Όταν βρέθηκα στη Χαλκιδική, στη Μητρόπολη Ιερισσού και Αγίου Όρους όπου διακονώ, έλεγα, μάλλον έβλεπα την εργασία μου αυτή και όλη τη βιβλιογραφία που είχα και όλο το υλικό που είχα μαζέψει, έλεγα, κρίμα τόσο σκόπος που έκανα. Εδώ που βρέθηκα, εδώ που με έστειλε ο Θεός στη Χαλκιδική, πού να βρεθούν βουδιστές και Ινδουιστές και τα διαθρησκεύματα. Δεν είναι εδώ στα χωριά και στην επαρχία. Αυτοί μαζεύονται στις πόλεις. Να όμως που το 1995 εγκαταστάθηκε το κοινόβιο των βουδιστών επάνω στο Χολομόντα, τότε λέω, να, γιατί είχα μάθει για όλα αυτά τα θέματα, για τις ομάδες αυτές, για τα άλλα θρησκεύματα και την παραθρησκεία. Ξεσκονίστηκαν οι γνώσεις μου που είχα από την εργασία και όλα αυτά που ήξερα μπήκαν σε ενέργεια. Και μάλιστα αυτή την συγκεκριμένη οργάνωση τη γνώριζα, γιατί την είχα επισκεφθεί το κέντρο της πίσω από την Αμερικανική Πρεσβεία στον Οδό Παστέρ. Έτσι έγινε όλος αυτός ο αγώνας κατά του Βουδιστικού Κέντρου εκεί απάνω στο Χολομόντα, με αποτέλεσμα να μπορέσει να μείνει τουλάχιστον ανενέργητο, με 6 καταδίκες στα δικαστήρια. Έκανα λοιπόν το σταυρό μου και δόξιζα τον Κύριο για αυτή του την οικονομία σε μένα. Το τι όφελος προκλήθηκε από την γνωριμία μου, από τον εμβολιασμό μου με τα αντισώματα. Και το λέω αυτό, αυτούς τους ιατρικούς όρους, γιατί με κάποιο γιατρό που συζητούσα το θέμα αυτό, μου ανέλησε και μου είπε πως έτσι είναι η διαδικασία του εμβολίου. Μοιάζει, μου λέει, με τη φιλοσοφία του εμβολίου αυτό το οποίο συνέβη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον οργανισμό όταν έρθει σε επαφή με μικρόβιο ή ιό. Πριν λοιπόν προσβληθεί ο οργανισμός από την αρρώστια, δημιουργείται η επαφή με το εμβόλιο. Μόλις έρθει σε επαφή το μικρόβιο με τον οργανισμό, τα ουδετερόφυλλα και μακροφάγα φαγοκυταρώνουν το μικρόβιο και το καταστρέφουν. Τότε τα λεμφοκύτταρα παράγουν αντισώματα εναντίον των μικροβίων και κάποια λεμφοκύτταρα λειτουργούν σαν κύτταρα μνήμης. Κρατούν στα αρχεία τους τα χαρακτηριστικά του μικροβίου, ώστε την επόμενη φορά που θα έρθει ο οργανισμός σε επαφή με το μικρόβιο να παραχθούν εγκαίρως τα αντισώματα για να μην ξανανοσήσει. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος εμβολιαστεί με τον ιό της ανεμοβολογιάς, δεν ξανακολλά ανεμοβολογιά στη ζωή του. Εάν εμβολιαστεί με το εμβόλιο του τέτανου, δεν θα νοσήσει από τέτανο. Κατά παρόμοιο τρόπο αντιδρά και ο χριστιανός σε κάθε προσβολή της πίστεως και δημιουργεί αντισώματα τα οποία χρειάζεται σε μια μεγαλύτερη μάχη όταν δεχθεί μεγαλύτερη επίθεση από τις ομάδες των αιρέσεων. Δύο χωρία από την Αγία Γραφή θα μας εισεγάνουν στο θέμα μας. Οι αιρέσεις ωφελούν. Το ένα χωρίο είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 18 κεφάλαιο στίχος 7, το είπε ο Κύριος, «Ουέ το κόσμο από των σκανδάλων, ανάγκηγα εστίν ελθήν τα σκάνδαλα, πλην ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται». Και το δεύτερο χωρίο είναι από την πρώτη του Κορινθίου, του Αποστόλου Παύλου, 11 κεφάλαιο 19 στίχο, «Δίγαρ ημάς και αιρέσεις εν ημίν είναι, ή να οι δόκιμοι φανεροί γένονται εν ημίν».
Ας δούμε το πρώτο χωρίο. Ουέ το κόσμο από των σκανδάλων. Ανάγκη γαρεστήν ελθήν τα σκάνδαλα, πλην ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται. Η ερμηνεία του χωρίου. Αλίμονος τον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί όπως έχει τώρα η κατάσταση του διεφθαρμένου κόσμου, κατά ανάγκη θα έρθουν τα σκάνδαλα. Αλλά όμως αλίμονος τον άνθρωπο εκείνο που γίνεται αιτία να έρθει το σκάνδαλο, ο πειρασμός. Γενικά, τα σκάνδαλα είναι λόγια ή έργα που αυτοί που τα βλέπουν οθούνται στην αμαρτία. Σκάνδαλο κατά τον Μέγα Βασίλειο είναι κάθε πράγμα που χωρίζει τον άνθρωπο από την ευσέβεια και την αλήθεια και τον ρίχνει στην πλάνη και την ασέβεια. Σκάνδαλα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι τα εμπόδια της ορθής οδού και οι αιρέσεις είναι εμπόδια γιατί εμποδίζουν το δρόμο προς την αλήθεια, τον Χριστό. Επομένως και η αίρεση είναι ένα σκάνδαλο που θα έρθει κατά ανάγκη στο φθαρτό και πλανεμένο κόσμο μας. Ο Κύριος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το είπε αυτό το λόγο με σκοπό να αφυπνίσει μαζί με τους άλλους και τους μαθητές του. Για να μην νιστάζουν, ως αν τάχα να αποστέλλονται προς ειρηνικό και ατάραχο βίο, τους αποκαλύπτει ότι θα συναντήσουν πολλούς πολέμους, εξωτερικούς και εσωτερικούς. Έτσι προειδοποίησε και ο Απόστολος Παύλος τους Μιλησίους. Θα παρουσιαστούν ανάμεσά σας ορισμένοι που θα διδάσκουν ψευδή και διαστραμμένα πράγματα. Όταν ομιλεί περί ανάγκης, όλα αυτά είναι του Ιού Χρυσοστόμου, όταν ομιλεί περί ανάγκης δεν καταργεί την ελευθερία των πράξεων, ούτε την ελευθερία της προαιρέσεως, ούτε τελέγει αυτά για να περιορίσει τον βίο εντός ορισμένων πραγμάτων που συμβαίνουν κατά ανάγκη, αλλά προλέγει αυτό που οπωσδήποτε θα συμβεί. Πράγμα που και ο Λουκάς παρουσίασε με άλλες λέξεις λέγοντας «Είναι αδύνατον να μην έρθουν τα σκάνδαλα». Λουκά 17:1. Δεν δημιουργεί η προώρηση το σκάνδαλο, μη γέννητο. Ούτε επειδή προείπε, γι' αυτό συμβαίνουν αυτά. Εάν δεν επρόκειτο να συμβούν, δεν θα προελέγονται. Το ότι ο Κύριος προλέγει για να προετοιμάσει είναι γνώρισμα του ιατρού και προστάτου. Και αυτό το ουέ, δηλαδή αλίμονο, τους διεγείρει και τους βάζει σε αγωνία για να τους προετοιμάσει να επαγρυπνούν. Το να έρθει δηλαδή το σκάνδαλο είναι ανάγκη, αλλά οπωσδήποτε όμως δεν είναι ανάγκη να οδηγηθεί κανείς στην απώλεια. Έτσι κάνει και ο γιατρός. Όταν προλέγει για τον ερχομό της ασθένειας που δεν φέρνει οπωσδήποτε το θάνατο. Για ποιο λόγο θα πει κάποιος δεν τους αφάνιζε τους σκανδαλοποιούς? Αυτοί που βλάπτονται οδηγούνται στην απώλεια εξαιτίας της δικής τους αδιαφορίας. Αυτό γίνεται φανερό από τους εναρέτους, οι οποίοι όχι μόνο δεν ζημιώνονται, αλλά αντίθετα έχουν μεγάλη ωφέλεια. Τέτοιος ήταν ο Ιώβ, ο Ιωσήφ και όλοι οι δίκαιοι και οι Απόστολοι. Εάν όμως χάθηκαν πολλοί, αυτό δεν συνέβη επειδή υπήρχε το σκάνδαλο, αλλά συνέβη εξαιτίας του δικού τους ύπνου. Εάν είχαν έτσι τα πράγματα, έπρεπε τότε όλοι να χαθούν εξαιτίας των σκανδάλων. Το ότι δεν χάνονται όλοι, σημαίνει ότι αυτοί που δεν χάνονται είναι υγιείς και είναι σταθεροί και επαγρυπνούν, ενώ αυτοί οι οποίοι χάνονται δεν είναι υγιείς. Είναι για να πάνε εκεί, εξαιτίας της ραθυμίας τους. Τα σκάνδαλα διεγείρουν και κάνουν τον άνθρωπο περισσότερο ενεργητικό και τον κεντρίζουν να προφυλάσσεται και τον καθιστούν περισσότερο ασφαλή και τον κάνουν περισσότερο δύσκολο κατανίκητο. Εάν λοιπόν επαγρυπνούμε, δεν είναι μικρό το κέρδος που έχουμε από αυτό. Δηλαδή, θα είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα. Τα σκάνδαλα και οι αιρέσεις μας κρατούν σε ετοιμότητα.
Δεν σημαίνει βέβαια ότι τα σκάνδαλα είναι καλά και αναγκαία για τη ζωή. Αδικαιολόγητος και ως σκανδαλίζον, αδικαιολόγητος και ως σκανδαλιζόμενος. Ο Κύριος καλεί τον σκανδαλιζόμενο να θυσιάσει ό,τι τον σκανδαλίζει. Έκοψον τη χέρα σου, λέει. Βγάλε το μάτι σου. Κόψε από συναναστροφές, από πρόσωπα, ακόμα και προσφυλή και συγγενικά, οι οποίοι μπορούν να σε επηρεάζουν. Από αυτά κινδυνεύεις να παρασυρθείς. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ομιλία για τα σκάνδαλα, που μάλιστα το έχουμε εκδώσει το μοναστήρι μας του Αγίου Κοσμά, το έχουμε εκδώσει αυτό περί σκανδάλων. Στο λόγο του λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος για τα σκάνδαλα λέγει ότι τα σκάνδαλα αυτά καθεαυτά δεν είναι αιτία να βλάπτονται οι άνθρωποι, διότι αν ήταν έτσι, ο Θεός δεν θα επέτρεπε να συμβαίνουν. Επίσης, θα έπρεπε όλοι να σκανδαλίζονται. Δεν σκανδαλίζονται όμως όλοι. Αυτοί που σκανδαλίζονται βλάπτονται από τη δική τους αμέλεια και άγνοια και εξαιτίας των παθών τους. Δια των σκανδάλων δοκιμάζονται και γνωρίζονται οι αγαθοί και οι πιστοί. Ας δούμε τώρα το δεύτερο χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την 1η Επίστολη Κορινθίους 11:19. Δίγαρ και αιρέσεις εν ημίν είναι, είναι οι δόκιμοι φανεροί γένονται εν ημίν. Η ερμηνεία. Πιστεύω ότι είναι φυσικό να υπάρχουν μεταξύ σας αιρέσεις. Είστε άνθρωποι με ελαττώματα και αδυναμίες και ο Θεός επιτρέπει να εκδηλώνονται οι αδυναμίες σας αυτές, για να γίνουν φανεροί μεταξύ σας εκείνοι που έχουν δοκιμασμένη αγάπη και δεν παρασύρονται σε φατριασμούς, από τα παραδείγματά τους δε θα διδαχθούν και οι άλλοι. Εδώ βέβαια στην καταλέξη ερμηνεία αιρέσεις σημαίνει τις διαιρέσεις που συνέβαιναν στην εκκλησία της Κορίνθου εξαιτίας της ανομαλίας που υπήρχαν στα δείπνα της εκκλησίας, στην εκκλησία της Κορίνθου. Συνεκδοχικά, όμως, είναι και κάθε είδους σχίσματα και αιρέσεις μέσα στην Εκκλησία. Και πάλι εδώ το αναγκαίο των αιρέσεων είναι προγνωστικό και όχι αναγκαστικό. Δηλαδή προλέγει που η προώρηση δεν είναι και αναγκαστικό. Ναι. Ο Αείμνησος Τρεμπέλας στο υπόμνημά του παρατηρεί: η σοφία του Θεού μπορεί να χρησιμοποιήσει την κακία και τις πλάνες των άλλων σαν μέσο που αναδεικνύει και προάγει την ευσέβεια και την ακαιρεότητα των Αγίων και εκλεκτών τέκνων του. Οι Άγιοι είναι δόκιμοι, δηλαδή δοκιμασμένοι να φανούν αυτοί που είναι γνήσιοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι γνήσιοι και φανερώνονται από τη δοκιμασία, από την πρόκληση. Η αιρέσεις είναι μια τραγική πραγματικότητα που δεν επιβάλλεται αλλά τη δεχόμαστε γιατί υπάρχει εγωισμός. Όπως στη Φορτούνα φαίνεται ο καλός καραβοκύρης, έτσι στις δύσκολες στιγμές της ζωής της Εκκλησίας, όταν την πολιορκούν ποικίλες αιρέσεις, φαίνονται ποιοι είναι γνήσια τέκνα του Θεού. Κάπου αλλού ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: αυτοί που έφυγαν στις αιρέσεις και έγιναν αιρετικοί δεν ήταν ποτέ δικοί μας. Αφού αναλύσαμε τα δύο χωρία, ερχόμαστε τώρα στο κυρίως θέμα. Τα σκάνδαλα των αιρέσεων αποσυσοποιητικά ωφελούν. Μαρτυρίες από την ιστορία της Εκκλησίας. Πρώτον, η αίρεση είναι η αιτία του καθορισμού και της διατυπώσεως της πίστης από την Εκκλησία. Η Εκκλησία ζει πάντοτε την αλήθεια της πίστεως. Η Αποκάλυψη είναι μία. Της έχει αποκαλυφθεί άπαξ διαπαντός η αλήθεια. Δεν προστίθεται καινούργια αλήθεια ή όπως λένε οι μάρτυρες του Εχωβά, δεν έχουμε περισσότερον φως στην Εκκλησία. Όταν όμως αμφισβητείται η πίστη,
ή ένα δόγμα της πίστεως, τότε αναγκάζεται η Εκκλησία να οριοθετήσει την πίστη της αυτή. Όταν προσβάλλεται η αλήθεια της πίστεως από τους αιρετικούς, εν συνόδο και δια των Αγίων διατυπώνει το δόγμα της. Έτσι δεν προέκυψε το σύμβολο της πίστεως. Από την πρώτη και τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, όταν αμφισβητήθηκε η θεότητα του Κυρίου μας και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, δεν αναγκάστηκε η Εκκλησία να εν συνόδο να καθορίσει και να οριοθετήσει την πίστη της. Σύμβολα πίστεως υπήρχαν κι άλλα. Πάντοτε υπήρχε σύμβολο πίστεως, το οποίο έλεγε ο χριστιανός πριν να βαπτιστεί. Κυρίως από εκεί προήλθαν τα σύμβολα της πίστεως. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο σύμβολο της πίστεως που έχουμε της πρώτης και δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου προεκλήθη εξαιτίας της αμφισβητήσεως της θεότητας του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος από τον Άριο και τον Μακεδόνιο, και η λέξη ομοούσιος πήρε άλλη έννοια, ορθόδοξη έννοια, από την, και από τους πατέρες, οι οποίοι θεολογικά αντιμετώπισαν τα μεγάλα αυτά αιρετικά κινήματα, που δεν ήταν απλώς ομάδες. Εδώ παρασύρθηκαν και επίσκοποι και σύνοδοι εξαιτίας αυτών των αιρέσεων. Και η Εκκλησία καθόρισε και διατύπωσε το δόγμα της. Εξαιτίας του Νεστορίου και του Ευτυχούς, καθόρισε η Εκκλησία επακριβώς το χριστολογικό δόγμα με την τρίτη και τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Πώς προήρθαν αυτές οι δογματικές ρίσεις και αποφάνσεις των συνόδων, αντιμετωπίζοντας την αίρεση. Η πέμπτη και η έκτη διατύπωσαν το δόγμα των δύο θελήσεων και των δύο ενεργειών του Χριστού, ανατρέποντας την αίρεση του Σέργιου, που ήταν πατριάρχης, και του Πύρου και των άλλων. Η εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος καθόρισε το δόγμα της Ορθοδόξου τιμής απέναντι στις Άγιες Εικόνες. Αμφισβητήθηκαν οι Άγιες Εικόνες και έρχεται η Σύνοδος και οριοθετεί την ορθόδοξη θέση πάνω και την ορθόδοξη δασκαλία πάνω στο θέμα των Αγίων Εικόνων. Η λεγόμενη Ενάτη Οικουμενική Σύνοδος, που έγινε επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 1351, καθόρισε τη δυνατότητα της θεώσεως του ανθρώπου και την διαφορά στη γνώση της ουσίας και των ενεργειών του Θεού, που είναι άκτιστες. Όταν αμφισβητήθηκαν από τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό και τους άλλους, η δυνατότητα της θεώσεως του ανθρώπου και της κοινωνίας με τις ενέργειες του Θεού, και μάλιστα όταν έλεγαν ότι οι ενέργειες του Θεού είναι κτιστές. Δεύτερον, οι αιρέσεις έγιναν αιτία να αποκαλυφθούν οι Άγιοι Πατέρες και οι Ομολογητές. Αποκαλύφθηκε η αγιότητα και η κοινωνία τους με το Θεό. Στους αντιαιρετικούς αγώνες αποκαλύφθηκαν ο Μέγας Αθανάσιος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Ιάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεόδωρος ο Στοντίτης, ο Μέγας Φώτιος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Μάρκος ο Ευγενικός, οι Κολυβάδες και άλλοι. Είναι γνωστό ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν ήθελε τον κόσμο και με κάθε ευκαιρία έφευγε στην έρημο στον Πόντο. Όμως αυτός ο ησυχαστικός τύπος αναδείχθηκε αετός της θεολογίας εξαιτίας της αριανικής λέλαπας. Ποιος θα τον ήξερε στον Πόντο και στην Καπαδοκία τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο? Όταν όμως η αίρεση κυρίευσε την πρωτεύουσα και οι περισσότεροι ναοί στην Κωνσταντινούπολη ήταν αριανικοί, ήταν αιρετικοί, ο Μέγας Βασίλειος επέμενε: πρέπει να πας στην Κωνσταντινούπολη, εκεί θα δοθεί η μάχη. Τη Μικρά Ασία την κερδίσαμε. Και η Μικρά Ασία κερδίθηκε εξαιτίας του Μεγάλου Βασιλείου, που η Μικρά Ασία ήταν η ραχοκουκαλιά και του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους και της Ορθοδοξίας. Αλλά στην πρωτεύουσα δινόταν η μεγάλη μάχη. Με Πετροπούλη του Μεγάλου Βασιλείου
αυτός ο ερημίτης, ο ησυχαστής που δεν ήθελε τις φασαρίες, μπήκε μέσα στην πρωτεύουσα και εκεί νίκησε τον αριανισμό και επανέφερε την Ορθοδοξία στην πρωτεύουσα. Πόσο καιρό έμεινε? Ούτε 2 χρόνια ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, και αυτό αμφισβητήθηκε. Κι όμως είναι ο μεγάλος θεολόγος μας, ο Άγιος Γρηγόριος. Τον ανέδειξε η αντιαιρετική δράση του. Στο σύγχρονο αντιαιρετικό αγώνα, οι αιρέσεις αποκάλυψαν τους αγωνιστές κληρικούς και λαϊκούς. Αυτοί οργάνωσαν την άμυνα στις Μητροπόλεις και στις Ενορίες. Με πολλή συγκίνηση και εμείς ομολογούμε ότι ο αντιαιρετικός αγώνας ήταν αυτός που ανέδειξε το σύγχρονο ομολογητή, τον πατέρα Αντώνιο Λευζόπουλο. Προστάτη των πιστών, ακίμητο μαχητή της Εκκλησίας, ανίστακτο υπερασπιστή της πίστεως. Αν δεν ήταν ο αντιαιρετικός αγώνας, ο πατήρ Αντώνιος θα ασχολείται με την ποιμαντική για τους ξένους. Στο γραφείο στη Συνοδική Επιτροπή επί του ποιμαντικού έργου που είχε, και ασχολείται με τους αλλοδαπούς και με τους ξενιτεμένους στην ξενιτιά, τους Έλληνες που πήγαιναν έξω. Αυτό θα ήταν ο πατήρ Αντώνιος. Από τη στιγμή όμως που αποφάσισε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον κάλεσε η Εκκλησία να ασχοληθεί με το αντιαιρετικό έργο, έτσι έλαμψε ο μεγάλος αυτός ομολογητής. 4. Οι αιρέσεις γίνονται αιτία να αποκαλύπτονται οι αιρετικοί, να παρουσιάζονται οι αιρετικοί που είναι κρυμμένοι ανάμεσά μας. Πολλοί λένε ότι είναι χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας, μέχρι αποδείξεως το αντιθέτω. Δεν φοβόμαστε τη φορτούνα και την ανατρέχη μέσα στην Εκκλησία. Ούτε τα σκάνδαλα, ούτε τις αιρέσεις. Όπως η φορτούνα βγάζει στην αμμουδιά τα σκουπίδια και καθαρίζεται η θάλασσα, έτσι και οι αιρέσεις γίνονται αιτία να αποκαλύπτονται όσοι δεν είναι αληθινοί. Να αποκαλύπτονται οι ψευδοπροφήτες, που όπως είπε ο Κύριος, εμφανίζονται ως άγγελοι, ενώ είναι διάβολοι. Είναι εμφανίζονται υπό δωράν προβάτων, ενώ είναι λύκοι άρπαγες. Το 4ο κεφάλαιο, τα σκάνδαλα των αιρέσεων ωφελούν. Συμπεράσματα και παρατηρήσεις από την εμπειρία. Ας δούμε τώρα παρακάτω και μέσα από την εμπειρία του αντιαιρετικού αγώνα ποια είναι τα ωφέλη από τις αιρέσεις. Θα εκθέσω τις δικές μου παρατηρήσεις και θα συμπληρώσω την ομιλία μου με τις δικές σας παρατηρήσεις, που τις θέλω οπωσδήποτε. Πρώτον, με την εμφάνιση της αίρεσης ο οργανισμός της Εκκλησίας αντιδρά. Όπως ακριβώς και με την είσοδο στον οργανισμό ενός μικροβίου ή ενός ιού. Η άμυνα του εκκλησιαστικού οργανισμού τίθεται σε επιστράτευση. Οι δυνάμεις συγκεντρώνονται στο μέτωπο που δημιουργείται. Δημιουργούνται τότε αντισώματα. Η Εκκλησία αντιδρά. Την αίρεση την διακρίνουν καταρχάς οι Άγιοι, οι οποίοι μπορούν να διακρίνουν την αλήθεια από το ψεύδος. Επειδή οι Άγιοι κατέχουν την αλήθεια, είναι ενωμένοι με την αλήθεια που είναι ο Χριστός, γι' αυτό και είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν την αλλίωση της πίστεως. Το μήνυμα φτάνει στους επισκόπους και το λαό και αρχίζει η αντιμετώπιση. Με λόγους, με συγγραφές, με διαλόγους, με ποιμαντικούς τρόπους δρά η αγάπη της Εκκλησίας. Αναγκάζεται η Εκκλησία να χρησιμοποιήσει ποιμαντικούς τρόπους για να αμυνθεί. Μελετούν αυτή την Αγία Γραφή. Μελετάμε και εμείς περισσότερο την Αγία Γραφή. Διότι λέμε, πώς θα πάτε να μιλήσετε με τους αιρετικούς? Πρέπει να ξέρετε την Αγία Γραφή. Και εξαιτίας της χρήσεως της Αγίας Γραφής που κάνουν οι άλλοι, τότε μπαίνουμε στο φιλότιμο να διαβάζουμε και εμείς την Αγία Γραφή για να τη μάθουμε, για να τους αντικρούμε.
Μιλάνε αυτοί για Άγιο Πνεύμα, για Πεντηκοστή, για Αναγέννηση. Φέρνουμε στην επιφάνεια τις δασκαλίες της Εκκλησίας μας πάνω στα θέματα αυτά. Το είχαμε ξεχασμένο το Άγιο Πνεύμα κάποιοι. Είχαμε ξεχασμένη την ορθόδοξη έννοια της Αναγέννησης. Έχοντας εμείς παρουσιάσει την ορθόδοξη θέση, έτσι αντιμετωπίζεται η αιρετική διδασκαλία. Δεύτερον, δημιουργείται μια ενότητα των δυνάμεων. Μεταξύ μας πολλές φορές οι Ορθόδοξοι έχουμε έρηδες και μαλώματα. Όταν όμως παρουσιάζεται εξωτερικός εχθρός, τότε συνασπιζόμαστε. Και σαν λαός, έτσι. Ξεχνάμε τις διαιρέσεις για να αντιμετωπίσουμε τον εξωτερικό εχθρό. Έτσι γίνεται και όταν εμφανίζονται εξωτερικοί και εσωτερικοί εχθροί. Όμως, ενώ οι εξωτερικοί εχθροί είναι εμφανείς, όταν έρχονται απ' έξω, οι εσωτερικοί εχθροί είναι δυσδιάκριτοι. Διότι μπορεί οι αιρετικοί να είναι επίσκοποι, κληρικοί, θεολόγοι, μορφωμένοι χριστιανοί, που κατέχουν θέσεις στην κοινωνία. Εδώ χρειάζεται προσοχή, μέχρι να διελευκανθεί η αλήθεια. Χρειάζεται υπακοή στους ποιμένες, σεβασμό στη διαφορετική εκτίμηση, μέχρι να αποφανθεί η Εκκλησία εν συνόδο. Θα παρουσιαστεί κάποιος εσωτερικός εχθρός, κάποια εσωτερική αλλίωση. Και αυτός μπορεί να είναι και μεγαλός και κληρικός, μπορεί να είναι θεολόγος, μπορεί να είναι κάποιος που κατέχει κοινωνική θέση. Αρχίζει η ζήμωση. Στους εξωτερικούς εχθρούς βεβαίως, όπως είπαμε, υπάρχει ο συνασπισμός. Έτσι, μέσα από τον αγώνα αυτό, γνωρίζονται όλοι οι αγωνιστές. Γνωρίζονται οι ευαισθητοποιημένοι μεταξύ τους. Έτσι δεν γνωριστήκαμε κι εμείς. Εδώ. Αυτή η ανάγκη δεν μας έφερε να ενοποιηθούμε. Μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας, τις δυσκολίες μας, τις αποτυχίες μας. Και για την ίδρυση της ΠΕΓ, της ομάδος εργασίας, τόσων ανθρώπων που εργάζονται στον αντιαιρετικό αγώνα. Αιτία δεν ήταν οι αιρέσεις που μας μάζεψαν. Από πού σας ξέρω εγώ. Έτσι, από πού με ξέρετε. Από πού γνωριζόμαστε. Εξαιτίας αυτών έχουμε γνωριστεί. Και έτσι και αναδείχθηκαν ανάμεσά μας συγγραφείς, παραγωγή εκπομπών, δινή συζητητέ, οργανωτική στο γραφείο, στο αρχείο, στις ομάδες, στο βιβλιοπωλείο και στο φαγητό σήμερα. Ναι, και εμείς στη Μητρόπολη Ιερισσού οργανώσαμε εξαιτίας της παρουσίας των Βουδιστών, οργανώσαμε πρωτοβουλία γονέων της Μητροπόλεως μας. Αυτή η πρωτοβουλία γονέων οργανώθηκε καταρχάς, οργανώθηκαν δύο πρωτοβουλίες γονέων, μία στη Μητρόπολη Κασανδρίας, με την επωνυμία βεβαίως, εκεί λέγεται Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ελλάδος. Εμείς έχουμε, είναι μόνο για τη Μητροπολή μας, Πρωτοβουλία Γονέων Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αγδαμερίου. Αυτό έγινε αιτία να μαζευτούν οι γονείς. Να μαζευτούν όλοι οι συνεργάτες. Όλοι όσοι είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στα θέματα αυτά. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Βεβαίως, εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με τα αντιαιρετικά θέματα. Λοιπόν, η πρωτοβουλία γονέων, η οποία οργανώθηκε εξαιτίας της παρουσίας των Βουδιστών και άλλων, είναι αυτή η οποία οργανώνει κάθε χρόνο συνέδριο. Εμείς κάνουμε συνέδριο αντιαιρετικό κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή των νηστιών γίνεται αντιαιρετικό συνέδριο και έρχονται συνεργάτες από εδώ και από αλλού και μας μιλάνε και μαζεύονται οι συνεργάτες, γίνεται σε μια ενορία που έχουν συνήθως αιρετικούς,
έρχονται και οι εννοήτες και γίνεται αυτό το έργο. Βεβαίως, δεν μένουμε μόνο στο θέμα των αιρέσεων, διότι η πρωτοβουλία γονέων έχει πάρει και άλλες πρωτοβουλίες εκεί. Πρωτοβουλίες για θέματα έχει

Εγγραφή, ενώ προηγουμένως την αγνοούσε. Ένας γνωστός μου, ο κύριος Αγαπητός, ήταν άθεος και εργαζόταν στη Γερμανία. Εκεί τον πλησίασαν χιλιαστές. Αυτός λοιπόν, γιατί να μην μπορώ να τους απαντώ, θα καθίσω και θα μάθω την Αγία Γραφή και την έμαθα απ' έξω. Συγκέντρωσε ένα τεράστιο αρχείο των χιλιαστών και τους εξουδετέρωνε. Για να μπορεί, και ψάρεψε υλικό για να μπορεί να τους αντιμετωπίζει. Μετά ήρθε σε επαφή μαζί μας, με πνευματικό, εντάχθηκε στην Εκκλησία συνειδητά. Από έναν εγωισμό, γιατί δεν μπορεί να τους απαντώ σε αυτούς, έμαθε και την Άγια Γραφή και μελέτησε σε βάθος και πλάτος τα έντυπά τους. Ο κληρικός ή ο χριστιανός που ήταν, που ήταν χαλαροί και ράθυμοι, από στοιχειώδη εγωισμό αναγκάζονται να ενημερωθούν για την αίρεση. Μαθαίνουν την ιστορία και την διδασκαλία της. Έτσι, αν έρθουν σε επαφή, να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν για να μην πέσουν θύματα και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τον αιρετικό. Ο χριστιανός, λοιπόν, βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Μαθαίνει να μελετά την ορθόδοξη πίστη. Αφού μάθει για την αίρεση, μαθαίνει ποια είναι η ορθόδοξη πίστη πάνω στα θέματα αυτά που δεν την γνώριζε. Και την ορθόδοξη απάντηση, και έτσι μαθαίνει να οριοθετεί και την πίστη, μαθαίνει να οριοθετεί την πίστη από την αίρεση. Έρχεται σε επαφή με κληρικούς, ενώ δεν πλησίαζε παπάδες και ιερείς, τους πλησιάζει για να μάθει, για να ρωτήσει. Με θεολόγους και γενικά με τον εκκλησιαστικό χώρο. Γνωρίζεται με γενναίους ομολογητές της Εκκλησίας. Αυτή η ανάγκη δεν έφερε πολλούς να γνωριστούν με τον πατέρα Αντώνιο και να γνωρίσουν μια τέτοια μορφή. Και πολλές φορές αυτός τελικά έρχεται σε πνευματικό έμπειρο πατέρα για καθοδήγηση. Εντάσσεται στην ενοριακή ζωή, τη λειτουργική ζωή της δραστηριότητας της ενορίας και αποκτά ορθόδοξη αυτοπεποίθηση. 4. Με την παρουσία αιρέσεων ευαισθητοποιείται η κοινωνία και αναζητά τη βοήθεια της Εκκλησίας. Όταν είχαν γίνει τα γεγονότα της Κάντζας με τους σατανιστές, έγινε μεγάλος άλλος όλη την Ελλάδα. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειχναν τα σχολεία, με αποτέλεσμα. Ενώ δεν μας επέτρεπαν να πάμε να μιλήσουμε στους μαθητές για τα θέματα αυτά υπό άλλες συνθήκες, άρχισαν να μας καλούν οι καθηγητικοί σύλλογοι, τα μαθητικά συμβούλια και οργάνωναν ομιλίες μέσα στα σχολεία και μας προσκαλούσαν για να ενημερώσουμε τους μαθητές. Και τους ενημερώνουμε και για άλλα βεβαίως. 5. Μέσω της αιρέσεως έρχεται κανείς στην Ορθοδοξία. Ναι, πολλοί ανύποπτοι αναζητητές της αλήθειας έπεσαν θύματα των αιρέσεων κατά λάθος. Ήσαν ψυχροί και αδιάφοροι απέναντι στην Εκκλησία. Είχαν όμως γνησιότητα στην αναζήτησή τους. Βρήκαν μπροστά τους μια οργάνωση. Μπήκαν μέσα και θέλησαν να βρουν ικανοποίηση στη δίψα τους για νόημα ζωής. Τελικά δεν αναπαύθηκαν στην οργάνωση. Γρήγορα την αμφισβήτησαν και ήρθαν σε σύγκρουση. Έτσι βγήκαν από την ομάδα και προκλήθηκαν να ζητήσουν καταφύγιο στην Ορθοδοξία. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που ήρθαν στην Εκκλησία μέσω της αίρεσης. Η αίρεση έγινε το μέσο προς την Ορθοδοξία. Ένας υπουργός της Γερμανίας που βαφτίστηκε στο Άγιον Όρος, όταν τον ρωτήσαμε γιατί έγινε Ορθόδοξος, λέει εκείνος ότι, κοίτα, εγώ ήμουνα αδιάφορος, άθεος. Κάποια στιγμή γεννήθηκα καθολικός. Κάποια στιγμή αναζήτησα μέσα στον καθολικισμό την αλήθεια. Δεν μου άρεσε. Είδα πολλή δράση, είδα όλα αυτά, αλλά δεν είδα πνεύμα Άγιο. Αναζήτησα την αλήθεια, έγινα προτεστάντης, ήμουνα χρόνια μέσα στην προτεσταντική ομολογία,
αλλά

0: είδα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είδα Άγιο Πνεύμα. Είδα μια ξηρή ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Και τελικά πού το βρήκατε το Άγιο Πνεύμα? Λέει, στην Ορθοδοξία. Και γιατί το βρήκατε στην Ορθοδοξία, πώς το ανακαλύψατε? Λέει, με τέτοιες φαγωμάρες που έχουν οι Ορθόδοξοι και τέτοιους παπάδες και τέτοιους δεσποτάδες που έχουν, έπρεπε να είχαν διαλυθεί. Για να μην έχουν διαλυθεί, άρα σε αυτή την εκκλησία υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Έκτον, πολλοί που ήρθαν στην αίρεση, που ήρθαν επαφή με την αίρεση, εμβολιάστηκαν και είναι πλέον εις θέση και να ξέρουν και να αντιμετωπίζουν. Αυτοί που ήρθαν, που πέρασαν από μία αιρετική ομάδα, εμβολιάστηκαν με αντισώματα εναντίον της ομάδας αυτής και είναι εις θέση να αποκαλύψουν το αληθινό πρόσωπο αυτής της ομάδας. Ξεσκεπάζουν το προσωπείο, τη μάσκα που φορά, το δίθεν ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία, για την έβρεση εργασίας, την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο και άλλα. Αυτός είναι εις θέση να κάνει διάλογο με τον αιρετικό. Γίνεται συνεργάτης του αντιαιρετικού έργου. Και αυτός ο οποίος έχει περάσει από την αίρεση, από την ομάδα, μπορεί να στηρίξει και τους άλλους που παραπέουν. Διαφωτίζει, ενημερώνει, οικοδομεί. Έμαθε να μην γενικεύει. Έμαθε να διαχωρίζει την αίρεση από τον αιρετικό. Επειδή ξέρει την αίρεση, έρχεται στο σημείο που βρίσκεται ο άλλος. Πολλοί, όταν κάνουμε διάλογο μαζί τους, δεν φτάνουμε στο σημείο που είναι εκείνος για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο μαζί του. Δεν βρίζει και δεν λέει ανακρίβειες στο διάλογο του με τους αιρετικούς. Προσέξτε τώρα το 7ο σημείο. Η λανθασμένη ωφέλεια ή λάθος ωφέλεια που νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει. Βέβαια, θέλει προσοχή η ενασχόληση με το αντιαιρετικό έργο. Γιατί η φαινομενική ωφέλεια από τις αιρέσεις, όπως αναφέρουμε προηγουμένως, να μην είναι πραγματικό συμφέρον. Όσοι ασχολούνται με το αντιαιρετικό έργο και την αντιμετώπιση των αιρετικών, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές αποκτούν πολύ σκληρότητα και επιθετικότητα στα ίδια τα θύματα. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την αίρεση από τον αιρετικό και πολλοί καταλήγουν σε φαινόμενα ρατσισμού, φανατισμού και φουνταμενταλισμού. Και αυτό έχει παρατηρηθεί σε πολλούς προσήλυτους. Κάποιοι που έχουν έρθει στην Ορθοδοξία από τον Καθολικισμό ή τον Προτεσταντισμό έχουν ένα φανατισμό εναντίον αυτών από τους οποίους έφυγαν που απορεί κανείς. Και παρατηρείται και μία επιθετικότητα απέναντι στους άλλους Ορθοδόξους, οι οποίοι δεν είναι τόσο φανατικοί ή δεν είναι τόσο σκληροί απέναντι στους άλλους. Και πολλές φορές αυτοί επιτίθενται εναντίον πατριαρχών, επισκόπων, συνόδων, κληρικών, που φαίνονται δήθεν φιλικοί προς τους αιρετεροδόξους. Επίσης δείχνουν και μια επιθετικότητα προς τους συνεργάτες του αντιαιρετικού έργου. Γι' αυτό και έχουν δημιουργηθεί διασπάσεις και διχόνοιες ακόμη και στο δικό μας το έργο. Που όμως στερούνται βάσεις και νομιμοποίησεις. Λάθος ωφέλεια είναι αυτή. Όταν αντιγράφουμε μεθόδους των αιρέσεων και τις χρησιμοποιούμε στην οργάνωση της ενορίας του αντιαιρετικού έργου. Λάθος ωφέλεια είναι όταν οικειοποιούμε στις διδασκαλίες των αιρετικών για να συγκρατήσουμε στους κόλπους μας τους Ορθοδόξους. Η παπική, όπως ξέρετε, ακούσαμε και στην τελευταία πανορθόδοξη συνδιάσκεψη, οι παπικοί έχουν πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά από τους πεντηκοστιανούς. Εκατομμύρια καθολικοί έχουν γίνει πεντηκοστιανοί. Κάποιοι λοιπόν παπικοί, μέσα στους κόλπους της παπικής ομολογίας, αποδέχθηκαν πεντηκοστιανικές θεωρίες και πρακτικές για να σταματήσουν δήθεν την διαρροή προς τους πεντηκοστιανούς. 8. Τα ωφέλη από τα λάθη τους. Το ψοφίμι αποσυντήθεται μόνο του. Έτσι και οι αιρέσεις αργά ή γρήγορα θα πέσουν σε λάθη, που θα οδηγήσουν στη διάσπαση και την αποχώρηση των ειλικρινών και γνησίων ανθρώπων. Ωφελούμαστε από τα λάθη τους. Ο Κύριος μας προειδοποίησε ότι εκ των καρπών αυτών γνώσαστε αυτούς. Οι γκάφες διαφόρων αιρετικών ομάδων, παπικών, προτεσταντών, πεντηκοστιανών, Ιεχωβάδων και άλλων είναι όπλα για να τους πολεμήσουμε. Ψευδοπροφητείες που διαψεύστηκαν, ψευτοδιδασκαλίες που αναιρέθηκαν γιατί ήρθε περισσότερο φως. Ένατο. Πώς ωφελούμε εμείς την αίρεση? Η αδιαφορία για το πρόβλημα, τα λάθη, η άγνοια, η έλλειψη κατάλληλης πρακτικής και επιμαντικής ωφελούν την αίρεση. Ο πατήρ Αντώνιος μας αναφέρει διάφορα περιστατικά λανθασμένου χειρισμού. Παραδείγματος χάρη, η αντιμετώπιση από μέρους του κληρικού θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη γνώση του όλου σκηνικού. Όταν έρχεται σε δύσκολη θέση και χάνει την ψυχραιμία του, το υποψήφιο θύμα μεταστρέφεται σε μια ενεργό, ας πούμε, μάρτυρα του Ιεχωβά, η δε ευαγγελιζωμένη μάρτυρα εδραιώνεται πιο στέρεα στην κακοδοξία και την πλάνη. Και αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα. Τελειώνω με ένα λόγο του Επισκόπου Διοκλίας Κάλης του Γουέρ, ο οποίος γράφει τα εξής. Σας αναφέρω μια παραβολή την οποία χρησιμοποιεί ο Ρώσος συγγραφεύς του 19ου αιώνα Αλέξιος Κομνιακόφ. Ένας διδάσκαλος έφυγε για μακρό ταξίδι και άφησε τη διδασκαλία του σε 3 μαθητές. Ο μεγαλύτερος δεν άλλαξε τίποτε, αλλά πιστός επανέλαβε όλα όσα του είπε ο διδάσκαλος. Από τους δύο νεοτέρους, ο ένας προσέθεσε πολλά στη διδασκαλία, ο άλλος αφήρεσε πολλά από αυτήν. Κατά την επιστροφή του ο διδάσκαλος, χωρίς να θυμώσει με κανένα, είπε στους δύο νεοτέρους «Να ευχαριστείτε τον μεγαλύτερό σας αδελφό, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα είχατε φυλάξει την αλήθεια την οποία σας παρέδωσα». Κατόπιν είπε στο μεγαλύτερο «Να ευχαριστείς και εσύ τους νεοτέρους σου αδελφούς, χωρίς αυτούς δεν θα είσαι καταλάβει την αλήθεια την οποία σου έχω εμπιστευτεί». Σας ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας κυρίου Χρυσοστόμου με θέμα «Οι αιρέσεις ωφελούν» που εκφωνήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2011.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσετε ομιλία του Αρχιμανδρίτου Χρυσόστομου Μαϊδόνη που εκφωνήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2015 με θέμα «Η διαχείριση του εγωισμού και οι επιπτώσεις στο γάμο».
2: Ευχαριστώ για την αγάπη και για την φιλοξενία. Πατέρα Κυριακέ, και χαιρόμαστε που συνεχίζεται αυτό το έργο με όλες τις γνωστές δυσκολίες, αλλά πρέπει να συνεχιστεί. Αυτό το οποίο κάνει υπέρ και με τα αντιαιρετικά και με αυτό εδώ είναι ίσως από τις λίγες δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν, δυνάμεις αντιστάσεως που υπάρχουν, μήπως και γλιτώσει κάποια ψυχή από τον πολυκέφαλο όφι της πλάνης και τον πολυδέδαλο. Οι περισσότεροι είστε παντρεμένοι, έτσι? Ναι. Ή μένετε μαζί με άλλους. Θέλω να κάνω μια διαπίστωση για τους παντρεμένους, πατέρ Κυριακέ, ότι οι παντρεμένοι, ή μάλλον οι επιτυχημένοι παντρεμένοι, είναι ταπεινοί. Γιατί η αγάπη προϋποθέτει ταπείνωση. Ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης μας αποκάλυψε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και ταπείνωση. Δεν είναι ταπεινωτικό για το Θεό να έχει ταπείνωση. Και είναι, επειδή είναι ταπεινός, είναι και αγάπη. Και λέγει ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης και ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι ο μονοπρόσωπος Θεός του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού αγαπά τον εαυτό του. Είναι ένας σαδιστής Θεός που είναι ζηλιάρης, απαιτεί απόλυτη υπακοή και θυσιάζει τους ανθρώπους για τον εαυτό του. Ενώ ο αληθινός Θεός, ο ταϊαδικός Θεός, είναι κοινωνία προσώπων, είναι αγάπη. Και είναι αγάπη γιατί είναι και ταπείνωση. Και αυτό κυρίως εκφράζεται μέσα από την, από το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, από την, από τις ταπεινώσεις του αληθινού Θεού, του Χριστού μας, του ενσαρκωμένου Θεού, και αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο της, του έργου του απολυτωτικού του Κυρίου. Γι' αυτό και στους ναούς που έχουμε την καμάρα, έχουμε έτσι τον τρούλο, αυτό ακριβώς συμβολίζει την ταπεινή αγάπη του Θεού που έκλεινε ουρανούς και κατέβει. Που έκλεινε ουρανούς και κατέβει. Κατέβηκε, εκένωσε εαυτόν, μορφή δούλου λαβών, και έφτασε μέχρι σημείο να υπομείνει σταυρών. Τέτοια ταπείνωση, η άκρα ταπείνωση μέχρι τον Άδη. Ένας Θεός ταπεινός. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κοινωνικό. Τη δυνατότητα να ζει τη ζωή του Τριαδικού Θεού. Μια από τις δυνατότητες που πρίκησε ο Θεός τον άνθρωπο είναι, όπως είναι κοινωνικός ο Θεός, τρία πρόσωπα, ένας Θεός, έτσι και ο άνθρωπος να είναι κοινωνικός. Να επικοινωνεί με το Θεό, με τον συνάνθρωπο και με το περιβάλλον. Τα τρία πρόσωπα, οι τρεις υποστάσεις, ένας Θεός, μία ουσία. Ένας Θεός χωρίς να καταργούνται τα πρόσωπα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο αγώνας της Ορθοδοξίας μας, της Εκκλησίας μας, είναι η υπεράσπιση του προσώπου. Η υπεράσπιση του προσώπου του Θεού, του προσωπικού Θεού, απέναντι στην άλογη ενέργεια που βολεύει να μην υπάρχει απολογία και αναφορά και κρίση από το πρόσωπο του Θεού, αλλά και ο ένας Θεός που είναι τρία πρόσωπα και είναι ένας Θεός υπερασπιζόμενοι την προσωπικότητα του Θεού στην πραγματικότητα, υπερασπιζόμαστε το πρόσωπο του ανθρώπου. Γιατί εφόσον ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, εικόνα ο Θεός, πρόσωπο ο Θεός, πρόσωπο και ο άνθρωπος. Πρόσωπο ο κάθε άνθρωπος. Όλες οι αιρέσεις και ο αριανισμός και ο μονοφυσιτισμός καταργούσαν το πρόσωπο. Καταργούν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος στο όνομα της ενότητος. Το ίδιο και ο παπισμός, το ίδιο και ο προτεσταντισμός καταργούν το πρόσωπο, υπερασπιζόμενοι την φύση, υπερασπιζόμενοι την ουσία. Η Αγία Ορθοδοξία μάχεται και αγωνίζεται για να διασώσει το πρόσωπο και πρώτα απ' όλα την πίστη σε προσωπικό Θεό. Αυτός λοιπόν ο ένας Θεός που έχει τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις, έχει όμως μία θέληση και μία ενέργεια. Αυτή τη δυνατότητα έχει και ο άνθρωπος. Και μέσα στον Παράδεισο ζούσε ενωμένος με τον συνάνθρωπο, με τον Θεό και τη δημιουργία. Με την πτώση, η δυνατότητα της επικοινωνίας έγινε δύσκολη. Και η ανάγκη επικοινωνίας έγινε φόβος. Δεν θέλει, φοβάται να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με άλλο πρόσωπο πλέον. Με την πτώση κατήργησε το Θεό, το συνάνθρωπο και τη δημιουργία. Απέκοψε τον εαυτό του από το Θεό, από το συνάνθρωπο και τη δημιουργία. Με την πτώση χάθηκε η γνήσια αγάπη, χάθηκε η εμπιστοσύνη. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της αμαρτίας, της απομάκρυνσης από το Θεό. Γι' αυτό πλέον, όπως είπαμε, η επικοινωνία πλέον είναι δύσκολη μεταξύ μας. Και υπάρχει φόβος στο πλησίασμα. Το ξερίγωσμα του εγωισμού πρέπει να γίνεται από την οικογένεια στα παιδιά. Ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Το ελάττωμα αυτό είναι ο Γολιάθ, με τον οποίο θα παλεύουμε σε όλη μας τη ζωή. Η οικογένεια είναι εκείνη η οποία θα μας καλλιεργήσει την ταπείνωση, που δεν θα μας υποδαυλίζει τον εγωισμό, δεν θα μας υποδαυλίζει τον ανταγωνισμό. Να βλέπεις το παιδί του γείτονα, να το ξεπεράσεις. Ή όταν υπάρχει ένα, φαίνεται πόσο υποθάλπουμε τον εγωισμό των παιδιών μας για να τους κάνουμε εγωιστές, δηλαδή να βασανίζονται. Όταν βρισκόμαστε οι οικογένειες, λέμε τα κατορθώματα των παιδιών μας. Δεν λέμε τις αποτυχίες μας και τις τερματικές εμπειρίες που έχουμε, το ότι δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Συνήθως τα αποφεύγουμε αυτά, γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι αποτύχαμε εμείς σαν γονείς. Και με το να καλλιεργούμε τον εγωισμό στα παιδιά και την ανταγωνιστικότητα. Όχι το συναγωνισμό, αλλά τον ανταγωνισμό. Αυτόν που στη συνέχεια θα γίνει τσαλαπάτημα, ο ένας να τσαλαπατήσει τον άλλον για να ανεβεί. Ξέρετε το γνωστό. Μόλις παντρεύτηκε το ζευγάρι, πήγε ο άντρας, ήτανε δασκαλεμένος από τη μάνα του, «Βρε, μη σου πάρει η γυναίκα σου τον αέρα». Ναι. Αλλά και η κόρη και η γυναίκα είχε από τη μάνα της δασκαλευτεί. «Πρόσεξε να μη σε κάνει κουμάντο ο άντρας σου». Εντάξει, ναι. Οπότε και οι δυο δασκαλεμένοι πάνε να ζήσουν μαζί. Χτυπάει παλαμάκια ο άντρας, φέρει τις παντόφλες και οι παντόφλες έρχονται στο κεφάλι. Ναι. Ο ένας μαχαραγιάς να διατάζει και οι άλλοι να δεις εσύ. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο βιβλίο του Αγίου Θεοφάνους του Εγκλίστου, «Πώς να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας», και μιλάει για το πώς θα τα βοηθάμε να απελευθερωθούν από όλα αυτά τα αγκάθια. Δηλαδή από τον εγωισμό, τη ζήλια, όχι την πρόοδο, τον εγωισμό. Και κυρίως αυτό φαίνεται και μέσα στα αδέλφια, έτσι, ο εγωισμός. Φαίνεται και στις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς. Το θέμα δεν είναι να τα ταπεινώσουμε, αλλά να έχουν ταπεινό φρόνημα, να μην κοκορεύονται, να μην υψηλοφρονούν, να μην υποβλέπουν τους άλλους. Έτσι. Και να ξέρουν ότι ό,τι κάνουν θα το κάνουν για τον εαυτό τους και όχι για τους άλλους. Όχι για επίδειξη. Αυτό προπάντων. Όχι στην επίδειξη. Όχι στο σόου. Όχι να μπούμε στα μάτια τους. Να μπούμε στα μάτια της γειτονιάς. Αυτό που πολλές φορές κάνουν οι γονείς, να προοδεύσουν τα παιδιά τους για να φανεί η οικογένεια ότι είναι πιο δυνατή από την άλλη την οικογένεια. Όχι. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα παιδιά μας. Ό,τι κάνουν θα το κάνουν για τον εαυτό τους να είναι ωφέλιμα. Να μην υποθάλπουμε και να καλλιεργούμε τη ματαιοδοξία, την ανωτερότητα στη σχέση με τα άλλα τα παιδιά, στην ενδυμασία, στα χρήματα. Να τα μάθουμε, θυμάστε την Αγία Φιλοθέη, την Αθηναία, έτσι που έδινε τα ρούχα της. Ήταν από πλούσια οικογένεια, αλλά ήταν ταπεινή. Δεν κοκορευόταν επειδή ήταν από αρχοντική οικογένεια της Αθήνας και έδινε τα ενδύματά της, τα ρούχα της, τα φαγητά της, τα χρήματα. Η Αγία Φιλοθέη του Άρτζες, η Αγία Φιλοθέη από το Τύρνοβο της, η άλλη Αγία Φιλοθέη από το Τύρνοβο της Βουλγαρίας, που ήταν μικρό κορίτσι και ο θετός της πατέρας, επειδή η Αγία Φιλοθέη έκανε ελεημοσύνη, τη σκότωσε. Είναι μία Αγία, η Αγία Φιλοθέη, που είναι μαζί με την Αγία Παρασκευή την Επιβατινή, που είναι στην Ρουμανία αυτή τη στιγμή, στο Άρτζες, είναι η πολιούχη της Ρουμανίας. Αυτό το κορίτσι θανατώθηκε γιατί έκανε ελεημοσύνη. Θανατώθηκε από τον σκληρό πατριώτης γιατί έκανε ελεημοσύνη. Έχουμε μάθει στα παιδιά μας να κάνουν ελεημοσύνη. Να το. Θυμάμαι τη μάνα μου που πολλές φορές μου έδινε φαγητό να πάω σε μια γιαγιά. Βλέπω πολλές φορές τα παιδιά, κάποιους γονείς που θέλουν να μάθουν στην ελεημοσύνη τα παιδιά τους, να δίνουν στα παιδιά για να κάνουν ελεημοσύνη. Και τα μαθαίνουν από μικρά παιδιά την προσφορά. Να τα μάθουμε να μην καυχόνται στους άλλους και να μην επιδεικνύονται. Και προπάντων, να τους μάθουμε την υπακοή με την οποία αποκτάται η ταπείνωση. Βέβαια, η υπακοή δεν είναι η καταδυνάστευση, δεν είναι η βαρβαρότητα, δεν είναι η υπακοή σε παράλογα, δεν είναι το να... Αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, έτσι, μην παρογίζετε τα τέκνα ημών. Να μην τα εξοργίζετε τα παιδιά σας. Και αυτό γίνεται με παράλογα, τα οποία πολλές φορές τους ζητάμε, παράλογη υπακοή. Το παιδί που μεγάλωσε σε κλίμα φιλαυτίας γίνεται ανασφαλής όταν μεγαλώνει. Έχει μειωμένο αυτοσεβασμό. Φοβάται όποιον τον πλησιάσει, γιατί υποπτεύεται ότι θα ανακαλύψει την ανεπάρκειά του και θα την εκμεταλλευτεί εναντίον του. Όποιον τον πλησιάζει, τον φοβάται. Υπάρχουν τρεις ανάγκες στον άνθρωπο που χρειάζεται να ικανοποιηθούν στη ζωή μας. Η μία ανάγκη είναι να αγαπήσουμε. Αυτό σημαίνει πρόσωπο, αγάπη, να αγαπήσουμε. Έχουμε ανάγκη να αγαπηθούμε. Έχουμε ανάγκη να μας αγαπήσουν οι άλλοι και έχουμε ανάγκη να νιώθουμε ότι έχουμε αξία. Και τα τρία τα ικανοποιούμε πλήρως μέσα στην εν Χριστώ σωτηρία. Ο Χριστός μας τα ικανοποιεί και τα τρία. Μπορούμε να τον αγαπήσουμε, μας αγαπάει και είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει αξία. Είναι ο μόνος ο οποίος δίνει αξία στον κάθε άνθρωπο. Και το γεγονός το ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, αυτό δίνει και δείχνει τη μεγάλη αξία στο ανθρώπινο πρόσωπο. Έστω και αν όλοι μας απορρίψουν, αν όλοι μας απαξιώσουν, τότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι ποτέ δεν μας απαξιώνει ο Χριστός μας. Ο άνθρωπος χρειάζεται κάποιους άλλους να τον καταλάβουν για να μπορέσει να καταλάβει και ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν καταλάβει κανείς τον εαυτό του, αποκτά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο χρειάζεται για να καλλιεργηθεί η αγάπη και να φυγαδευτεί ο εγωισμός. Να καλλιεργηθεί η αγάπη από την παιδική ηλικία, να αποκτήσει το παιδί αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση, να νιώσει ότι είναι παιδί του Θεού. Προπάντων. Και έχει σημασία για το Θεό. Ο Θεός του δίνει σημασία. Έστω και ένας από μας να υπήρχε πάνω στη γη, για τον έναν αυτό θα ερχόταν ο Χριστός. Έρχεται για όλους, αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά. Ο Θεός νοιάζεται και γι' αυτό και θυσιάστηκε για τον καθένα μας. Όσο πιο σίγουρος νιώθει κανείς με τον εαυτό του, τόσο περισσότερο θα αναζητήσει το πλησίασμα με τους άλλους ανθρώπους. Όσο δεν αισθάνεται ασφαλής, τόσο φοβάται το πλησίασμα. Η έλλειψη εμπιστοσύνης και η καχυποψία τον κάνουν να κατηγορεί και να κατακρίνει τους άλλους και να ζητά τη διόρθωση των άλλων. Και εδώ είναι ακριβώς η βάση της γκρίνιας η οποία υπάρχει μέσα στο γάμο και αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση του εγωισμού. Να ζητάμε από τον άλλον τελειότητα. Να ζητάμε από τον άλλον να ανταποκρίνεται και όχι από τον εαυτό μας. Και όταν εδώ λέμε ότι να έχει κανείς αυτοπεποίθηση και να έχει αίσθημα αυτοσεβασμού, Δεν εννοούμε τον εγωισμό. Εννοούμε αυτό το οποίο μας έμαθε ο Χριστός. Να αγαπάμε τους άλλους σαν τον εαυτό μας. Αλλά, δηλαδή θα πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τους άλλους. Θα πρέπει να νιώσουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι έχουμε αξία. Και αυτό θα μας προστατεύσει αφενός μεν από τον εγωισμό, όταν δεν θα έχουμε την ανάγκη να μας επενέσει κανένας, αφού μας έχει δώσει την αξία ο Θεός. Όταν λοιπόν κάποιος μας επενεί, δεν υπάρχει φόβος εμείς να ανεβεί ο εγωισμός μας, και όταν κάποιος μας υποτιμά, επειδή εμείς ξέρουμε την αξία μας, δεν απελπιζόμαστε, δεν πέφτουμε. Αυτό στην πνευματική ζωή λέγεται ανδρεία, και ούτε ανεβαίνει, υπερηφανευόμαστε όταν μας επενούν, ούτε πέφτουμε όταν οι άλλοι μας υποτιμούν και μας καταδιώκουν. Αυτό σημαίνει το αίσθημα αυτοσεβασμού. Ο σεβασμός την εικόνα που μας έχει δώσει ο Θεός για να κρατήσουμε την αξία Του και να μην την ρίξουμε στην αμαρτία, δηλαδή στην απαξία. Κάθε σχέση προϋποθέτει δεσμεύσεις. Ο γάμος απαιτεί και από τους δύο συζύγους αμοιβαίους περιορισμούς. Τελείωσες. Μέχρι πρότινος αποφάσισες μόνος σου και έκανες το πρόγραμμά σου και έκανες ό,τι ήθελες. Από τη στιγμή που είσαι με τον άλλον, ή μάλλον πριν ακόμα, από τον καιρό της γνωριμίας, από τον καιρό του αραβώνα, και το τονίζουμε αυτό πολύ στην περίοδο του αραβώνος, ότι πρέπει να αρχίσετε από εδώ και πέρα να υπολογίζετε και τον άλλον πλέον στην απόφαση, και η απόφαση να είναι κοινή. Δεν θα φύγεις μόνος σου, θα ρωτήσεις πλέον και τον άλλον. Δεν θα φύγεις μόνη σου, δεν θα κάνεις μόνο του κεφαλιού σου. Θα αρχίζεις πλέον να συναποφασίζεις με τον άλλον. Δεν μπορείς να κάνεις και να λες και να φέρεσαι και να αποφασίζεις μόνος πλέον. Θα υπολογίζεις και τον άλλον. Οι σύζυγοι με το γάμο δέχονται ελεύθερα, αυτό είναι η αγάπη, δέχονται ελεύθερα περιορισμούς στην ελευθερία τους. Αναλαμβάνουν οι σύζυγοι την ευθύνη για τον εαυτό τους και τον σύντροφό τους και δέχονται τα όρια τους. Μια έκφραση άλλη του εγωισμού μέσα στο γάμο είναι ο αυτοδικαιωτισμός. Ο αυτοδικαιωτισμός που βλέπουμε στους Φαρισαίους, ο αυτοδικαιωτισμός που βλέπουμε μέσα στους χριστιανούς, που να θέλουμε να δικαιωθούμε μόνοι μας. Θέλουμε να έχουν οι άνθρωποι καλή γνώμη για μας. Να είμαστε δίκαιοι μπροστά στους ανθρώπους. Αυτό στηρίζεται σε μια λανθασμένη θεολογική αντίληψη ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται, σώνεται, όταν κάνει αυτό που πρέπει. Έστω και αν κάνει αυτό που πρέπει, ο άνθρωπος δεν σώζεται. Τον άνθρωπο τον σώζει ο Χριστός και μόνο ο Σταυρός του Γολγοθά. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού σώζει. Οι πράξεις και οι ενέργειες οι δικές μας είναι η απάντηση στην αγάπη του Θεού ότι θέλουμε να σωθούμε. Αλλά ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πανζών. Όσο και αν προχωρήσει ο άνθρωπος, δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Και να θεωρεί η λανθασμένη θεολογική αντίληψη είναι ότι όταν κάνει αυτό που πρέπει έχει αξία. Γιατί? Ο άνθρωπος έχει πάντοτε αξία. Ακόμη και μέσα στο βούρκο να πέσει το διαμάντι, έχει την αξία του. Έτσι δεν ήταν μέσα στο βούρκο, δεν ήταν η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτιδα? Και τι ήταν αυτό που έκανε ο Χριστός μας? Ήταν να της δώσει σημασία, να της δείξει ότι έχει αξία. Και ζήτησε νερό από τα χέρια της. Όταν κάποιον θέλουμε να τον απαξιώσουμε, λέμε δεν θέλω ούτε νερό από τα χέρια σου. Και ο Χριστός ζήτησε νερό από μία πόρνη. Για να της δείξει ότι έχει αξία. Δεν την αποστρέφεται επειδή έχει πέσει στην αμαρτία. Τι είναι? Ήταν το διαμάντι πεσμένο μέσα στο βούρκο. Ο Χριστός το πήρε, το καθάρισε και είναι καθαρό. Το καθάρισε με το αίμα του. Ο άνθρωπος έχει την αξία του άσχετα με το τι κάνει. Για το τι κάνει, αυτό είναι έκφραση της αγάπης του, της απάντησής του απέναντι στο Θεό. Η αμαρτία τι είναι? Η αμαρτία είναι η αποτυχία να απαντήσουμε με αγάπη στην αγάπη του Θεού. Όταν πέφτουμε σε ένα λάθος, αυτό είναι η αδυναμία. Αμαρτία σημαίνει αστοχία. Δηλαδή δεν πετυχαίνει κανείς το στόχο του, το κέντρο. Αντί να πετύχει το κέντρο, χτυπάει πιο πέρα, πιο πάνω. Αμαρτία σημαίνει αστοχία. Αστοχία στο να απαντήσω με αγάπη στην αγάπη του Θεού. Αποτυγχάνω στο κάλεσμα του Θεού. Αυτή η ανάγκη αυτοδικαίωσης οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή της αγάπης μέσα στο γάμο. Προσέξτε, η αγάπη είναι ανώτερη από το δίκαιο. Η αγάπη να έχει δίκαιο είναι σύμπτωμα τελειομανίας, που είναι μια από τις πιο επικίνδυνες νευρώσεις και διαστροφή της χριστιανικής ζωής. Πριν ακόμη φτάσουμε στο γάμο, λέω στα παιδιά που στην περίοδο του Αραβώνα, προσέξτε, ακόμη και αν όταν συμβεί μία σύγκρουση ανάμεσα στη γυναίκα σου και τους γονείς σου, έστω και αν η γυναίκα σου έχει άδικο, θα πάρεις το μέρος της γυναίκας σου. Όχι το μέρος των γονιών σου. Έστω και αν έχει άδικο ο άνδρας σου, δεν θα πάρεις το μέρος των γονιών σου, θα πάρεις το μέρος του ανδρός σου για τον καλύψεις. Διότι τα χάλασες με τους γονείς σου, κάποια στιγμή θα τα βρεις. Αν τα χαλάσεις με τον άνδρα σου, με τη γυναίκα σου, πότε τα ξαναβρίσκεις? Πώς τα ξαναβρίσκεις? Και η αγάπη είναι πάνω από το δίκαιο. Πάνω από τη δικαιοσύνη. Εάν χαθεί η αγάπη, σε τι θα σώσει το δίκαιο? Εξάλλου, δικαιοσύνη μας έμαθε ο Χριστός τι είναι. Δικαιοσύνη δεν είναι να πεις αυτός έχει δίκιο, αυτός έχει άδικο. Ο Χριστός μας έμαθε ότι δικαιοσύνη σημαίνει παίρνω τις αμαρτίες σας επάνω μου. Την ενοχή σας την παίρνω επάνω μου. Και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης έχει πει τι σημαίνει δικαιοσύνη. Σημαίνει εγώ φταίω γιατί εσείς δεν είστε καλοί. Εγώ φταίω γιατί δυστυχείτε εσείς. Εάν εγώ ήμουν καλύτερος και εσείς θα ήσασταν καλύτεροι. Εάν σταματούσα εγώ να αμαρτάνω, θα σταματούσετε κι εσείς. Δεν βγάζω την ευθύνη μου από κάποια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Το ότι υποφέρει ο άλλος ο άνθρωπος, φταίω εγώ. Το λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Τα περισσότερα που έχεις μέσα στο σπίτι σου είναι αυτού που πεινάει. Και όταν είχαμε ένα ατύχημα στην περιοχή μας και σκοτώθηκαν 2 παιδιά μιας κάποιων οικογενειών, δεν λέω φταίει ο άλλος. Εγώ τι έκανα? Γιατί εγώ περισσότερο να μην ασχοληθώ με τα παιδιά? Γιατί να μην ασχοληθώ περισσότερο εγώ με τους νέους? Μήπως και μπορούσα να προλάβω κάτι? Δεν βγάζω την ευθύνη μου απ' έξω. Δεν κατηγορώ τον άλλον. Αυτή η εντύπωση που επικρατεί, ο αυτοδικαιωτισμός που επικρατεί είναι κανόνας στη ζωή των δυτικών χριστιανών και του προτεσταντισμού και του καθολικισμού, κατατάσσουν τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, όπως κάνει και ο δικός μας ο Καζαντζάκης, ο καλός Παπαφώτης, ο κακός Παπαγρηγόρης, έτσι. Δεν υπάρχει καλός και κακός μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ο άρρωστος, ο ασθενής, ο υγιής και αυτός που είναι υποθεραπείαν. Δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε τον αγώνα και αυτή την υποκρισία να θέλουμε να φαινόμαστε δίκαιοι μπροστά στους άλλους. Δεν είμαστε. Η ανάγκη να έχω δίκιο είναι ο φόβος για το ενδεχόμενο να κάνω λάθος. Αυτό είναι μια καταστρεπτική αντίληψη για το γάμο. Λάθη κάνουμε και πρέπει να τα παραδεχόμαστε και να μην ζητάμε την τελειότητα από τον άλλον. Ο δυτικός πολιτισμός εκπαιδεύει τον άνθρωπο να κάνει κάτι για τους άλλους, για να αποδείξει πόσο καλός είναι και όχι για να χαρεί ο ίδιος. Κίνητρό του η προσωπική του ανύψωση. Συχνά κάνει κάποιο καλό στους άλλους για να έχουν καλή ιδέα για αυτόν, για να εξασφαλίσει την καλή τους γνώμη. Όταν ο σύζυγος έχει εκπαιδευτεί με αυτή την νοοτροπία, ότι πρέπει να φαίνεται σωστός, δεν υπολογίζει τις ανάγκες του συντρόφου. Η μόνη φροντίδα του είναι να μην ξεπέσει από την υπόλοιψη του άλλου. Σε αυτή την παγίδα πέφτουν και κάποιοι ευσεβείς σύζυγοι. Τι θέλω να πω με αυτό? Έχουμε κάποια στερεότυπα για το πώς είναι ο σωστός σύζυγος, το πώς είναι ο σωστός χριστιανός, και στην συζυγική ζωή προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε σωστοί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες του άλλου. Αυτό σημαίνει αγάπη. Αυτό σημαίνει σύζυγη. Όχι να φανώ καλός και να μην ξέρω ποιες είναι οι ανάγκες του συντρόφου μου. Είναι συντροφιά, θα κάνω συντροφιά. Έχει ανάγκη από κουβέντα, θα κάνω κουβέντα. Έχει ανάγκη από έρωτα, θα κάνω έρωτα. Έχει ανάγκη από μια ψυχαγωγία, στην ψυχαγωγία. Έχει ανάγκη από γιατρό, στο γιατρό. Να ανταποκριθούμε στην ανάγκη του άλλου. Η μεγάλη μας δυσκολία και ημών των κληρικών είναι πώς θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες

αυτοπαγιδευόμαστε, αυτό που λέγει και στο αυτοείδωλο, έχουμε δημιουργήσει ένα είδωλο τον εαυτό, του εαυτού μας και το προσκυνάμε. Και δεν έχουμε την ευαισθησία να ανταποκριθούμε στην ανάγκη του άλλου. Είναι εγωισμός αυτό. Το έχω παρατηρήσει. Δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέει ο άνθρωπός σου. Δεν του μιλάς. Δεν τον νιώθεις. Καλά, τόσα χρόνια λέω, είστε μαζί, δεν καταλαβαίνεστε, δεν νιώθετε. Ήδη από τα πρώτα, από τις πρώτη εποχή του γάμου, αμέσως θα καταλαβαίνει πλέον ο ένας τον άλλον. Μια κίνηση θα κάνει ο άντρας και αμέσως θα καταλάβεις τι θέλει. Ένα μορφασμό του προσώπου, αμέσως θα πρέπει να τον καταλάβεις. Αμέσως να καταλάβεις τη γυναίκα σου όταν θα σου απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Και το είναι ένα μήνυμα όλα αυτά, που αυτό ακριβώς σημαίνει η αγάπη. Εγκαταλείπω τον εγωισμό μου, δηλαδή εγκαταλείπω το να θέλω να φανώ στον άλλον καλός όπως το νιώθω εγώ, όμως το καλός, έτσι όπως το νομίζω εγώ, και όχι στο να ανταποκριθώ στην ανάγκη του άλλου. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα είδαμε, ο εγωισμός είναι να κατακρίνουμε τον άλλον και να ζητάμε μόνο από τον άλλον. Ο εγωισμός είναι να μην υπολογίζω τον άλλον στην απόφασή μου και να μην συναποφασίζω όταν πλέον μοιραζόμαστε τη ζωή. Εγωισμός είναι όταν θέλω να αποδείξω ότι έχω δίκιο. Γίνεται μια διένεξη ανάμεσα στο ζευγάρι και θέλουν να... Όχι, εγώ έχω δίκιο. Όχι, λέει, εγώ έχω δίκιο. Και μάλιστα βάζουν και τον πνευματικό σαν δικαστή για να δικαιώσει έναν από τους δύο. Καλά σου έλεγα εγώ. Όχι, εγώ καλά σου έλεγα. Ναι. Και προσπαθεί ο ένας να στηρίξει το δικό του δίκιο. Ενώ σαν χριστιανοί ξέρουμε ότι εγώ φταίω γιατί υποφέρει ο άλλος. Το θέμα δεν είναι το δίκιο, είναι η αγάπη. Δεν μπορώ λοιπόν να επιμείνω στο δίκιο μου, δηλαδή στον εγωισμό μου, στην γνώμη μου, καταστρέφοντας την σχέση μου και την αγάπη με τον άλλον. Επίσης είπαμε ότι κυριολεκτικά είναι κανείς ταμπουρωμένος στον εγωισμό του όταν δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον, δεν μπορεί να τον συναισθανθεί, δεν μπορεί να τον νιώσει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του άλλου. Προσπαθώντας κανείς να είναι εντάξει, παραλύει κάθε δυνατότητα προόδου στη σχέση. Δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του συζύγου. Η έμονη απασχόληση ενός ανθρώπου με τις δικές του ατέλειες δείχνει ότι λείπει εντελώς η ταπείνωση. Το να κατατρέχεις συνεχώς με τις ατέλειές σου σημαίνει ότι δεν έχεις ταπεινωθεί. Τι είναι όλες αυτές οι ενοχές? Το ότι δεν δέχεσαι την αμαρτωλότητά σου. Και εκεί αντιστέκεσαι με εγωισμό το να μην παραδεχθείς την ατέλειά σου και να κάθεσαι να ασχολείσαι συνέχεια με αυτήν. Η έλλειψη ταπείνωσης είναι αυτό. Το να μην μπορούμε να παραδεχθούμε ότι εμείς φταίμε. Εκείνος που έχει ανάγκη, που έχει αγάπη και ταπείνωση, υποφέρει τη δική του ατέλεια. Η ταπείνωση είναι να υποφέρεις τη δική σου την ατέλεια και προσπαθεί να τονώσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του συντρόφου του, τονίζοντας τις δυνατότητες του και τα καλά του στοιχεία. Έτσι τονώνει και τη δική του την αυτοπεποίθηση.

0: τότε μπορεί να αντιμετωπίσει τα δικά του λάθη. Όταν σηκώνει τα λάθη τα δικά του, τότε θα σηκώσει και τα λάθη του συντρόφου. Έχει το κουράγιο και την ταπείνωση να δέχεται τον εαυτό του σαν ατελή άνθρωπο. Έτσι μπορεί να προχωρήσει μόνο προς την τελειότητα. Να, γιατί λέμε, δεν χρειάζεται η χριστιανική ζωή, η πνευματική ζωή για την οικογένεια. Μπορεί να προχωρήσει η οικογένεια χωρίς ταπείνωση. Και πού καλλιεργείται αυτή η ταπείνωση, παρά μόνο στην εγχριστό ζωή. Ποιος ξέρει από ταπείνωση έξω από την εγχριστό ζωή. Πού υπάρχει η ταπείνωση έξω από δώρο του Αγίου Πνεύματος. Είναι άγνωστη. Γιατί όλα από τον πολιτισμό και τις αιρέσεις είναι όλα θεμελιωμένα πάνω στον εγωισμό και την αλαζονία του ανθρώπου. Οι ρόλοι. Οι προσδοκίες που έχουν για τον σύντροφο ο καθένας από τους συντρόφους μαθαίνονται από την γονεϊκή οικογένεια της προέλευσης. Είπαμε ότι για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αγάπη πρέπει να έχουμε δεχθεί αγάπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς θα προσφέρει αγάπη κάποιος που δεν έχει εισπράξει. Γι' αυτό ακριβώς οπωσδήποτε πρέπει να νιώσει την αγάπη του Θεού. Να νιώσει ότι ο Θεός τον αγαπά, ότι είναι παιδί του Θεού. Αυτό θα πρέπει να νιώσει την παιδική ηλικία. Να νιώσει και την αγάπη των γονιών του για να μπορέσει να προσφέρει αγάπη. Και στο θέμα των ρόλων μέσα στην οικογένεια, οι ρόλοι μαθαίνονται από την οικογένεια που προερχόμαστε. Το ξέρουμε. Έτσι είναι αυτή, γιατί ήτανε ήταν εγωίστρα και η μάνα της. Ναι. Τεμπέλης και αυτή. Είναι αυτός, ήταν τεμπέλης και ο πατέρας του. Βάναυσος στη γυναίκα του, γιατί ήταν βάναυσος και ο πατέρας του στη γυναίκα του. Αντιγράφει δηλαδή, αντιγράφουν τα παιδιά και ο γιος και η κόρη, αντιγράφουν τα πρότυπα τα οποία είχαν μέσα στη γονεϊκή οικογένειά τους. Πολλοί έχουν την ιδέα των γονιών τους. Και όταν ξέρει ο άνδρας, ξέρει τη μητέρα του και πώς το έκανε η μητέρα του, πώς έκανε το φαγητό, πώς έκανε το νοικοκυριό. Όταν λοιπόν η γυναίκα του δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο που έχει τη μητέρα, νομίζω ότι η γυναίκα του είναι αποτυχημένη. Λάθος. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας για να καλλιεργηθεί η αγάπη, η ενότητα με τους ρόλους που θα φτιαχτούν μέσα στο γάμο. Θέλουν ο ένας να προσδιορίζει τον άλλον σύμφωνα με την αντίληψή του και όχι όπως μπορεί ο άλλος. Γιατί πρέπει δηλαδή η γυναίκα σου να κάνει το φαγητό όπως το έκανε η μάνα σου. Έτσι το έκανε η μάνα μου. Ναι, αλλά δεν είναι η μάνα σου, είναι άλλη γυναίκα. Γιατί δεν αποδέχεσαι αυτό που σου κάνει η γυναίκα σου. Δεν θέλουν να κουραστούν κάποιοι για να φτιάξουν τη σχέση. Η σχέση φτιάχνεται. Και μέσα από την διαφορετικότητα. Το πρόβλημα στην επικοινωνία των συζύγων είναι όταν ο ένας δεν δέχεται τη διαφορετικότητα του άλλου. Βλέπει τη διαφορετικότητα ως προσβολή ή απόρριψη. Μα αφού ξεκινάμε διαφορετικά. Άνδρας ο ένας, γυναίκα ο άλλος. Και οπωσδήποτε θα υπάρχει διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα είναι μία πρόκληση να γνωρίσω περισσότερο τον άλλον. Αλλά πρέπει να τον πλησιάσω, πρέπει να κάνω αγώνα για να τον γνωρίσω. Για να ανακαλύψω τον άλλον. Περνάνε χρόνια ολόκληρα, μπορεί να έχουν δεκαετίες παντρεμένοι κάποιοι και να μην ξέρουν ένας τον άλλον. Και να μην αποδέχεται το διαφορετικό. η αγάπη και η αλήθεια μέσα στο γάμο. Το ζευγάρι πρέπει να εκφράσει τις αρέσκειες, τις δυσαρέσκειες, τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις. Για να φύγεις από τον εγωισμό, για να καταρριφθεί ο εγωισμός, πρέπει να υπάρχει η αλήθεια μέσα στο γάμο. Αλλιώς αγάπη χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει. Αγάπη χωρίς να υπάρχει το μοίρασμα των συναισθημάτων, των εμπειριών, των βιωμάτων, όταν δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Γιατί, κυρά μου, τα κρύβεις από τον άνδρα σου? Γιατί δεν τον ενημερώνεις τι γίνεται μέσα στο σπίτι και με τα παιδιά? Πώς τον θέλεις κοντά σου? Αυτό το οποίο εσύ φοβάσαι, γιατί δεν το λες? Τη δυσαρέσκεια την οποία έχεις, γιατί δεν τη λες? Γιατί πηγαίνεις και τη λες με τις φιλενάδες σου και με τη μάνα σου? Γιατί δεν το λες στον ίδιο τον άνδρα σου? Γιατί, παλικάρι μου, πας και τα λες με το φίλο σου και τα πίνεις και δεν κάθεσαι να κουβεντιάσεις με τη γυναίκα σου αυτά τα οποία σε πειράζουν? Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς την αλήθεια. Το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή του: δεν υπάρχει αγάπη χωρίς αλήθεια. Δεν μπορεί η αγάπη να στηριχθεί στο ψέμα. Δεν μπορεί να κρύβεται. Δεν μπορεί να κρύβουμε. Κάποιοι, ζώντας συμβατικά, κρύβουν τη διαφορετικότητα και ζουν ψεύτικα και υποκριτικά. Όταν ανακαλύπτουν μια διαφορετικότητα, είναι ευκαιρία εξερεύνησης και κατανόησης του άλλου, παρά συνέστημα πολέμου. Όταν βλέπουμε διαφορετικότητα, τότε είναι μια πρόκληση να γνωρίσουμε τον σύντροφό μας. Και όχι όταν βλέπουμε μια διαφορετικότητα να λέμε «επάνω του». Προσοχή πάλι στο σύνδρομο «ποιος έχει δίκιο». Θέλουν ο ένας να είναι προέκταση του εαυτού τους. Δεν είναι ο άνδρας προέκταση του εαυτού μου. Είναι ξεχωριστός. Είναι πρόσωπο. Πρέπει να μάθουν να εκφράζουν τις απόψεις, τις επιθυμίες, τα συναισθήματά τους και τις γνώσεις τους, χωρίς να εξουθενώνουν, να καταργούν ή να βιάζουν τον άλλο, και να προσπαθούν να δημιουργούν σύζευξη των διαφορετικών προσωπικών στοιχείων. Εγώ είμαι αυτός, αυτές είναι οι σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου. Να με αποδεχθείς και εγώ να αποδεχθώ τα δικά σου και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Αυτή είναι η ειλικρίνεια. Το λέμε από την αρχή, παιδιά, πέστε, αποκαλύψτε ο ένας τον άλλον. Στην περίοδο του Αραβώνα, από τη στιγμή που πεις ότι αποφασίζουμε να προχωρήσουμε σε μια ζωή μαζί, ωραία, τώρα θα μάθεις ποιος είμαι εγώ που αγαπάς και πες μου και εσύ ποια είσαι που αγαπώ. Όχι απλώς μόνο να ανακαλύψει ο ένας τον άλλον, αλλά να αποκαλύψει: εγώ έχω αυτά τα κουσούρια, εγώ έχω αυτά τα χόμπι. Πρέπει να τα αποκαλύψει κανείς. Τα δύο πρόσωπα να ενωθούν και να είναι ένα και ταυτόχρονα ξεχωριστές προσωπικότητες. Όχι στην απόρριψη του άλλου ή στην εκμετάλλευση σε ένα πράγμα. Η προσωπικότητα κάθε προσώπου αναπτύσσεται στο ποσοστό που ανοίγεται στον άλλον σαν άνθρωπο, σαν πρόσωπο. Αναπτύσσομαι σαν πρόσωπο, σαν προσωπικότητα, όσο ανοίγουμε προς τον άλλον. Αναγνωρίζει την εξάρτησή του από τον άλλον, αλλά ταυτόχρονα είναι ανεξάρτητος, ώστε να μπορεί να υπάρχει σαν διακεκριμένο πρόσωπο. Δεν καταργούμε το πρόσωπο. Δεν καταργείται το πρόσωπο. Υπάρχει σαν υπόσταση, όπως υπάρχει και σαν υπόσταση μέσα στην Αγία Τριάδα τα τρία πρόσωπα. Αλλά γίνεται αγώνας να υπάρχει μία θέληση και μία ενέργεια. δεν δυσκολεύεται να ανακαλύψει τον εαυτό του από φόβο ότι ο σύντροφός του θα δει τις αδυναμίες του και θα τις εκμεταλλευτεί. Δεν δυσκολεύομαι να αποκαλύψω τον εαυτό μου, φοβούμενος ότι θα, ο άλλος ή άλλη θα το εκμεταλλευτεί. Όχι. Πιστεύω ότι πάνω στην αλήθεια θα πρέπει να θεμελιωθεί η αγάπη, γιατί η αγάπη είναι ο Χριστός και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και μόνο επάνω στο Χριστό, στην αγάπη και την αλήθεια, μπορεί να θεμελιωθεί ο γάμος και να εκδιωχθεί ο μεγαλύτερος κίνδυνος και η απειλή που είναι ο εγωισμός. Σας ευχαριστώ.
1: Ακούσατε ομιλία του Αρχιμανδρίτου Χρυσόστομου Μαϊδόνη που εκφωνήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2015 με θέμα «Η διαχείριση του εγωισμού και οι επιπτώσεις στο γάμο».

εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας με τον τέταρτο ψαλμό που απευθύνεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ, επάνω σε ένα άλογο, έτρεχε για να σωθεί. Αλλά μέσα στο πυκνό δάσος, τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί την βασική ιδέα του τετάρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμωδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια μπορεί να τον άφηνε να υποφέρει και να ψήνεται στο καμίνι της δοκιμασίας. Την κατάλληλη όμως στιγμή που έκρινε εκείνος, έστειλε τη χάρη του και του δρόσισε το φλογισμένο μέτωπο και του απάλυνε τον πόνο και του χάριζε την αναψυχή. Σε αυτό λοιπόν τον ψαλμό, που ταυτόχρονα είναι και προσευχή, εκφράζει ο Δαβίδ αυτή την εμπειρία του προς τον Κύριο και του λέει «Εν θλίψιε πλάτινάς με». Δηλαδή, τότε που βρισκόμουν, Κύριέ μου, σε θλίψη μεγάλη και με κυρίευε η αγωνία και ένιωθα πίεση από παντού, τότε σε καταλάβαινα κοντά μου. Και ενώ νόμιζα πως δεν θα αντέξω μέσα σε αυτή τη στενοχώρια μου, ήρθες εσύ και δημιούργησες ευρυχωρία. Ήρθες και επλάτινες, άνοιξες τον ορίζοντα της καρδιάς μου, με λύτρωσες και με έβγαλες από την κατάθλιψη και την ψυχική δυσφορία. Αλλά μήπως μόνο ο Δαβίδ είχε αυτή την εμπειρία? Εμείς δεν έχουμε τάχα περιπτώσει στη ζωή μας που όλα είναι και φαίνονται κλειστά γύρω μας και δεν βλέπουμε από πουθενά διέξοδο και νομίζαμε πως θα πάθουμε ασφυξία και ξαφνικά συμβαίνει κάτι και όλα αλλάζουν. Σε μια σύντομη αναδρομή στην προηγούμενη ζωή μας, την ατομική και την οικογενειακή, την φιλική, την οικογενειακή όπως είπαμε, θα βρούμε και εμείς πολλές τέτοιες στιγμές και θα δοξολογήσουμε τον Κύριο για τις σοφές και έγκαιρες επεμβάσεις του και χάρη μας. Αλλά ας έλθουμε στην ερμηνεία και στη βαθύτερη ανάλυση του τέταρτου ψαλμού, τον οποίον η Αγία μας Εκκλησία τον χρησιμοποιεί στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ και είναι προσευχή εσπερινή. Κοιμηθήσομαι και υπνώσω. Θα πρέπει να την συνέθεσε και να την απίφθινε προς τον Θεό μετά την απομάκρυση του κινδύνου που διέταξε ο Δαβίδ έπειτα από την επανάσταση του παιδιού του Αβεσσαλόμ, για την οποία έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Χρονικά λοιπόν η σύνθεση του τετάρτου ψαλμού θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εκείνη την περίοδο. Ως προς το είδος, ο ψαλμός πρέπει να είναι μεσιανικός ψαλμός, κατά την εκτίμηση κυρίως των πατέρων εμηνευτών που ακολουθούν την αλληγορική ερμηνεία, στηριζόμενη στη φράση «εις το τέλος» που προηγείται την επιγραφή του ψαλμού. Κατά το περιεχόμενο, όμως, αναφέραμε και προηγουμένως, ο ψαλμός είναι προσευχή ανθρώπου που καταδιώκεται και ο οποίος παρά τους διωγμούς ελπίζει στο Θεό και είναι ήρεμος. Έχει παρέλθει βέβαια ο κίνδυνος από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ, γι' αυτό και ο ψαλμωδός αισθάνεται τώρα λιγότερη τη μοναξιά του. Στρέφει το βλέμμα του προς το Θεό και χρησιμοποιεί γλώσσα αγέροχη προς τους εχθρούς του. Ο ψαλμός μας διαιρείται σε τρεις στροφές. Η πρώτη στροφή, ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Στη δεύτερη στρέφεται προς τους εχθρούς του, τους οποίους και ελέγχει για το συκοφαντικό τους ψεύδος. Και στην τρίτη απευθύνεται ο ψαλμωδός και πάλι στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τις ευλογίες και τα αγαθά σωματικά και πνευματικά που αυτός απολαμβάνει. Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι σε αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό ψαλμό συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο πρώτος είναι ο κόσμος εκείνων που ελπίζουν και στηρίζονται στο Θεό, τον οποίον εκπροσωπεί ο συνθέτης του ψαλμού. Και ο δεύτερος είναι ο κόσμος του οποίου η ελπίδα στο Θεό έχει κλονιστεί. Ο ψαλμωδός διατηρεί ακλόνητη την πεποίθηση και ελπίδα του στο Θεό. Και τούτο γιατί είναι βέβαιος από την εμπειρία του παρελθόντος ότι θα ξεπεράσει τη στενόχωρη θέση την οποία βρίσκεται σήμερα, γνωρίζοντας να δημιουργεί τη γαλήνη και ειρήνη, έστω κι αν όλοι οι γύρω του στρέφονται εναντίον του. Γι' αυτό και αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Έτσι σε κάθε λέξη του ψαλμωδού διακρίνει κανείς καθαρά ποια είναι η δημιουργική δύναμη που προσφέρει στον ποιητή η ελπίδα. Μια ελπίδα με τη δύναμη της οποίας εύκολα θα νικήσει την κρίση.
Το δεύτερο επιστοιχείο που είναι ανάγκη να τονιστεί στον 8ο στίχο είναι το αξίωμα που διατυπώνεται από τον ψαλμοδό, με βάση του οποίου η ύψιστη χαρά του ανθρώπου που προέρχεται από τη βοήθεια του Θεού και που είναι αποτέλεσμα της επικοινωνίας με το Θεό, όχι βέβαια από την κτήση και απόλαυση των υλικών αγαθών, και ασφαλώς δεν έχει άδικο ο Δαβίδ. Γιατί η μεν χαρά και η αισιοδοξία στηρίζονται στο αμετάβλητο, το αιώνιο, το πνευματικό αγαθό, η δε χαρά που στηρίζεται στην απόλαυση των υλικών αγαθών είναι πρόσκαιρη και απατηλή, εφόσον στηρίζεται στο φθαρτό και ετρεπτό υλικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο ψαλμωδός είναι πράγματι ένας πνευματικός άνθρωπος. Μερικοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας τόνισαν ότι πίσω από τη φράση «εις τέλος» που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού κρύβεται και το αλληγορικό περιεχόμενο του ψαλμού. Πρόκειται για μια φράση που τη συναντούμε στις επιγραφές και των άλλων ψαλμών, των 55, διότι το τέλος και την νίκην απαγγέλουση του Χριστού νικοποιού κατά τον Ακύλαν, ο δε σύμμαχος, επινικίους του Χριστού λέγει. Πολλοί από τους παλιούς χριστιανούς ερμηνευτές έγραψαν ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να αναφέρεται στα τέλη των αιώνων, δηλαδή στα χρόνια του Μεσσία, στην καθολική ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η φράση «εν ψαλμής» φανερώνει την εκτέλεση του ψαλμού με την συνοδεία εγχόρδων οργάνων. Όμως προτιμότερη είναι η γνώμη του εβραϊκού κειμένου, εις των αρχηγών εν ημνής, δηλαδή το εβραϊκό που σημαίνει «επί των εγχόρδων οργάνων».

Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Ο Δαβίδ απευθυνόμενος προς το Θεό, «Όταν σε παρακάλεσα προηγουμένως, άκουσε την προσευχή μου, Θεέ μου, και εσύ έλαβες υπόψη σου το δίκαιο αίτημά μου. Αφήρεσες από την ψυχή μου τη στενοχώρια, με παρηγόρησες και έδωσες πλάτος και άνεση στην ψυχή μου. Σπλαχνίσουμε και τώρα και κάνε δεκτή την προσευχή μου. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός τη δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, εκθύρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, εσείς, άνθρωποι, που με εχθρεύεστε και με συκοφαντείτε, μέχρι πότε θα έχετε σκληρή καρδιά προσκολλημένη στα γήινα, γιατί σας αρέσει να διαδίδετε σε βάρος μου ανυπόστατες κατηγορίες και ζητάτε με ψεύδι να με καταστρέψετε. Και γνώτε ότι θαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εισακούσατε μου εντοκεκραγένε με προς αυτόν. Μάθετε όμως ότι ο Κύριος μέχρι τώρα προστάτευσε τον ευσεβή θαυματουργικά που είναι αφοσιωμένος σε αυτόν. Όπως το παρελθόν, έτσι και τώρα ο Κύριος θα ακούσει την προσευχή μου όταν με πόθο φωνάζω σε αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Άλλα έχετε έντες καρδίες ημών, έπιτες καρδίες ημών, έπιτες κήτες ημών κατανοίγετε. Ας οργίζεστε εναντίον μου. Προσέχετε όμως να μην αμαρτάνετε και κατά του Θεού. Τα πονηρά σχέδια και τους αμαρτωλούς λογισμούς σας που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας και κυριευόμενοι από αισθήματα μετανοίες και κατανοίξεως να συγκρατήσετε στο να τα εφαρμόζετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Να προσφέρετε ως θυσία όχι ζώα και προσφορές υλικές, αλλά δικαιοσύνη και αγαθότητα και να στηρίξετε ολόκληρη την ελπίδα και πεποίθησή σας στον Κύριο. Πολλοί λέγουσι, «Τις δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Πολλοί επειδή έχασαν την ελπίδα τους, αυτοί λένε, «Ποιος θα μας δείξει και ποιος θα μας δώσει τα υλικά αγαθά». Σε εμάς όμως, Κύριε, που ελπίζουμε σε σένα, έχει τυπωθεί βαθιά μέσα μας η στοργή και η πλούσια αγάπη και η χάρη του προσώπου σου. Έδωκας εφροσύνην εις την καρδία μου, από καρπού σίτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Γέμισες την καρδιά μου από εφροσύνη, που δεν δοκιμάζουν οι αντίπαλοι μου, αν και είναι γεμάτοι από καρπό σίτου, ίνου και ελαίου. Εν ειρήνη, επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσω ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Με την ελπίδα μου ακλόνητη σε μένα, θα κοιμηθώ ήσυχος και με ειρήνη συγχρόνως δεν θα χορτάσω ύπνο, διότι εσύ, Κύριε, αν και είμαι κατάμονος, μου παρέχεις την προστασία σου κάτω από τη σκέπη της οποίας κατοικώ γεμάτος πεποίθηση και ελπίδα.

Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό για να τον εισακούσει. «Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου». Χωρίς άλλη εισαγωγή, ο ψαλμωδός από τις πρώτες λέξεις κάνει γνωστή τη βοήθεια την οποία δοκίμασε στο παρελθόν εκ μέρους του Θεού. Βρίσκει δε συγχρόνως και την ευκαιρία να εκδηλώσει ταυτόχρονα την απόλυτη πεποίθησή του στο Θεό, την οποία στηρίζει όχι σε θεωρητικά επιχειρήματα, αλλά στην προσωπική του πείρα. Κατά το παρελθόν, βρέθηκε σε στιγμές θλίψεως και δοκιμασίας ο Δαβίδ και τότε επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού και εκείνος φάνηκε πρόθυμος βοηθός. Και κάθε φορά κατά την οποία τον είχε επικαλεστεί, «με άκουσε», λέει ο Θεός της δικαιοσύνης, «και με έσωσε». Είναι χαρακτηριστική η φράση «ο Θεός της δικαιοσύνης», με την οποία καλεί ο Δαβίδ το Θεό, ο οποίος Θεός είναι εκείνος. Ο Θεός της δικαιοσύνης, ο οποίος συμπεριφέρεται στον καθένα με δικαιοσύνη. Δηλαδή, αναφέρεται εδώ ο ψαλμωδός σε γεγονότα που έχουν σχέση με την ευμενή ακρόαση του Θεού σχετικά με το Χουσί και Βερζελή. Ο μεν δηλαδή φίλος του Δαβίδ, ο Χουσί, αφού παρέμεινε κοντά στον Αβεσσαλόμ, προσποιήθηκε τον φίλο του, αλλά εργαζόταν υπέρ του Δαβίδ, ώστε να ανατρέψει έτσι τα κατοχθόνια σχέδια του Αβιμέλεχ. Ο δε Βερζελή, ο Γαλααδίτης, έφερε τροφές στον νηστικό Δαβίδ, καθόν χρόνων καταδιωκόταν. Η φράση της δικαιοσύνης μου σημαίνει της δικαίας αιτήσεώς μου. Ο Δαβίδ είχε συνήθιση της αθωότητάς του σε αυτόν τον διωγμό και ζητά την υπεράσπιση του από το Θεό, έστω κι αν η επανάσταση του παιδιού του εναντίον του ήταν η τιμωρία της δικής του ανταρσίας κατά του ουράνιου πατέρα με το φόνο του Ουρία και τη μοιχεία της γυναίκας του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας το δεύτερο στίχο, γράφει: «Βλέπεις την ταχύτητα με την οποία ενήργησε ο έσπλαχνος Θεός. Διότι καθόν χρόνο τον παρακαλούσε ακόμη ο Δαβίδ, ο Θεός προόφτασε και τον άκουσε, όπως λέει και διαμέσου του Ισαΐα. Τότε βοήσει και ο Θεός εισακούσατέ μου, έτι λαλούντος σου ερή, ιδού πάρημη». Και προσθέτει ο Άγιος Νικόδημος: «Τούτο συμβαίνει επειδή δεν πείθουν το Θεό στο να υπακούσει στα πολλά λόγια, αλλά τον πείθει η καθαρή και θερμή διάθεση της ψυχής του προσευχομένου». Σε πολλά μέρη των ψαλμών ονομάζει ο Δαβίδ τον εαυτόν του δίκαιο και όσιο, αθώο, και χρησιμοποιεί και πολλά άλλα παρόμοια επίθετα, όχι γιατί υπερηφανεύεται, αλλά διότι συγκρίνει τον εαυτόν του με τις πονηρίες εκείνων που τον πολεμούσαν. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, θα προσθέσει: «Προς εκείνους λοιπόν που ζουν μέσα στην κακία, αλλά περιμένουν με πολλά λόγια να συγκινήσουν το Θεό, πρόσεχε τι λέει. Όταν λέγετε πολλά στην προσευχή σας, δεν θα σας ακούσω. Εάν υψώσετε τα χέρια σας, θα στρέψω τα μάτια μου από σας αλλού». Άρα λοιπόν, από όλα τα άλλα, πρέπει ο προσευχόμενος να έχει παρησία και να ζητά από το Θεό με δέος και με όλη την ψυχή του το αίτημά του. Γι' αυτό λοιπόν και ο ψαλμωδός δεν είπε «εισήκουσε την προσευχή μου», αλλά «την δικαιοσύνη μου», για να δείξει την παρησία του προς το Θεό και ότι με αυτή προσέρχεται πάντοτε προς Αυτόν. Κανείς δεν αμυνομίσει ότι αυτός λέγοντας αυτά καυχιέται, διότι δεν τα λέει αυτά επειδή θέλει να υπερηφανευθεί, αλλά προβάλλει κάποια διδασκαλία και νέα παρένεση που περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Έτσι λοιπόν ο Θεός άκουσε το Δαβίδ, γιατί είχε μαζί του συνήγορο τη δικαιοσύνη, δηλαδή την αρετή, και μάλιστα όχι ένα μέρος της αρετής, αλλά ολόκληρη και στο σύνολό της. «Εν θλίψη επλάτινάσμε». Εννοεί εδώ ο Δαβίδ τη θλίψη που δοκίμασε από τον διωγμό του, από το ίδιο του το παιδί, του Αβεσσαλόμ, όταν επαναστάθησε εναντίον του. Και η θλίψη αυτή και η αγωνία που δοκίμασε παρομοιάζεται ως περιορισμός σε κλειστό χώρο, σε στενό χώρο, από όπου προέρχεται και η γνωστή λέξη στενοχώρια. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε στενοχώρια, σε συγκλεισμό, τα πόδια του ακινητοποιούνται το ένα κοντά στο άλλο. Όταν όμως φύγει η αγωνία, η στενοχώρια, τα πόδια του πλατίνουν, ανοίγουν τα βήματά τους και ο πριν στενός ψυχικός ορίζοντας απλώνεται. Λέγοντας δε αυτά ο Δαβίδ, θέλει να δηλώσει ότι πέρασε η πρώτη κρίση, δηλαδή ο μέγας κίνδυνος της ζωής του από τον Αβεσσαλόμ
για τον οποίον έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας το «εν θλίψη επλάτην άσμε», γράφει «Όχι μόνο λέει με απείλαξες από τις στενοχώριες μου, αλλά και φρόντισες να μου παράσχεις ευρυχωρία για να σταθώ». Και εννοεί εδώ ο Δαβίδ τον Σιβά και τον Βερζέλ, τους έμπιστου φίλους του, οι οποίοι μετέφεραν πολλά τρόφιμα και μάλινα υφάσματα στο Δαβίδ, όταν καταδιωκόμενος από τον Αβεσσαλόμ, διέμεινε σε έρημους τόπους και σε όρη, όπως οι τρεις παιδες διέμεινε στο Καμίνι και ο Δανιής στο Λάκκο των Λεόντων. Και θα προσθέσει ο Μέγας Αθανάσιος, όταν γνωρίζουμε τους λόγους των θλίψεων και των δοκιμασιών, τότε ανακουφιζόμαστε πάρα πολύ.

Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει με πολλή επιτυχία το ίδιο χωρίο του ψαλμού. «Όταν βρισκόμουν μέσα στις θλίψεις με παρηγόρησες», λέει ο ψαλμωδός. Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας, «δεν είπε ο Δαβίδ, αφήρεσες τις θλίψεις, ούτε έδιωξες τους πειρασμούς, αλλά τις άφησες να υπάρχουν και με παρηγόρησες». Διότι από εδώ προπάντων φανερώνεται η ικανότητα του Θεού προς επινόηση μέσων και η αυθονία αυτών των μέσων όχι μόνο απαλλάσσει από τις θλίψεις, αλλά και όταν εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές, υπάρχει μεγάλη ανακούφιση από αυτές. Ο Θεός λοιπόν διευρύνει το χώρο και αφήνει τον ποιητή να αναπνεύσει. Επομένως σώζει, λυτρώνει αυτόν. Στρέφοντας τη σκέψη του ο ψαλμωδός στα χρόνια που πέρασαν, έχοντας την απόδειξη με πολύ βεβαιότητα και τώρα που βρίσκεται πάλι σε θλίψη, στρέφεται προς το Θεό, παρακαλώντας να τον ελεήσει και να εισακούσει την προσευχή του. Σε ποια δε θλίψη ο ποιητής βρίσκεται, επεξηγεί σχεδόν αμέσως στον επόμενο στίχο. «Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου». Τι λες, προηγουμένως μίλησες για τη δικαιοσύνη σου, ενώ εδώ μιλάς για ευσπλαχνία και έλεος. Και ποια σχέση θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ αυτών? Έχουν βέβαια μεγάλη σχέση και συνδέονται πάρα πολύ με τα προηγούμενα, διότι κι αν ακόμη επιτύχουμε αμέτρητα κατορθώματα, εισακουόμαστε από ευσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού. Και αν ακόμη ανέβουμε στην κορυφή της αρετής, σωσόμαστε από ευσπλαχνία. Από εδώ μαθαίνουμε ότι μαζί με την δικαιοσύνη χρειάζεται και η διάθεση που πηγάζει μέσα από την συντετριμένη καρδιά. Ή ανθρώπων. Στη δεύτερη στροφή ο ψαλμωδός απευθύνεται προς τους ιούς ανθρώπων. Η αντίστοιχη εβραϊκή έκφραση αφήνει να υπονοήσουμε ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά περί των ανωτέρων, των ευπόρων, των ισχυουσών. Αυτοί αποτελούν τους εχθρούς του ποιητή, ο οποίος θεωρεί αυτούς ότι είναι κατά το κείμενο βαρικάρδιοι, σκληροί κατά την καρδία ή όπως θα τους χαρακτηρίσει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανέστητοι, σαρκικοί, προσκολλημένοι στη γη. Αυτούς που επιδιώκουν την κακία, που μεταχειρίζονται την πονηρία, που καταφθύρονται με τις κοσμικές απολαύσεις. Έως πότε βαρικάρδιοι? Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι αυτά αναφέρονται σε όσους πίστεψαν ότι θα συλλάβουν χάρη στο πλήθος των στρατιωτών τον δίκαιο. Αυτή η ελπίδα, λέει, είναι μάταια και ψευδής. Πάντως, αμφότερες οι ερμηνείες δεν συμβιβάζονται προς τα επόμενα. Το εβραϊκό κείμενο έχει «Ή ανθρώπων, έως πότε την υπόλοιψή μου θα διασύρετε, αγαπάτε μάταια και επιδιώκετε ψευδή». Από αυτό το κείμενο φαίνεται καθαρά ότι οι εχθροί λασπολογούσαν και διέσυραν την υπόλοιψη του ποιητή, διαδίδονται σε βάρος του ασύστατα και διαδίδοντες ψευδείς κατηγορίες. Τι συγκεκριμένα γι' αυτόν έλεγαν, δεν αναφέρει ο ψαλμωδός. Από τα παρακάτω φαίνεται ότι εκτός των άλλων, ηρωνευόταν και την πεποίθησή του προς το Θεό, δηλαδή ότι ο Θεός τον ακούει, ότι θα τον σώσει. Επειδή δεν πρόκειται για πόλεμο των ισχυουσών τάξεων, ο ποιητής πρέπει να ήταν εξέχων και σημαίνων πρόσωπο, αρχιερέας ή βασιλιάς. Από τον τρόπο της διατυπώσεως φαίνεται ότι ο πόλεμος δεν είναι πρόσφατος, αλλά από καιρό έχει αρχίσει να εκδηλώνεται. Ακόμη, το εβραϊκό εδώ κείμενο έχει διαφορετικά. «Έως πότε τη δόξαν μου εις ατιμίαν θα μεταβάλλεται», με τη δόξα εννοεί ο Δαβίδ τη βασιλική του τιμή που έχει από το Θεό, αφού από αυτόν έγινε βασιλιάς. Για το βαρικάρδι ήταν συνήθεια για τους διδασκάλους να ονομάζουν έτσι τους μαθητές τους όταν εκείνοι δεν παρακολουθούσαν τα όσα δίδασκαν, δια το παχύ της καρδίας. Κάτω των Ευσέβιων, βαρικάρδιους αποκαλούσαν τους περί την διάνοιαν πεπαχημένους και περί

αναγκαζομένων και διανοίγειν ουδυναμένων. Είναι ατί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Δηλαδή, γιατί επιμένετε να δίδετε εναντίον μου μάταιες και ανυπόστατες κατηγορίες και επιζητείτε να εφευρίσκετε νέα ψευδή εναντίον μου. Ο Δαβίδ κατηγορεί εδώ τους εχθρούς του γιατί στηρίχθηκαν σε λόγους μηδαμινούς και επαναστάτησαν και επομένως μάταια κοπιάζουν. Τι ζητείτε ψεύδος? Κάνει έναν υπαινιγμό για τις συκοφαντίες των εχθρών του και του ίδιου του Αβεσσαλόμ, τις οποίες διέδιδαν με σκοπό να σφετεριστούν την βασιλεία. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον στίχο αυτό, γράφει ότι εδώ νομίζω ομιλεί και δια τα είδωλα και δια των κακών τρόπων ζωής, διότι μάταιον ονομάζει εκείνο το κενόν όταν έχει μεν όνομα, αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Έτσι και στους Έλληνες υπήρχαν μεν πολλά ονόματα θεών, στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχαν θεοί πουθενά. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Υπάρχει όνομα του πλούτου και όνομα δόξης, υπάρχει όνομα εξουσίας, παραμένει όμως ένα απλό όνομα. Ποιος λοιπόν είναι τόσο ανόητος ώστε να ζητά επίμονα πράγματα που υπάρχουν μόνο κατ' όνομα και όχι στην πραγματικότητα? Γι' αυτό και ο ψαλμωδός νιώθει τρομερή λύπη βλέποντας τόσο παραλογισμό στη ζωή. «Γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος», δηλαδή ας το μάθουν ότι η αποτυχία τους είναι βεβαία, γιατί ο Κύριος αγαπά και προστατεύει τον εκλεκτόν του, τον όσιο, τον αφοσιωμένον του. Ολόκληρη η ζωή του Δαβίδ είναι μαρτυρία που δεν επιδέχεται αντίρρηση ότι ο Θεός σταυματουργικά πάντοτε προστάτευε τον Δαβίδ. Έτσι η προσευχή του θα εισακουστεί και οι εχθροί του ματαιοπονούν. Για το τι σημαίνει το εθαυμάστοσε, οι Άγιοι Πατέρες σχολιάζουν ως εξής: «Ηλευθέρωσε συμφορών και περηφανήν περίβλεπτον επίησεν δια της νίκης». Ο Χρυσόστομος λέει ότι τον έκανε θαυμαστόν, επίσημον, λαμπρόν, ένδοξον των αφοσιωμένων σε αυτόν. Δεν είπε μόνον ότι του έδωσε αγαθά, αλλά τον έκανε θαυμαστό, για να δείξει ότι του έδωσε κατά τρόπο πολύ θαυμαστόν και με πάρα πολύ παράδοξο τρόπο ό,τι συνέβη και με τον Αβραάμ. Και ο Μέγας Αθανάσιος προσθέτει: «Μάθετε όλοι όσοι έχετε εμπιστοσύνη στο πλήθος πόσο αξιοθαύμαστο απέδειξε ο Θεός τον έχοντα εμπιστοσύνη σε Αυτόν». Τον Όσιον, αντί να χρησιμοποιεί τη λέξη αθώο, βάζει τη λέξη Όσιον, όπως αναφέρει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου. Και πάλι, εντάφθα αντί του το αθώον τον ουδέν ειδικικότα τέθηκεν. Γενικά η λέξη όσιος, η οσία αναφέρεται σε εκείνον ή σε εκείνη που η ζωή του είναι σύμφωνη με το θεϊκό νόμο προς το άγραφο δίκαιο. Επί ασκητού ο καθαγιαστής υπό της Εκκλησίας. Πριν φύγουμε από αυτό το στίχο, να τονίσουμε το πόσο αξιοπρόσεκτη είναι η λεπτότητα των αισθημάτων με την οποία ο ψαλμωδός μιλάει για τους αντιπάλους του. Δεν ξεφεύγει από το στόμα του κανένας βαρύς χαρακτηρισμός και καμιά κακή λέξη εναντίον τους. Η ευγένεια και η ανωτερότητα της ψυχής του είναι φανερή και γίνεται ακόμη πιο φανερή στους επόμενους στίχους. «Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε». Ανεξήγαγος και μεγαλόψυχος, όταν είναι ο Δαβίδ, επιτρέπει τους αντιπάλους του να οργίζονται εναντίον του, αλλά μέχρι σημείου ώστε να μην αμαρτάνουν, εκδηλώνοντας την οργή τους με συκοφαντίες και κακές λέξεις, είτε και με πράξεις ακόμη. Σύμφωνα δε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, κάθε ύβρις, συκοφαντία, κακή πράξη κατά του βασιλιά του Χριστού του Θεού ή του Αρχιερέα θεωρούταν ως να αναφέρεται στον ίδιο το Θεό. Δείχνει όμως ο Δαβίδ κάποια συγκατάβαση, οργίζεστε, αλλά και περιορισμό αυτής με το μη αμαρτάνετε. Ήταν δηλαδή σαν να τους έλεγε, αν θέλετε να κρίνετε και να επικρίνετε τα έργα του ως βασιλέως, μπορείτε μέσα στα νόμιμα όρια να το κάνετε, όχι όμως και να επαναστατήσετε εναντίον μου και να αμαρτήσετε κατά του Θεού, ο οποίος με έκανε βασιλιά. Το οργίζεστε πρέπει να εννοηθεί σε σύγκληση οριστική ως απροαίρετον. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι αυτά λέγονται τόσο προς τους δικούς του όσο και προς τους άλλους ανθρώπους. Και αν ακόμη καταληφθείτε από οργή, λέει, καταστήσετε την αδρανή με την ήσυχη κατάνοιξη. Τούτο είναι το «εντεσκείτε σημών, κατανοίγετε».

0: Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο θυμός, ότε δι δικαίως κινούμενος, κατά της αμαρτίας δηλαδή, ανδρίαν ποιή και υπομονήν και εγκράτιαν, παρά δε το ορθόν λόγων ενεργών μανίαν, γίνεται δια τούτο αδαβίδι μας, νουθετή οργίζεστε και μη αμαρτάνιν. Ο ίδιος πατέρας εδώ, ο ιερός Χρυσόστομος μάλλον, συγγνώμη, αναφέρει, όργανο χρήσιμο είναι η οργή για να διεγείρει την υπνηλία μας και για να τονώσει την ψυχή μας, για να καθιστά περισσότερο ενεργητική την αγανάκτησή μας υπέρ των αδικουμένων, για να τιμωρεί εκείνους που επιβουλεύονται τους άλλους. Γι' αυτό, λοιπόν, λέει ο ψαλμωδός, οργίζεστε, αλλά μη αμαρτάνετε. Εάν δεν ήταν αυτό δυνατόν, δεν θα μας το διέτασε, διότι κανείς δεν διατάσσει τα αδύνατα. Με τα λόγια λοιπόν αυτά, οργίζεστε και αμαρτάνετε, ο Δαβίδ δεν εμποδίζει τους ανθρώπους εντελώς από το να οργίζονται και να θυμώνουν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αλλά τους παρακινεί να μην αμαρτάνουν. Όταν θυμώνουν, αμαρτάνουν ή παρασύρονται από την οξύτητα του θυμού και θυμώνουν πέρα από το πρέπον και μέτριο, ή διότι καταφεύγουν στην εκδίκηση εναντίον του άλλου, ακέρος και ανετίος. Επειδή ο θυμός φυτεύθηκε στους ανθρώπους με σκοπό να το μεταχειρίζονται κατά της κακίας και όχι κατά του αδερφού τους, διότι εκείνος μεν που θυμώνει για να εκδικήσει τον εαυτόν του, αυτός οργίζεται και αμαρτάνει. Εκείνος όμως που οργίζεται με σκοπό να διορθώσει τον αδελφόν του, αυτός οργίζεται και δεν αμαρτάνει, επειδή και οργίζεται για την διόρθωση του άλλου, καθώς και ο πατέρας διαμώνει την διόρθωση του ιού του. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγεται. Το λέγω εν την καρδία σημαίνει σκέπτομαι, έχω στο νου μου. Θυμώνετε μέσα στις καρδιές σας και εις τους κοιτώνας ευρισκόμενοι, αλλά σιωπάτε. Επιτρέπει και εδώ ο ποιητής εις τους αντιπάλους να θυμώνουν μέσα τους και όταν είναι κλεισμένοι μόνοι τους εις τον κοιτώνα, δεν πρέπει όμως να λαλούν εκδηλούντες των θυμών, αλλά να σιωπούν. Όταν δεν είναι μόνοι, αλλά με άλλους ανθρώπους. Πρόκειται εδώ για τα σχέδια που συνελάμβαναν οι εχθροί του Δαβίδ κατά την ημέρα εναντίον του. Τους προτρέπει λοιπόν, όταν το βράδυ πέσουν στο κρεβάτι τους για να κοιμηθούν, στην ηρεμία και στη μόνωση της νύχτας, όταν η περισυλλογή είναι βαθύτερη και ουδής θόρυβος καλύπτει τη φωνή της συνειδήσεως, τότε κατανοίγεται. Πρέπει να αισθανθείτε νυγμούς, τύψεις, δρυμείς τη συνείδησή σας, τότε να κλάψετε για αυτά που εκάνατε. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αν πρέπει να κρίνουμε και να καταδικάζουμε τους κακούς λογισμούς και για αυτούς να μετανοούμε, τις πονηρές πράξεις που κάνουμε και για αυτές να μετανοούμε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης. Εκείνο που ευθύς αμέσως διαφαίνεται και από τα προηγούμενα, αλλά και εδώ είναι ότι οι εχθροί του ψαλμωδού ούτε αλοϊθνείς, ούτε ασεβείς είναι, αλλά ανήκουν στο κύκλο των ευσεβών. Γι' αυτό και επιθυμεί να τους συμβουλεύσει και να τους διδάξει, όλη δε τη διδασκαλία του τη συγκεντρώνει στον ωραίον στίχο «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον». Αλλά τι εννοεί ο ψαλμωδός με τη φράση «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης»? Έχουν διατυπωθεί τρεις εκδοχές για τη λύση αυτού του προβλήματος. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι μπορεί ο ψαλμωδός να εννοεί τη θυσία εκείνη που καθοριζόταν από τον δίκαιο του νόμου. Ή μπορεί ακόμη να σημαίνει επίσης τη θυσία που στηριζόταν γενικά στη δικαιοσύνη και με τη στενή ή την ευρύτερη έννοια που απαιτούσε η αρετή, η αγαθότητα όταν πρόκειται πράγματι για καθαρή πνευματική θυσία που προσφερόταν με καθαρά καρδιά. Μπορεί ακόμη ο Δαβίδ να εννοεί την πραγματική θυσία, όμως αυτή εκδέχεται ότι προσφέρεται με καθαρότητα καρδιάς εν δικαιοσύνη. Ωστόσο, όπως και αν έχει το πράγμα, το βέβαιο είναι ότι ο ποιητής προσπαθεί να δώσει πνευματικό χαρακτήρα ηθικό περιεχόμενο στη θυσία. Το δεύτερο δε που ο ψαλμωδός ζητεί από τους ανθρώπους είναι η ελπίδα, η απεριόριστη και άνευ φόρων πεποίθηση στο Θεό, όπως πράγματι ο ίδιος είχε. Σύμφωνα με τις απόψεις άλλων ερμηνευτών, δεν απευθύνεται ο Δαβίδ μόνο στην υποκριτική θυσία στη Χεβρών, κάτω από την οποία έκρυβε τα επαναστατικά του σχέδια, αλλά και για κάθε άλλη θυσία τυπικά που θα έκαναν οι επαναστάτες για την επιτυχία της ανταρσίας τους και παραγγέλνει σε αυτούς να προσέχουν στις θυσίες τους, ώστε αυτές να συνοδεύονται και με έργα δίκαια. Πρέπει να έχουν καρδιά καθαρή και διαθέσεις αγνές, θυσίες εξωτερικές με ματωμένα χέρια αθώων, αιμάτων περισσότερων οργήσεων των Θεών. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας ενόησαν διαφορετικά το θυσία δικαιοσύνης. Ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει μια σύντομη απάντηση. Ασκείτε δικαιοσύνη. Προσφέρατε δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού. Αυτή είναι η θυσία που έγινε δεκτή. Αυτή είναι η προσφορά. Πάρα πολύ αρεστή. Όχι το να θυσιάζει κανείς πρόβατα και μοσχάρια, αλλά το να πράττει έργα αρετής. Ο Μέγας Αθανάσιος διδάσκει, λέει ο Δαβίδ, μας διδάσκει πώς θα υπερέχουμε εναντίον των εχθρών, πώς θα υπερέχουμε αν πράττουμε το δίκαιο και μάλιστα με τέτοιο τρόπο σαν να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Στο βιβλίο πρώτης Βασιλειών διαβάζουμε «Έθελη τον το Κυρίο ολοκαυτώματα και θυσίας, ως το ακούσε φωνής Κυρίου». Δηλαδή η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι ανώτερη από κάθε άλλη ανώτερη και πλουσιότερη θυσία. Να ελπίσετε στον Κύριο για να συγχωρεθείτε για τις αμαρτίες σας. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει ημίν τα αγαθά. Ο Δαβίδ απευθύνεται εδώ προς τον απελπισμένο περιβάλλον του. Απευθύνεται σε πολλούς. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί που διστροπούν και διαμαρτύρονται σε βάρος του? Άλλοι μένα από τους ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το στενό φιλικό περιβάλλον του Δαβίδ, που είναι απογοητευμένοι από την κατάστασή τους. Και άλλοι δέχονται ότι είναι οι δυσαρεστημένοι εναντίον της βασιλείας του, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διοικούσε ο βασιλιάς, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να επηρεάσουν και να φανατίσουν την κοινή γνώμη, ώστε να λένε τι καλό είδαμε από την κυβέρνηση του Δαβίδ. Ποια αγαθά μας έφερε ο Δαβίδ? Να σημειώσουμε εδώ ότι η αγαθά για τους προχριστιανικούς λαούς ήταν τα υλικά πράγματα με τα οποία εφραίνεται ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι πρόκειται κυρίως για κάποια οικονομική κρίση. Για τρεις λόγους. Πρώτον, από κάποια δυσπραγία που επικρατούσε στην εποχή του Ψαλμοδού, είτε ένεκα αφορίας της γης, είτε ένεκα πολέμων και μας μιας γενικής αναστατώσεως, είτε από διάφορους άλλους λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η οικονομική αθλειότητα θα ήταν ίσως η αφορμή του πολέμου και των παραπώνων κατά του βασιλιά, στον οποίο απέδιδαν την αιτία του κακού ως αρχηγού του κράτους. Και ο τρίτος λόγος, οι δυσχερείς οικονομικοί λόγοι, είχαν κλονίσει την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, στην οποία ο Δαβίδ τους παρέπεμπε ως το μόνο καταφυγιό τους. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα παράπονα αυτά του πλήθους προέρχονται από τους φιλανθρώπους, οι οποίοι επειδή νομίζουν ότι η τρυφή και η άνεση και οι δονές του σώματος, αυτά είναι μόνο τα αγαθά και μόνο αυτά κυνηγούσαν και ζητούσαν για να απολαύσουν, διότι μισούσαν τις πολλές κακοπάθειες του σώματος που έρχονται κατ' οικονομίαν και συγχώρηση Θεού σε αυτούς. Τέλος δε, κατά τον Θεοδόρη το Κύρου, ο Δαβίδ ενίτεται ους βαρικάρδιους ονόμασε ως δυσχεραίνοντας επί της προσπίπτουση λυπηρής και του Θεού προμηθεία απιστούντας και λέγοντας τούτο τολμώντας της δείξει ημίν τα αγαθά. Ο Θεός να μας ευλογεί, χαίρεται εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.
3: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, όσα είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας, αρχίσαμε ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο για τις διαπροσωπικές σχέσεις και την θεανθρώπινη κοινωνία και τη διάσπασή της. Και είδαμε ότι πόσο άνθρωπος επλάστη από τον Θεό, πώς έχασε το καθομοίωσιν, το κατοικόνα, το κατέχει το καθομοίωσιν λόγω της ανυπακοής που έκαναν μαζί με την Εύα εις τον διάβολο και πώς επήλθε βεβαίως ο κλήρος αυτός των πρωτοπλάστων σε όλη την ανθρωπότητα. Σήμερα θα δούμε για τη βίωση αυτής της αλωτρίωσης και τις συνέπειές της. Η ανάπτυξη του και κοινωνικότητα του ανθρώπου στον παράδεισο ήταν ιδανική και αυτό διότι οι πρωτόπλαστοι ζούσαν πλησίον του Θεού. Καθημερινά επικοινωνούσαν μαζί του με αποτέλεσμα να πλουτίζονται και αυτοί με αγνή αγάπη και ενότητα μεταξύ τους, με ορθή γνώση για τον εαυτό τους, το Θεό και την όλη δημιουργία. Η παρουσία του Θεού μετέγγιζε την ανεκλάλητη χαρά και την αληθινή ζωή. Η κοινωνία και η εγκύτητα αυτή των πρωτοπλάστων με το Θεό περιγράφεται από τον Ιερό Χρυσόστομο ως ένδυση, ως περιβολή με τη Θεία Δόξα και την άνωθεν οροπή. Έτσι, περιβαλλόμενος ο άνθρωπος τον Θεό ζούσε ως άγγελος, ενώ έφερε το ανθρώπινο σώμα. Επειδή όμως επαναστάτησε κατά του Δημιουργού του και επιχείρησε αυτόματα και αλαζονικά να γίνει και αυτός Θεός, απογυμνώθηκε από την άνωθεν ροπή, αποξενώθηκε από την εύνοια του Θεού. Μετέπεσε στην κατάσταση της φθοράς και του θανάτου, αδελφοί, εγκαταλείφθηκε έρημος στις δυνατότητές του για να διδαχθεί από την πείρα πλέον που οδηγεί η μακριά του Θεού ζωή. Όμως η εκούσια αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό ήταν φρικτή και οδήγησε αναπόφευκτα στην αλωτρίωσή του. Η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, ο άνθρωπος, αλωτριώθηκε από την εύνοια του Θεού, μετέπεσε σε άλλη κατάσταση. Έτσι αμαυρώθηκε η λαμπρή και πάγκαλη εικόνα του Θεού. Η αλωτρίωση του ανθρώπου θα είναι από εδώ και στο εξής η τραγική συνέπεια της ανταρσίας του, όπως αυτή εκδηλώθηκε στον παράδεισο της τρυφής, με την κατάχρηση του αυτεξουσίου. Και ήταν πολύ φυσικό αυτό, διότι όπως το ωραίο άνθος μαραίνεται και πεθαίνει, όταν αποκόπτεται από τον κορμό ο οποίος του μεταγγίζει χυμού ζωής, έτσι και ο άνθρωπος, αφού μόνος του αποσπάστηκε από τον πλάστη του, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα η πηγή της αληθινής ζωής και ευφροσύνης του, έπεσε στην κατάσταση της φθοράς και της αλωτρίωσης. Και αυτή η αλωτρίωση θα βιώνεται πλέον από τον μεταπτωτικό άνθρωπο ως αδυναμία αυτογνωσίας, αφού απέστρεψε τα μάτια της ψυχής του από το μόνο αληθινό φως, το οποίο μπορούσε να φωτίζει το πυκτό και ποικίλο πνευματικό σκότος του. Το άτομο όμως το οποίο αδυνατεί να γνωρίζει τις ειδικές ψυχοπνευματικές και σωματικές του δυνάμεις, αδυνατεί και να τις ελέγχει. Γι' αυτό και εύκολα υποδουλώνεται σε παράλογα πάθη και εφάμαρτες πράξεις. Αλλά τα παράλογα πάθη, αφού κτυπούν θανάσιμα και τελικά εξαφανίζουν την ελευθερία της σκέψεως και δράσεως, οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία της ιδιαιτερότητας της ανθρώπινης φύσεως, είναι αποδεικτικά της φθοράς. Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, αδελφοί, είναι αλωτριωμένο το πρόσωπο εκείνο το οποίον έχει βάλει ως μοναδικό ή έστω ως κύριο στόχο της ζωής του την ικανοποίηση του πάθους του με οποιοδήποτε τρόπο. Ενδεικτική και έντονη είναι στις ημέρες μας η ροπή και η συνεχής επιδίωξη του ανθρώπου για την απόκτηση του χρήματος. Το κυνηγά τυφλά, υποδηλώνεται σε αυτό. Το χρήμα είναι το είδωλο το οποίο λατρεύει, αλλά η υποδούλωσή του αυτή είναι ανελευθερία και η ανελευθερία είναι αλωτρίωση του φύση ελεύθερου ανθρώπου. Οι ενέργειές του λοιπόν δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι πραγματικά δικές του αφού είναι ανελεύθερες. Και ενώ έχει την ψευδέστηση ότι κυνηγώντας το χρήμα υλοποιεί δική του έντονη και βαθιά επιθυμία, στην πραγματικότητα δουλικά υπηρετεί μια απομονωμένη εσωτερική δύναμη η οποία αποβαίνει αρνητική αφού διασπά την ενότητα της ύπαρξής του. Και καταλύει η αρνητική αυτή δύναμη του πάθους την ενότητα της ύπαρξής του με το να περιορίζει τις επιδιώξεις του ανθρώπου μόνο στον υλικό τομέα, ενώ θα έπρεπε αυτές να αναφέρονται στην όλη ηθική, ψυχοπνευματική και σωματική του υπόσταση, ώστε να εξελίσσεται ο όλος άνθρωπος. Μπορούμε λοιπόν, αδελφοί, να υποστηρίξουμε ότι η αλλίωση του ανθρώπου, συνέπεια του κατακερματισμένου του εγώ, είναι το βαρύ τίμημα με το οποίο πληρώνει όποιος λατρεύει ως ειδωλό του οποιοδήποτε πάθος. Το πάθος γίνεται τελικά αντικείμενο θεοποίησης, αλλά η θεοποίηση των παθών είναι ειδωλολατρεία. Γι' αυτό και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, φωτιζόμενοι από το Πνεύμα του Θεού, ονομάζουν ειδωλολατρεία την κατάσταση της αλωτρίωσης του ανθρώπου. Αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα του αλωτριωμένου ανθρώπου, συνοπτικά και με σαφήνεια, διατυπώνει ένας μεγάλος σύγχρονος, υπογραμμίζοντας την έννοια της αποξένωσης την οποία βιώνει, αλλά και την έλλειψη ελευθερίας και δημιουργικής παραγωγικότητας. Λέγοντας αλωτρίωση, εννοούμε ένα τρόπο εμπειρίας κατά τον οποίο το πρόσωπο αισθάνεται τον εαυτό του σαν ξένο. Έχει, μπορεί να πει κανείς, αποξενωθεί από τον εαυτό του. Δεν αισθάνεται τον εαυτό του σαν το κέντρο του κόσμου, σαν δημιουργό των πράξεών του, αλλά οι πράξεις και οι συνέπειές του γίνονται εξουσιαστικές του, στις οποίες υπακούει ή τις οποίες μπορεί ακόμα και να λατρεύει. Το αλωτριωμένο πρόσωπο βρίσκεται εκτός επαφής με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, με τις αισθήσεις και με την κοινή λογική, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να συνδέονται με κανένα και με τον εξωτερικό κόσμο παραγωγικά. Αλλά ένα τέτοιο αλωτριωμένο πρόσωπο, το οποίο είναι αποκομμένο από την ίδια του την ύπαρξη, το οποίο δεν είναι παραγωγικό στον κοινωνικό περίγυρο και το οποίο είναι έρμεο των πράξεών του, δεν απέχει πολύ από τον παράφρονα άνθρωπο. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι η σημασία του όρου αλωτρίωση αποδίδεται στις διάφορες γλώσσες ως συνώνυμη της διαταραμένης προσωπικότητας. Στις λατινογενείς γλώσσες συνδέεται με την έννοια τρελός. Στα γαλλικά, στα ισπανικά και σε άλλες διάφορες παλαιότερες λέξεις, οι οποίες εκδηλώνουν τον ψυχοτικό, τον ολοκληρωτικά και απόλυτα αλωτριωμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει την αίσθηση του εγώ, ο οποίος έχει χάσει τον εαυτό του ως κέντρο εμπειριών και αποφάσεων της δημιουργίας. Εξάλλου, ακόμα και σήμερα, λέμε και διαδηλώνεται η αγγλική λέξη «aliensis» που παναπεί ο γιατρός ο οποίος φροντίζει αυτούς τους παρανοϊκούς. Ο ίδιος σύγχρονος μελετητής του σημερινού ανθρώπου εστιάζει με πολύ ρεαλισμό την παθολογία του αλωτριωμένου προσώπου στην παντελή απουσία του εγώ. Όταν ο άνθρωπος έχει χάσει την αυτοσυνειδησία του και την αυτοεκτίμησή του, τότε διαρκώς ζει το άγχος και το φόβο της αποδοκιμασίας των άλλων. Λέγεται χαρακτηριστικά, το αλωτριωμένο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι υγιές, αφού αισθάνεται τον εαυτό του σαν πράγμα, σαν επένδυση που το χειρίζονται όπως θέλουν οι άλλοι ή ο ακυβέρνητος εαυτός του με τα πάθη και τις αδυναμίες του, αφού έχει χάσει πια την αίσθηση του εγώ. Η έλλειψη αυτή του εγώ δημιουργεί ένα έντονο άγχος. Το άγχος που δημιουργείται όταν το άτομο βρίσκεται μπροστά σε μια άβυσο μηδαμινότητας είναι πολύ πιο τρομακτικό από όλα τα μαρτύρια της κόλασης. Στο δράμα της κόλασης εγώ τιμωρούμε και βασανίζομαι. Στο δράμα της μηδαμινότητος οθούμε μέχρι το χείλος της τρέλας, γιατί δεν μπορώ πια να το πω εγώ. Αν η σύγχρονη εποχή ονομάζεται, αδελφοί, σωστά εποχή του άγχους, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το άγχος αυτό γεννιέται από την έλλειψη του εγώ. Εφόσον είμαι όπως με επιθυμείτε, δεν είμαι εγώ. Είμαι όλος άγχος, εξαρτώμενος από την επιδοκιμασία των άλλων, προσπαθώντας συνέχεια να αρέσω. Το αλωτριωμένο πρόσωπο αισθάνεται κατώτερο όταν υποπτεύεται πως δεν είναι ευθυγραμμισμένο, καθώς η αίσθηση της αξίας του βασίζεται στην επιδοκιμασία σαν ανταμοιβή για τον κομφορμισμό του. Είναι φυσικό να αισθάνεται πως απειλείται στην αίσθηση για το εγώ του και στην εκτίμηση για τον εαυτό του από κάθε αίσθημα, σκέψη ή δράση που θα μπορούσε να φανεί πως αποτελεί παρέκκληση. Όμως, καθώς είναι άνθρωπος και όχι αυτόματο, δεν μπορεί παρά να παρεκκλίνει και έτσι πρέπει να αισθάνεται το φόβο της αποδοκιμασίας κάθε ώρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να προσπαθεί όλο και περισσότερο να συμμορφωθεί, να δεχθεί την επιδοκιμασία, να σημειώσει επιτυχία. Δεν είναι η φωνή της συνείδησής του που του δίνει δύναμη και ασφάλεια, αλλά το αίσθημα πως δεν έχει χάσει τη στενή επαφή με το κοπάδι και είναι επομένως ένα αλωτριωμένο άτομο, όπως μέχρι σήμερα έχει παρουσιαστεί, το οποίο δεν μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση επαρκούς ισορροπίας με τον ίδιο του τον εαυτό, έτοιμο να χάσει και τη χρυσή τομή στις σχέσεις του με τα υλικά αγαθά, με τις κοινωνικές δυνάμεις, τις επιδιώξεις του, με την εργασία του και με τους συνανθρώπους του. Το αλωτριωμένο άτομο έγινε κατά τη διάρκεια του προηγουμένου αιώνα εμφανώς γνωστό και στη θεώρηση της εργασίας. Η θρησκευτική στάση προς την εργασία, που τη θεωρούσαν καθήκον και επικροτούσε τόσο πολύ στον 19ο αιώνα, παραδείγματος χάρη, άλλαξε σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ξέρει τι να κάνει τον εαυτό του, πώς και να ξοδέψει τον καιρό του με κάποιο νόημα και οδηγείται στην εργασία για να αποφύγει την αβάστακτη αυτή βαριεστημάρα. Η εργασία όμως έπαψε να είναι ηθική και θρησκευτική υποχρέωση σύμφωνα με την έννοια που απέδιδε η μεσαία τάξη του 18ου και 19ου αιώνα. Είχε προβάλει κάτι το καινούριο. ή συνεχώς επεκτηνόμενη παραγωγή, το κίνητρο για την κατασκευή μεγαλύτερων πραγμάτων έγιναν αυτό καθεαυτό, αυτοσκοπή και νέα ιδεώδη. Η εργασία αλωτριώθηκε από το εργαζόμενο πρόσωπο. Η εργασία είναι ένα μέσο για την απόκτηση του χρήματος και όχι αυτή καθεαυτή μια ανθρώπινη δραστηριότητα. Σύμφωνα πάντως λοιπόν με τον ίδιο συγγραφέα, ο αλωτριωμένος και έντονα μη ικανοποιητικός χαρακτήρας της εργασίας οδήγησε δύο αντιδράσεις. Η μία είναι το ιδανικό της πλήρους τεμπελιάς και η άλλη μια βαθιά ριζωμένη, αν και συνήθως ασυνείδητη εχθρότητα προς την εργασία και προς όσους συνδέονται μαζί της. Και φυσικά αυτή η αδυναμία ισορροπίας της σχέσης του με τους παραπάνω τομείς αναφοράς του οδηγεί αναπόφευκτα στην ανωδική κλιμάκωση της αλωτρίωσής του. Μη περιορίζοντας αλλά αντιθέτως γενικεύοντας τις παρατηρήσεις του περί της αλωτριώσεως του ανθρώπου, σημειώνει και πάλι: ο άνθρωπος έχει αλωτριωθεί όχι μόνο από την εργασία που κάνει, από τα πράγματα που καταναλώνει και τις ευχαριστήσεις που απολαμβάνει, αλλά επίσης και από τις κοινωνικές δυνάμεις που καθορίζουν την κοινωνία μας και τη ζωή του καθενός μας που ζει σε αυτή. Η πραγματική αδυναμία μας μπροστά στις δυνάμεις που μας κυβερνούν εμφανίζεται πιο έντονα στις κοινωνικές καταστροφές που μολονότι εξαγγέλλονται σαν θλιβερά ατυχήματα κάθε φορά δεν έχουν πάυσει μέχρι σήμερα να επαναλαμβάνονται. Εννοώ τις οικονομικές κρίσεις και πολέμους. Τα κοινωνικά αυτά φαινόμενα εμφανίζονται σαν να ήταν φυσικές καταστροφές και όχι ακριβώς όπως πραγματικά είναι, δηλαδή καταστάσεις που δημιουργούνται από τον άνθρωπο αλλά χωρίς πρόθεση και επίγνωση. Κάτω λοιπόν από τις νέες αρνητικές συνθήκες τις οποίες δημιούργησε ο αποστάτης άνθρωπος υπέστησαν διαστροφή και ποικιλόμορφες κοινωνικές σχέσεις, χάνοντας έτσι το πραγματικό τους νόημα, το οποίο ήταν η αδελφοσύνη και η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων με βάση το Πνεύμα του Θεού. Και επειδή ο κοινωνικός βίος αναπτύχθηκε μακριά από το Θεό, περιορίστηκε στα στενά ενδοκοσμικά πλαίσια. Επικράτησε το εγωκεντρικό πνεύμα της συντηρήσεως και επιβιώσεως. Σχεδόν έπαυσε ο άνθρωπος να διαθέτει αγαθές ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις. Τα προσόντα του τώρα τον βοηθούν στην εγωιστική ανάπτυξη και την πρόοδο μέσα στους διάφορους τομείς και μορφές ζωής, καθώς και στην επέκταση της κυριαρχίας του μέσα στον κόσμο.

0: Ο ίδιος ο μεγάλος αυτός προσδιορίζει τη νέα αλωτριωμένη κοινωνία που έχουμε και διαμορφώνει προσδίδοντάς της το γνώρισμα του εγωισμού και του ατομικού συμφέροντος και λέγει «Η σύγχρονη κοινωνία αποτελείται από άτομα, μικρά σωματίδια αποξενωμένα το ένα από το άλλο που όμως είναι το ένα ενωμένο με το άλλο, με τα ατομικά συμφέροντα και με την ανάγκη να χρησιμοποιεί το ένα το άλλο. Ο άνθρωπος όμως είναι κοινωνικόν, με μια βαθιά ανάγκη να συμμερίζεται, να βοηθάει, να αισθάνεται μέλος μιας ομάδας. Τι έγιναν οι κοινωνικές αυτές παρορμήσεις στον άνθρωπο, αδελφοί? Εκδηλώνονται με την ειδική σφαίρα του δημόσιου τομέα, που είναι αυστηρά διαχωρισμένος από τον ιδιωτικό τομέα. Οι ιδιωτικές πράξεις μας με τους συνανθρώπους μας διέπονται από την αρχή του εγωισμού, ο καθένας για τον εαυτό του και ο Θεός για όλους, με εκτυπητή αντίθεση με τη χριστιανική διδασκαλία. Το άτομο παρωθείται από εγωιστικά συμφέροντα και όχι από την αλληλεγγύη και την αγάπη προς τον συνάνθρωπό του. Τα τελευταία αυτά αισθήματα μπορεί να εκδηλώνονται κατά δεύτερο λόγο σαν ιδιωτικές πράξεις φιλανθρωπίας και καλοσύνης, αλλά δεν αποτελούν μέρος της βασικής δομής των κοινωνικών μας σχέσεων. Η κοινωνική μας ζωή σαν πολιτών είναι διαχωρισμένη από την ιδιωτική μας ζωή σαν ατόμων. Και αγωνιώντας για την οσιρή κατάσταση του ανθρώπου, προσθέτει ο ίδιος στοχαστής. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι παρά το γεγονός ότι περίπου το σύνολο του πληθυσμού πιστεύει στο Θεό, σπάνια βρίσκει κανείς ένα που να ανησυχεί για την ψυχή του, για τη σωτηρία του, για την πνευματική του ανάπτυξη. Ο Θεός είναι το ίδιο αλωτριωμένος όπως και ο κόσμος σαν σύνολο. Αυτό που προκαλεί το ενδιαφέρον και την ανησυχία είναι ο ιδιωτικός χωρισμός τομέας της ζωής και όχι ο κοινωνικός οικουμενικός που συνδέεται με τους συνανθρώπους μας. Έτσι, ο σημερινός άνθρωπος δεν είναι σε θέση να βρει την ανόρθωσή του και τη λύση του από τα δεσμά της φθοράς και του θανάτου και ούτε μπορεί να εξαλείψει τις θλιβερές επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση των κοινωνικών αλλά και των διαπροσωπικών σχέσεων. Όμως από τα προηγούμενα γίνεται, αδελφοί, πλέον αντιληπτό ότι η κατάσταση της αλωτριώσεως δεν θίγει μόνο την επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, αλλά γίνεται και αιτία της αδυναμίας για ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Και το πρόβλημα αυτό αποτελεί τη βασική αιτία πολλών άλλων δυσκολιών και προβλημάτων μέσα στο χώρο της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και στη συνέχεια θα αναφερθούμε αρχικά στο πρόβλημα των διαπροσωπικών σχέσεων, όπως αυτές βιώνονται μέσα στην πρώτη μορφή της ανθρώπινης κοινωνίας. Γιατί όταν αποδειχθεί ότι νοσεί το κύτταρο της κοινωνίας, το οποίο είναι η οικογένεια, εύκολα κατόπιν διαπιστώνομαι και τις προεκτάσεις του προβλήματος αυτού σε γενικότερες κοινωνικές σχέσεις, όπως αυτές εκδηλώνονται σε μεγαλύτερα σύνολα και σε μεγαλύτερες ομάδες. Χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντας βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμην οερή, ασυγήτως υμνούσιν εν τρισαγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε πάσης κτήσεως. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο Θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την ηκεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ο πάσης καταφύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξιχνίαστον πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και τον Υιόν και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασού σαφώς σε διδάχθησαν. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Παντοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχει τριά αμέριστε, ελεεί γάρ του πάντα ω παντοδύναμο και πανεκτήρμων συμπαθή και πολυέλεο, δυο προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μα η πολλή, βαρούμενοι και κραγώτε, η λάστιτη τη ει δούλη, χερή σε πάντα σπάση κολάσεω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε, ημά ελέησον, του προσφεύγοντα πίστη εισέ την εύκλαχνον και ετουμένου στην θερμήν σου νυν αντίληψη. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντας σώσιν ο σούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αήχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνης του υμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο διακαθότη τακτήσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σας, εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου, ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς Τρισίλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φως το αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγλες σου. Και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαείς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατ' ουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σω φωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την Τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προσέ κατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπημένο τη χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερί σε πάση σκολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον απερινόητον ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντος βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ή λασμών αμαρτημάτων, και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον, άνθος της θεότητος, πλαστών συναίδιον, παρθένε τον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλε σαφώς κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέμου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύματον Κύριον, σήμε προστασάς θεωργικάς ακτίνας δέκνην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ εκτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αή Κύριε πάντων. Και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της Τρισιλίου δόξης των ένα πανύμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Λαλιέσε βρότια καταξίαν άναρχε μονάς, ου σθένουσιν ημνήν. Πλην ως εφικτών, τολμώντες εκπίστεως, θεαρχική σύνθρονε Τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφου των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησε στόμαση. Μεθόνιμά στους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σών κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αήγες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο, αναγγείλατεν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Θεωνία εμνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Εν της όρθρης ημελέτων εισέω τη γεννή του βοηθός μου και εν της σκέπτων πτέρυγων σου αγαλιάς μου, εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, εμέρασε και έκαζα και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ του ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσι την τέση μου. Ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογήσει μετά των καταβινών των Ισλάκ μου, έγινε ήθιν ως η άνθρωπος αβοήθος, ενήθιν ελεύθερος. Όσοι οι τραυματοί καθέδεσαι εν τάφο, ούνου και μνήσι θέτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμεν λάκου κατ' ουτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρήθη ο τιμός σου και πάντα στους μετεωρούς μου σου επίγης επ' εμέ. Εμάκρυνας του ρωτούς βαβή μου έθεντο με βδέρυμα η αυτής. Πάλι δόθη και ο ξυπουρευόμενη ο θαλμή μου εις στένες εν οκτουχίας. Εκεί έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα διεπέντασα προς ετασχυράς μου. Μη της νικρής ποιήσης θαυμάσια ή ιατρία να σύσωσε και εξομολογήσω τέσσε. Μη διηγήσε τέτοις τον τάφο τελειώσου και τα λυθιά του εν διαπολία. Μη γνώστη σε το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προθάσεσαι. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόπη εκδοτητό μου που σωθή δε ταπεινώθη και ξυπολύθη. Επ' εμέ δήλθον οι οργέ σου εφευρισμοί σου ξεταραξάν με. Εκεί γλωσσάν με όσοι υδρώνει την ημέρα να επηρεάσουν με άμα. Εμάκρυνα σε επιμοφύνουν και πλησίουν και του γνωστού μου από τα λιπορία. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε διάγραψα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ των υπόν σε προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα σας να τα αποδώσεις αυτού. Τον εγκατατεύοντα πάσα τα νομιά σου, τον ιόμενο πάσα τα νόσου σου. Τον λύτρουμεν εχθρά σου την ζωή σου, τον συμβανώντα εν ελέγη και εκκρεμή. Τον μεμπλώντα να εγκαθίσει την επιθυμία σου, αγενιστή σε το ζάι του ηνιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάστε σε δικουμένη. Εγνώρισε τα σούδο αυτού του Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θρήματα αυτού. Η κτήρ μου και ελεήμων ο Κύριο Μακρόθυμο και πολύ έλειο σου και στέλο σου γεστή σε τεοδέη στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα συνομιά Σιμών επί Ισίνη μείνω δέκατα τα σαμαρτία Σιμών τα πέδω και νημίν. Ό,τι κατά του υψτούρανο από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλειο αυτού επί του φοβένου αυτών. Καθώ σου να απέχουσε να του λέει αποδεσμό με μάκρα φημώντα συνομιά Σιμών. Καθώς εκτήρη πατήριο σου κτήρησε κύριο σου φοβένο αυτόν, ότι αυτό έγνω το πλάσμα μου ανεμνήσει ότι χούσε μεν. Ο άνθρωπο σου συγχώρτουσε η μέρη αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίθυνε αυτό και ούχε πάραξε και ούχε επιγνώσει διότι του τόπου αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από το αιώνο και έω του αιώνο επί του φοβένο αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού η επίησιόν τη φυλάω στην ειδική αυτού και μενημένη στην ειδωλαφοτοποίηση αυτά. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ που είναι στο λόγο αυτού, το ακούσει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιούντι στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου ενώ τη συνδέηση με τη λυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει η κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθή την οποία σου παζών. Ό,τι κατεδείξουν εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωση είναι γη τη ζωή μου. Εκαθισέ με σκοτεινού στου νεκρού αιώνου και η κηδεία σε ρεπεβέ το πνεύμα είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστη η αρχαίων μελέτη εν πάση τη έργη σου επίμαση των χειρών του μελέτων. Διεπέτασα προς ετασχύτω με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό του απ' εμού και ομοιωθεί με τα χταβαίνω στην Ελλάδα. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνωρισών με, Κύριε, όταν είναι πορεύση με ό,τι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον διδαξώ με το ποιητό θρήμά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. το πνεύμα σου, καθόλου οδηγήσει με γη ευθύνη και το όνομα σου, κυρία ζήσει με. Έτσι δικαιοσύνη σου εξάχθησε, θλίψε την ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λουσιμή. Ισάκου όλου μου, κυρία, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθρε κρίση με το τούλου σου. Ισάκου όλου μου, κυρία, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθρε κρίση με το τούλου σου. Το πνεύμα σου το καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευς ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
3: Της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
3: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπερπλεόν των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
3: Τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντο υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγίας αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθενού Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευλογητέ σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθείς εν το μνήματι προς το μυρίσει το σώμα σου, έγινε Χριστέ ο Θεός, ή τον αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρ οίκων εξ αυτών ότι ανέστη ο Κύριος δωρούμενος στο κόσμο το Μέγα Έλεος.

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

0: Άσα τον Κύριο.
1: Και υπέ του καταξιωθήν εμάς της ακρόασεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομεν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
0: Και το πνευματί σου.
1: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
0: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
1: Το καιρό εκείνο Μαρία ειστήκη προς το μνημείον κλαίουσα έξω. Όσουν έκλαιε παρέκυψε εις το μνημείον και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους. Ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσίν. Όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτοί εκείνε γίνεται κλαίεις. Λέγει αυτοί σωτήραν των Κυριών μου και ουκ είδα όπου έθηκαν αυτόν. Και ταύτα υπούσα εστραφίστα ο πίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα. Και ουκ είδε ότι ο Ιησούς εστί. Λέγει αυτοί ο Ιησούς γίνεται κλαίεις την αζητής. Εκείνη δόκουσα ότι ο Κυπουρός εστί λέγει αυτό. Κύριε Ιησύ ευάστασα σ' αυτόν υπέ μου που έθηκαν αυτόν καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς.

Πορεύουδε προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών, και Θεόν μου και Θεόν ημών. Έρχεται Μαρία η

0: Ο Ανάσταση Χριστού Θεός άμενε προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση ύμνουμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημωρεκτός σου άλλων και δε με το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού καλήθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο μνημονούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι που μήνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων και Ενδόξων Θεοφόρων Πατέρων της Ενικαία Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, όν και τη μνήμην επιτελούμε και

αξίνητησεν η έρημος ως ικρίνων Κύριε των ιδνών στερεύουσα Εκκλησία την παρουσία σου εν ιεστερεώθη καρδία μου. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε εκτίσεις, εν το πάθος ηλίου το βλέπουσα εν ευτελή προσχήματι, υπανόμων μυκτεριζόμενων των εδράσαντα πάντα θείων νεύματι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, εκκοώς κατοικώνα με τη χείρη σου έπλουσας και συντριβέντα πάλιν δε εισχούν θανάτου, διαμαρτίαν Χριστέ συγκαταβάσεις άδειν συνανέστησες. Υπεραγία Θεοτοκίσουσον ημάς τα τάγματα εξαίσθησαν των αγγέλων πάναλε και των ανθρώπων έφρυξαν η καρδία επί του τόπου σου διώσε Θεοτόκον πίστη σέβουμε. Άγιοι του πρεσβεύσατε υπήρ μον μη σε αλευθύνε του Χριστού την αραγήν εκκλησία υπ' αυτού μισθαγόμενη η Θεή επιμενάρχε τους αυτήν παρασάλευσε θέλοντας ως αντιχρίστου μοίρας των ευσεβών παρεσάλευσαν. Άγιοι του πρεσβεύσατε υπήρ μον ανακαθαίρι θολερούς και βορβορώδεις χυμάρους εκπηγών του σωτηρίου αντλήσας και διψώντα των λαών το του Χριστού κοραίνηση των διδαχών της ρήθρης ο των πατέρων κατάλογος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κατά των όντως μισητών χριστιανοκατηγόρων, συνδρομή των φιλοχρίστων ευδόμης, εν τη πόλη τη λαμπράτη των Νικαίων γέγονεν, εις Βασιλής Ειρήνη και Κωνσταντίνος συνήγορη. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην, άπας απέστοδη σε βίσω την εικόνα μισεύοντε σε πτήν της Θεοτόκου και ταύτην μη κηρύττων των Χριστών θεάντρικος κοιήσασαν, και το πυρί πεμπέστο κατακαιόμενος άπαυστα.

0: Ούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών

αμήν. Ανέστη σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμε και άδεις ειδών το θαύμα εξεπλήττοντο και νεκρή ανίσταντο και εκτίσεις ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλλεται και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσει αΐ. Σύ το φως των εσκοτισμένων, σύ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστησα στο θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσε και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγια. Και εθνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίση συγχαίρει εν της η Αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν της η συγκατάβαση και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.

αιρέσεις των βλασφήμων γλωσσάργων, σβέσαντες τας φλογώδης των δυσφήμων συγχύησης. Διός Ιεράρχε Χριστού, πρεσβεύς

0: Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο εκ Πατρός εκλάμψας Υιός αρήτως εγκυνικός ετέχθη διπλού στη φύση, όν ειδότες σου καρνούμεθα της μορφής του εκτύπωμα, αυτό δε ευσεβώς ανιστορούνται σέβομεν πιστός, και δια τούτου την αληθινή πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπής.

Θέλων ο πανητήρ μου Θεός ημάς διεγείρει ναή προς μνήμη τελείαν της αυτού εν ανθρωπίσεω στην υπόθεση ταύτην παρέδου και της ανθρώπης δια της χρωματουργίας των εικόνων την σεβάσμιον αντιπού στη μορφήν όπως ταύτην επόψη συνορώντες πιστεύομεν άπειρ λόγω ακικό αμέν γνωρίζοντες σαφώς την πράξη και το όνομα το σχήμα και το στάθρος των Αγίων Αντρών και Χριστών του Στεφοδότην Στεφάνους Πορεχόμενων της Αγίης Αθητέστε και Μάρτιση διόν άρτη τρανότερον την αληθινή πίστην κρατούσα η Εκκλησία ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.

τη ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των επτά διακόνων, όν περδικώνες εν γη πραγμάτων, εν ουρανής Φίλιππε μισθών λαμβάνεις, λειτουργός λάβε μισθών εν ενδεκάτη γε Φίλιππος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και ομολογητού Θεοφάνους, αδερφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνων Ζιναΐδους και Φιλονίλας των αυταδέλφων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινοπόλεως Νεκταρίου Αρσαχίου και Σισινίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των ενοικιάς συνηρθόντων των δεύτερων επί των ευσεβών και φιλοχρήστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος στην Εκκλησία του Θεού Ιδωλου Λατρίν Υπουόντων και τα σεπτάς και Αγίας εικόνας καταβαλόντων. Υπέρμαχοι σύτος λόγης, όπλης λόγη, εχθρούς τροπούνται των σεβαστών εικόνων. Τες των Αγίων Πατέρων πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών.

Ότι ήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, πότε τον άδειν ενέκρωσας, η άστραπη της θεότητος, πότε δε και τους τεχνεώτας εκ των κατακονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων.

αυτήν, εξήθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού, και το Σπύριν αυτόν μεν έπεσεν παρά την οδόν, και καταπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτόν, και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη διε το μη έχειν ικμάδα, και έτερον έπεσεν μέσω των ακανθών και συμφιλίων.

διαβολή, ως πόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Ιδέ παρά την οδόν εισί ακούσαντε εσύ τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών και να μη πιστεύσαντε σωθώσιν. Ιδέ επί της πέτρας ή όταν ακούσωσιν με τα χαράς δέχονται το λόγον και ούτε ρίζαν ουκ έχουσιν ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας

Κρέμπτος και νελιότητας γέγονας άνθρωπος και ερχερεύσιμον εκκλημάτησας και της ιτουρικής τάφης και νημάχτα θυσίας την ουργία παρέδωκας ημίνα τους πότους των απάντων. Σύγερμον ο Κύριο Θεός ημών, δεσπότους των επουρανίων και των επιλίων επιθρόνου θεωρικού επικούμενος, όντως Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Ναγής αναπαυόμενος σε τη δισοπόν το μόνο αγαθό και ευήκον, επίβλεψε να πεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου και καθαρίσω με την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεω πονηρά. Και ικανοσώ με τη δύναμη του ίδιου σου πνεύματο σε δεδομένα τη θερατεία χάρη παραστηνεται για σου τάφο τραπέζι. Και ιρουργήσε το άγιο και άχραντο σου σώμα και το τίμιο νέμα. Σύγχαρτο έρχομαι κλείνα στο όνομα αυτών αυτιένα και δεωμένου σου. Μη αποστρέψου στο πρόσωπό σου από εμού μη δε αποδοκιμάσουμε εκπαίδων σου. Αλλαξίε σου προσενεχθεί σε πεμού του αμαρτωλού και να αξιοδούλου στα δώρατα αυτά. Σιγαριό προσφέρον και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδιδόμενο πιστεύω και οσημών. Εσύ τη δόξα να παίρνουμε στην τρανσου πατήρι το Παναγίου και αγαθό και ζωμιό σου πνεύματι. Και στου αιώνα των αιώνων τα χειροβή μυστικό σου πονήσει και ζωμιό τριάδο.

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φίλο Χριστού ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και ενωρία ταύτη ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις τη Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτη, των μακαρίων και αηδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένου και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστή Κύριος ο Θεός ετι βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ο ευσχήμονιος ύπηξε του καθενών το άχατος με σχεδόν η καθαρά η λύση.

πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρίαν κατηλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπήρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καθε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Θεός ημάς του θρόνου ανοίγαγες και τη βασιλεία σου η χαρή σου τη μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μνήμα σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών υπηρεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμε σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρονίμων δέξαστε καταξίωσας και της ή παραστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

πιστεύουμε, κατάπευσε το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρετά αυτά. Και πίσω το μενάρτο του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δε το ποτηρίο του το τίμιο νέμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της στο Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Στη γενέστα μεταλαμβάνω στις νύψεις ψυχής εις άβησιν αμαρτιών.

0: Υπέ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Αγίον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής,

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων οδός ημίν σήμερον και όφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειράζομον, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

δι συγκαθήμενος, και ο δίμηνο συνών και καταξίωση των κρατεά σου χειρί με τα δίμη, το αχράτο σώματό σου και του τιμίου αίματο, και δίμων παντί το λαό. Ο Θεό ηλά στην τιμή το ματολό και λέει ο Θεό ηλά στην τιμή το ματολό και λέει ο Θεό ηλά στην τιμή το ματολό και λέει

Αγαπητοί μου αδελφοί, την παραβολή του σπορέως ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ο Κύριος μιλά για κάποιον γεωργό που πήγε στο χωράφι του προκειμένου να σπείρει. Άλλοι σπόροι έπεσαν στο δρόμο και πήγαν χαμένοι, διότι καταπατήθηκαν από τους περαστικούς και έγιναν τροφή των πουλιών. Άλλοι έπεσαν επάνω στις πέτρες και μόλις φύτρωσαν λίγο. Αμέσως ξεράθηκαν επειδή δεν υπήρχε ούτε χώμα ούτε υγρασία. Άλλοι πάλι έπεσαν σε μέρος γεμάτο αγκάθια, τα οποία έπνιξαν τα νεόφυτα βλαστάρια. Και άλλοι τέλος έπεσαν στην έφορη γη και αναπτύχθηκαν τα φυτά και απέδωσαν καρπό εκατοντοπλάσιο. Την ερμηνεία αυτής της παραβολής την δίνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής. Μας λέγει πως ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού και ο γεωργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Τα διάφορα είδη της γης όπου έπεσε ο σπόρος είναι οι διαφορετικοί τύποι ανθρώπων, οι οποίοι ανάλογα με την προαίρεση και την πνευματική τους κατάσταση δέχονται το Λόγο του Θεού και είτε αυτός ο Λόγος καρποφορεί στη ζωή τους, είτε μένει άκαρπος. Έτσι, ο δρόμος που αναφέρει η παραβολή αντιστοιχεί στους ανθρώπους εκείνους που ακούν με τον Λόγο του Θεού, αλλά αμέσως έρχεται ο διάβολος και παίρνει από την καρδιά τους τα θεϊκά λόγια, ώστε να μην πιστέψουν και να μην σωθούν. Οι πέτρες πάλι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που ευχαρίστως ακούν και δέχονται το Λόγο του Θεού, αλλά δεν έχουν πνευματικές ρίζες. Και με τον πρώτο πειρασμό εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια και μαραζώνουν πνευματικά. Τα αγκάθια, λέγει ο Ιησούς Χριστός, είναι οι βιωτικές μέρημνες και οι δονές και ο πλούτος. Αυτά αποσχολούν την καθημερινότητά μας και αντλούν όλη την ενεργετικότητά μας, με αποτέλεσμα να ξεχνάμε και να παραθεωρούμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος τελικά καταπνίγεται μέσα μας και δεν καρποφορεί. Και τέλος, η αγαθή γη είναι εκείνοι οι άνθρωποι που με όλη τους την καρδιά και με αγαθή προαίρεση ακούν το Λόγο του Θεού και τον διατηρούν μέσα στην καρδιά τους και καρποφορούν με υπομονή. Όλοι μας ως άνθρωποι δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ανήκουμε σε ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπων από αυτούς που ο Κύριος παρουσιάζει σήμερα. Αλλά ενίοτε βρισκόμαστε πότε στη μία πνευματική κατάσταση και πότε στην άλλη. Και τούτο επειδή η ζωή μας είναι ένας διαρκής αγώνας. Και ως άνθρωποι άλλοτε πέφτουμε και άλλοτε σηκωνόμαστε. Άλλοτε αγωνιζόμαστε με ζέση και άλλοτε απελπιζόμαστε και αδρανούμε στα πνευματικά. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός στο τέλος του Λόγου Του μας μιλά για την υπομονή. Χωρίς υπομονή, χωρίς πίστη, χωρίς αγώνα, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος πνευματικής στις καρδιές μας. Και για να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού, όπως ο οποιοσδήποτε σπόρος χρειάζεται χρόνος, φροντίδα και επιμέλεια, χρειάζεται υπομονή. Σήμερα λοιπόν, με αφορμή την παραβολή του σπορέως, καλούμεθα όλοι μας να εξετάσουμε τα βάθη της καρδιάς μας και να δούμε πρώτα απ' όλα αν πράγματι η καρδιά μας διαθέτει την αγαθή προαίρεση να ακούσει το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια αν έχουμε τη διάθεση να αγωνιστούμε για να τον κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Μέσα στο θόρυβο του κόσμου συχνά ξεχνάμε να ακούσουμε και να σκεφτούμε τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Πολύ λίγοι από εμάς δυστυχώς, παρότι αφιερώνουμε έστω ελάχιστο χρόνο για μελέτη της Αγίας Γραφής, άλλοτε πνιγμένοι από τις βιωτικές μέρημνες, βάζουμε σε τελευταία μοίρα το Θεό και την πνευματική μας καλλιέργεια και αναλώνουμε όλη μας τη ζωή σε εφήμερα και υλικά πράγματα. Άλλες φορές πάλι, ενώ θέλουμε να αγωνιστούμε, μας λείπει η υπομονή και με τον πρώτο πειρασμό εγκαταλείπουμε κάθε προσπάθεια και μένουμε στάσιμοι και άγονοι πνευματικά. Πώς λοιπόν μπορούμε να αντισταθούμε στον πειρασμό που επιδιώκει να μας απομακρύνει και να μας αποξενώσει από το Θεό?
πώς θα κάνουμε την καρδιά μας γη αγαθή, με υπομονή, με αγώνα, με πίστη, όποια κι αν είναι η πνευματική μας κατάσταση. Διότι ακόμη και στην αγαθή γη παραμονεύει ο κίνδυνος να φυτρώσουν ζυζάνια που θα βλάψουν τις καρδιές μας. Χρειάζεται με υπομονή κάθε μέρα από λίγο να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να θέσουμε ως πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μας την πνευματική μας πρόοδο. Χρειάζεται να φροντίσουμε κάθε μέρα από λίγο να ξεριζώσουμε από μέσα μας τους πονηρούς εκείνους λογισμούς, τις μέριμνες, τους πειρασμούς που έρχονται να μας αποπροσανατολίσουν από την πνευματική μας πορεία. Χρειάζεται να μην απελπιζόμεθα από τις πτώσεις και τα λάθη μας, ούτε από τις επιθέσεις του εχθρού, αλλά να σπεύδουμε σε μετάνοια και εξομολόγηση. Χρειάζεται να έχουμε πίστη πως τον καλό μας αγώνα έχουμε σύμμαχό μας, τον Σωτήρα του κόσμου. Και το κυριότερο, χρειάζεται η μετοχή μας στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Χρειάζεται η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Θεανθρώπου Κυρίου μας, ο οποίος προσφέρει τον εαυτό του σε όλους μας, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Αμήν. Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

Ini. Kita lakukan.

σάψει να ματιών τη ζωή την αιώνια. Μεταλαμβάνει. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού.

Άφησε να ματιών και ζωή κυρίων με τα λαμβάνει. Ο δούλος του Θεού Ραφαήλ, σώμα και μακριστό. Άφησε να ματιών και ζωή κυρίων με τα λαμβάνει. Ο δούλος του Θεού Εμίλιος Πορφύριος, σώμα και μακριστό. Άφησε να ματιών και ζωή κυρίων με τα λαμβάνει. Ο δούλος του Θεού Αρή.

Ισάβη σε ένα μαντιόν και ζωή την αιώνιο. Με τα λαβάνια. Απόστολο, σώμα και άμα Χριστό Ισάβη σε ένα μαντιόν και ζωή την αιώνιο. Με τα λαμβάνει. Ιδού του Θεού Αθηνά, σώμα και άμα Χριστό. Ισάβη σε ένα μαντιόν και ζωή την αιώνιο. Ιδού του Θεού Εκατερίνη, σώμα και άμα μεταλαμβάνει. Ο δούλος του Θεού Νικόλαος, σώμα και αίμα. Μεταλαμβάνει. Ο δούλος του Θεού Κωνσταντίνος, σώμα και αίμα Χριστού, εισάβησε ένα μαρτυρόν και ζει την αιώνια. Μεταλαμβάνει. Εισάβησε ένα μαρτυρόν και ζει την αιώνια. Μεταλαμβάνει του Θεού.

καταλαμβάνει δι' του Θεού βασιλική σώμα και αίμα Χριστού εις άψε μάτια και ζωή την αιώνιον. Αμήν. Μεταλαμβάνει δι' του Θεού εκατερίνη σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Γεώργιος σώμα και αίμα Χριστού εις άψε μάτια. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού ζώη σώμα και αίμα Χριστού εις άψε μάτια. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Αθανάσιος σώμα και αίμα Χριστού εις άψε μάτια. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Θεοφάνη σώμα και αίμα Χριστού.

βασίλειο σου με και με Χριστού εις άρους και αιματιών και ζωή αιώνα. Μεταλαμβάνει ιδρύ του Θεού.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και

Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και γιάν τους εμπισύπηθώντας όσο το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς θα τη δόξα στον θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψει ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει της άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δώσε αγαθή και πανδόρημα τέλειο άνωθεν εστίν καταβέν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω.

0: Ιερά Μητρόπολη Σάρτης Ανακοίνωσης. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι με πνευματική αγαλίαση στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην πόλη της Σάρτας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της επετείου της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, καθώς και της υποδοχής της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρεται από τη Ρόδο όπου και ευρέθη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου και στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, κατά τον οποίον θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης, κύριος Χρύσανθος. Μετά το πέρας του Εσπερινού, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση των ιερών εικόνων του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Φανουρίου στην περιοχή του Τριγώνου. Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και στη συνέχεια η πολυεραρχαιρετική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος. Το ίδιο απόγευμα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6:30 στην πλατεία Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς, στην οποία θα συμμετάσχουν χορευτικά τμήματα των Συλλόγων Μακρυγιάννης, Κουφάς, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Δεσποτάτο της Υπήρου, καθώς και η αθλητική και πολιτιστική ομάδα φοιτητών. Η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι και την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της Ιεράς Εικόνος, ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από στις 7 το πρωί έως στις 9 το βράδυ και θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες. Καλούνται όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν με πίστη και ευλάβεια να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και τη Θαυματουργό Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να λάβουν την ευλογία και την χάρη των Αγίων. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Κυρίε δεηθώμε, Κύριε ελέησο,
0: ευλογία Κύριο και έλεος αυτού έλθε εθιμάστε, αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο λίθινος Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιείου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεόδωρας Βασίλισσης Άρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, Φωτίστου των Ρώσων, των Εναγείς Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου Επισκόπου.

Σε Νικαία, 7η Οικουμενική Συνόδων και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάσσε πάντα σημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας. Το πρόγραμμα όλων των ακολουθιών της εβδομάδας είναι ανερτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

11 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Ο Άγιος Φίλιππος γεννήθηκε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Από το γάμο του είχε 4 θυγατέρες, οι οποίες αφιερώθηκαν στο Θεό ζώντας εν Παρθενία και έλαβαν το προφητικό χάρισμα. Χειροτονήθηκε διάκονος από τους Αποστόλους μαζί με τον Άγιο Στέφανο για να διακονεί στα γεύματα αγάπης και στα φιλανθρωπικά έργα. Όταν οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν για να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, ο Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας σε όλη τη Σαμάρια. Αυτός βάπτισε τον Σίμωνα τον Μάγο, που υποκρίθηκε ότι μετεστράφει, ελπίζοντας ότι θα κερδίσει χρήματα από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αυτόν έστειλε ο Κύριος στον δρόμο από Ιεροσόλυμα προς Γάζα για να δώσει στον ευνούχο υπουργό της Βασίλισσας Κανδάκης της Αιθιοπίας την ερμηνεία του μυστηρίου της προφητείας του Ισαΐα για το Μεσσία. Και αφού τον βάπτισε, το Άγιο Πνεύμα τον έφερε στην Άζωτο για να συνεχίσει εκεί το κήρυγμα. Κήρυξε το Λόγο του Θεού σε όλες τις πόλεις που περνούσε, από την Άζωτο μέχρι την Κεσάρια. Πήγε κατόπιν στη Μικρά Ασία, στην επαρχία των Τράλεων. Εκεί οδήγησε πολλούς εθνικούς στη Θεογνωσία, ανήγειρε ένα ναό και εκοιμήθη εν ειρήνη.

τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζιναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων. Οι δύο Άγιες γυναίκες κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου. Η Ζιναΐς ήταν λαμπρή ιατρός. Εγκατέλειψε γενέτειρα και υπάρχοντα με το πρόσχημα ότι θα πήγαινε να φροντίσει τους σωματικούς πάσχοντες. Από όπου περνούσε κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Έφτασε στα περίχωρα μιας πόλεως που λεγόταν Δημητριάς και εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην νηστεία, στην αγρυπνία και στην αδιάλειπτη προσευχή. Η φήμη της όμως δεν άργησε να απλωθεί στην περιοχή και πολλοί ήταν εκείνοι που προστρέχοντας στην Αγία για να βρουν θεραπεία των παθήσεών τους, όχι μόνο έβρισκαν την υγεία τους, αλλά δέχονταν και την αναγέννηση στην αιώνια ζωή μέσω των λόγων της Αγίας. Τρεις από τους πιστούς της μαθητές, ο Πάπας, ο Πατέρας και ο Φιλόκυρος, τους οποίους είχε μοιήσει στη θεογνωσία και καθοδηγούσε στην οδό της αρετής, συνελήφθησαν από τους εθνικούς. Χάρις όμως στις προσευχές της Ζιναΐδος, θαυματουργικώς διεσώθησαν. Μία ημέρα, εκεί που βγήκε για μια στιγμή από τη σπηλιά, ένα αγκάθι μπήκε στο πόδι της. Κάθισε να το βγάλει και εκείνη τη στιγμή παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Η αδελφή της Φιλονίλα έμεινε στο πατρικό σπίτι στην Ταρσό, δεν υστέρησε όμως τη Ζιναΐδος σε ζήλο για την αρετή και την προσευχή. Έλαβε και εκείνη παραθεού το χάρισμα της θαυματουργίας και εκοιμήθη ειρηνικά εν Κυρίω.

Μνήμη του εναγίης πατρός ημών Φιλοθέου Κοκκίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Φιλόθεος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη περί το 1300 από μητέρα Εβραία που είχε ασπαστεί τη χριστιανική πίστη. Έλαβε λαμπρή μόρφωση κοντά στο διδάσκαλό του Θωμά Μάγιστρο, τον οποίο υπηρετούσε ως μάγειρος για να πληρώνει τα δίδακτρα, και απεδείχθη ταλαντούχος τόσο στη θεολογική σκέψη όσο και στη ρητορική τέχνη. Απαρνήθηκε νωρίς μια πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία και εγκατέλειψε τον κόσμο για να ακολουθήσει την εισάγγελο πολιτεία των μοναχών, αρχικά στο όρο Σινά και κατόπιν στο Άγιον Όρος στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Την εποχή εκείνη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αγωνιζόταν εν δόξος ενάντια σε όσους συκοφαντούσαν τους ησυχαστές και υποτιμούσαν την ορθόδοξη θεολογία της ακτής του χάριτος. Ο Φιλόθεος έγινε ένθερμος οπαδός του και υπέγραψε μαζί με 19 άλλους διακεκριμένους αγιορείτες πατέρες τον περίφημο αγιορητικό τόμο που συνέταξε ο Άγιος Γρηγόριος. Το έργο αυτό, με τρόπο σαφέστατο και αδιαμφισβήτητο, αναφερόταν στην πραγματική διάκριση μεταξύ της αμέθεκτης ουσίας του Θεού και των μεθεκτών και ακτίστων ενεργειών, οι οποίες καθιστούν τους Αγίους, κοινωνούς του Θείου Φωτός, που έλαμψε αισθητά στους τρεις Αποστόλους επί του όρους Θαβόρ την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.

Ο Φιλόθεος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στο Άγιον Όρος. Έμεινε μερικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ως ηγούμενος της Μονής Φιλοκάλου και μετά εκλήθη πάλι στον Άθο για να διευθύνει τη Μεγίστη Λαύρα. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για το ρόλο που διαδραμάτισε στην εισηγαστική έρηδα, ο Πατριάρχης Ισίδωρος τον κατέστησε Μητροπολίτη Ηρακλίας της Θράκης. Ο Φιλόθεος, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη για να μπορεί να συνεχίσει το δογματικό του αγώνα. Ως εκ τούτου, συμμετείχε στην εισηγαστική σύνοδο του 1351 και συνέταξε τα πρακτικά της. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, η πόλη της Ηρακλίας έπεσε θύμα του ανταγωνισμού μεταξύ Ενετών και Γενουατών και μόνον χάρη στην παρέμβαση του Φιλοθέου απελευθερώθηκε ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων που οι Γενουάτες είχαν ρίξει στις φυλακές. Το 1354, όταν ανέλαβε την εξουσία ο Ματθαίος Κατακουζινός, γιος του Ιωάννη Κατακουζινού, ο Πατριάρχης Άγιος Κάλιστος I παρετήθηκε του αξιώματός του και διάδοχός του ορίστηκε ο Φιλόθεος λόγω της συνέσεως και του ορθοδόξου φρονήματός του. Δεν έμεινε όμως το αξίωμα παρά μόνον έναν χρόνο, διότι μετά την άνοδο στο θρόνο του Ιωάννη V Παλαιολόγου και την παρέτηση του Ιωάννη VI, εκθρονίστηκε. Τη θέση του ξαναπήρε ο Κάλιστος και ο Φιλόθεος επανέκαμψε στην Ηράκλεια. Όταν 10 χρόνια αργότερα εκοιμήθη ο Άγιος Κάλιστος, ζήτησαν από τον Φιλόθεο να αναλάβει ξανά τον οικουμενικό θρόνο και εκείνος δέχθηκε. Η δεύτερη θητεία του ως Πατριάρχου σηματοδοτήθηκε από την αποκατάσταση της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Εκκλησίας της Σερβίας, η οποία είχε σχισματικά αποσπαστεί, και από τη ζωηρή επιθυμία του Αγίου Φιλοθέου να αρθεί το σχίσμα με τη Δυτική Εκκλησία και να επανενωθούν οι δύο εκκλησίες. Την επιδίωξή του δεν υπαγόρευαν διπλωματικές σκοπιμότητες, όπως συνέβαινε με τον Αυτοκράτορα Ιωάννη V, ο οποίος εξόμωσε για να ασπαστεί την πίστη των Λατίνων, αλλά μια πραγματική αγάπη προς την αλήθεια. Ο Άγιος Φιλόθεος ξεκίνησε τις προκαταρκτικές συνομιλίες για τη σύγκληση μιας Οικουμενικής Συνόδου, αλλά λόγω της τάσης των Λατίνων απεσταλμένων, οι συνομιλίες δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Κατά την περίοδο αυτή διατύπωσε τη θεολογία των ακτίστων ενεργειών σε πολλά συγγράμματα και αντέκρουσε επιτυχώς τους ουμανιστές θεολόγους, οι οποίοι είχαν ανακαλύψει στα γραπτά των σχολαστικών θεολόγων της Δύσεως μια φυσιοκρατική φιλοσοφία που τους επέτρεπε να εκφράσουν πλήρως τον ερωτά τους για την κλασική αρχαιότητα. Ο Άγιος Φιλόθεος συνέβαλε αποφασιστικά στην κατάταξη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο χορό των Αγίων, συντάσσοντας τον βίο του και συνθέτοντας ακολουθία στη μνήμη του. Συγγραφέας πολυγραφότατος, που μεριμνούσε για την ψυχική ωφέλεια του χριστεπωνύμου πληρώματος, ο Άγιος Φιλόθεος έγραψε θαυμάσιους βίους Αγίων που διέδωσαν την ησυχαστική πνευματικότητα στο λαό. Κωδικοποίησε επίσης τη λατρευτική τάξη του καιρού του, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις ημέρες μας. Διακρίνοντας ότι η Θεία Πρόνοια επιφύλασε στην Εκκλησία της Ρωσίας σημαντικό ρόλο για τη διαφύλαξη της απειλούμενης χριστιανικής αυτοκρατορίας, έστειλε στη Ρωσία το μαθητή του Άγιο Κυπριανό και διατηρούσε αλληλογραφία με τον Άγιο Σέργιο του Ραντονές, στον οποίο συνέστησε να υιοθετήσει στη λαύρα του τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Το 1376 ανήλθε στην εξουσία ο Ανδρόνικος IV Παλαιολόγος και ο Άγιος Φιλόθεος πάλι εκθρονίστηκε και εξορίστηκε. Εξαντλημένος από τις κακουχίες και από μακρόχρονη ασθένεια, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το 1379.

Μνήμη του Οσίου Ιωνά του Θαυματουργού του Εν Κύπρο. Μετά τη θαυμαστή συνάντησή του με τον Άγιο Κενδέα, ο Όσιος Ιωνάς, ο οποίος ανήκε επίσης στην ομάδα των Αγίων Αλαμανών, εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο κοντά στο χωριό Πέργαμος στην περιοχή της Τρασιάς στην Κύπρο, από όπου σπανίως έβγαινε μόνο και μόνο για να συναντήσει τον φίλο του Άγιο Κενδέα. Ο διάβολος φθόνησε την πνευματική του προκοπή, πείσμωσε εναντίον του και για πολλές ημέρες πήρε τη μορφή του Ιωνά και έδιωχνε τον υποτακτικό του που τον είχε στείλει ο Άγιος να φέρει νερό. Χτύπησε τότε ο Όσιος Ιωνάς τον βράχο με το ραβδί του και ευθύς ανέβλησε πηγή νερού με θαυματουργές ιδιότητες, η οποία εξακολουθούσε να αναβλύζει μέχρι το 1912, οπότε Τούρκοι κατέστρεψαν την εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου και έκλεισαν την πηγή.

0: ότι αυτή η μέρα σύναξης των οσίων γερόντων της Μονής της Όπτινα, Μωυσέως, Αντωνίου, Λεωνίδου, Μακαρίου, Ιλαρίωνος, Αμβροσίου, Ανατολίου Πρώτου, Ισαάκ Πρώτου, Ιωσήφ, Βαρσανουφίου, Ανατολίου του Νέου, Νεκταρίου, Νίκονος του Ομολογητού και του Ιερομάρτυρος Αρχιμανδρίτου Ισαάκ του Νέου, ως τυφεκιστής τελειούται τη 26η Δεκεμβρίου 1937. Κατά την 11η Οκτωβρίου, η τύχη Κυριακή, ή κατά την πρώτην ερχομένη Κυριακή μνήμην επιτελούμεν των Αγίων Πατέρων της Αγίας Οικουμενικής Εβδόμης Συνόδου, της ενικαία κατά των Οδυσσεβών και αμαθώς στην Εκκλησία του Θεού Ιδωλολατρήν υπόντων και τα Σεπτάς και Αγίας Εικόνας καταβαλώντων. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: 11 Οκτωβρίου. 11 Οκτωβρίου 1822, κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιάτες με επικεφαλής την Μαντό Μαυρογένους αποκρούν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα. 11. Σαν σήμερα το 1912, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κοζάνη από τους Τούρκους. 11. Σαν σήμερα το 1922 υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας σύμβαση ανακοχής μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας αφενός και Τουρκίας αφετέρου, με την οποία τερματίζεται η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σαν σήμερα το 1944 οι υποχωρούντες Γερμανοί βομβαρδίζουν και καταστρέφουν το λιμάνι του Πειραιά. Στις 11 Οκτωβρίου του 1961 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ψηφίζει μομφή κατά της Νοτίου Αφρικής για το Apartheid.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Ορθόδοξα Αποστολικά Μηνύματα. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Γεώργιο Μπίζα, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Έχουμε πει και άλλοτε ότι τα ιερά αναγνώσματα που ακούμε κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία δεν καθορίστηκαν τυχαία. Με πολλήν σοφίαν και φωτισμόν Θεού τα εκανόνισαν οι Θεοφόροι Πατέρες. Είναι ταιριαστά στα πρόσωπα και τα γεγονότα που γιορτάζει η Αγία μας Εκκλησία κάθε φορά. Αυτή την Κυριακή η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη των Θεοφόρων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Γι' αυτό ακριβώς και το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι σχετικόν με αυτούς. Είναι μερική στίχη από το τέλος της προστήτων επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, ο Απόστολος Παύλος είχε εγκαταστήσει τον Τίτον επίσκοπον εις την Κρήτην. Του γράφει λοιπόν την επιστολή για να τον συμβουλεύσει πώς πρέπει να εκτελεί τα ποιμαντικά του καθήκοντα και να καθοδηγεί τους χριστιανούς. Αυτά που γράφει στον επίσκοπο ενδιαφέρουν όλους τους χριστιανούς και επομένως και εμάς τους σημερινούς χριστιανούς. Γράφει πώς πρέπει να ζουν οι χριστιανοί και ποιους πνευματικούς καρπούς να παρουσιάζουν στη ζωή τους. Τι πρέπει να αποφεύγουν και τι να επιδιώκουν, και τονίζει τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πιστοί από τους αιρετικούς. Τι σχέση όμως έχουν αυτά με τους Αγίους Πατέρας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που γιορτάζουμε τη μνήμη τους? Ποιμένες της Εκκλησίας ήσαν οι Άγιοι Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, ποιμήν και Απόστολος ήτο και ο Επίσκοπος Κρήτης Τίτος. Τα λόγια του Θεού εκήρυτε ο Απόστολος Τίτος, τα ίδια λόγια, χωρίς αλλίωση και νοθεία, εκήρυταν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με τον Λόγον του Θεού απεστόμωνε τους αιρετικούς ο Απόστολος Τίτος. Με τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που υπέγραψαν οι Θεοφόροι Πατέρες, απεστόμωσαν τους οικονομάχους και οι 367 πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος βαθύτερος λόγος για τον οποίο η Αγιωτάτη Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη των Αγίων Πατέρων και πρέπει ιδιαιτέρως να τον προσέξουμε. Όπως γνωρίζουμε, τρεις φορές κάθε χρόνο η Εκκλησία μας εορτάζει μνήμες Αγίων Πατέρων. Την 7η Κυριακή μετά το Πάσχα, μία Κυριακή στα μέσα Ιουλίου και μία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 11 Οκτωβρίου αν συμπέσει Κυριακή, ή την μετά της 11 Οκτωβρίου Κυριακή. Η μνήμη των Θεοφόρων Πατέρων εορτάζεται διότι η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία των Πατέρων. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το λησμονούμε και γι' αυτό η Αγία μας Εκκλησία μας το υπενθυμίζει με τις μνήμες των Αγίων Πατέρων. Οι ποιητέ και οι μνωδοί της Εκκλησίας συνέθεσαν θαυμασίους ύμνους αφιερωμένους εις τους Αγίους Πατέρας, τους οποίους όταν ακούμε προσεκτικά και με κατάνοιξη ανεβαίνουμε σε πνευματικά ύψη. Με τις εορτές των Πατέρων η Αγία μας Εκκλησία μας διδάσκει σπουδαίες αλήθειες τις οποίες οι ίδιοι οι Πατέρες παρουσίασαν στη ζωή τους. Μας λέγει πόσο αγωνίστηκαν οι Θεοφόροι Πατέρες για την πίστη του Χριστού και πόσους διωγμούς και μαρτύρια υπέμειναν και έφτασαν ακόμη και εις αυτόν τον θάνατον των μαρτυρικών, προκειμένου να υπερασπιστούν την Ορθόδοξον πίστην και να την διατηρήσουν καθαρή και αμόλυντη. Οι μνήμες των Πατέρων μας διδάσκουν ακόμη ότι παρά τον πόλεμο των αθέων αιρετικών και τους φοβερούς διωγμούς και τα αίματα που χύνονται κάθε φορά, στο τέλος επικρατεί η αλήθεια της Ορθοδοξίας. Ένα παράδειγμα. Περισσότερα από 100 χρόνια διήρκησε η αίρεση των οικονομάχων, η οποία συνετάραξε την Εκκλησία και είχε πολλούς μάρτυρας. Τελικώς όμως απεδείχθη ότι το αίμα των μαρτύρων είναι ο σπόρος της Εκκλησίας. Η Ορθοδοξία επεκράτησε και οι αιρετικοί κατησχύνθησαν. Οι Άγιες εικόνες ετοποθετήθησαν και πάλι εις την τιμητική θέση τους και οι πιστοί τις προσκυνούν όχι λατρευτικός βέβαια, αλλά τιμητικός, και η τιμή μεταβαίνει επί το πρωτότυπον εις το εικονιζόμενον πρόσωπον. Αυτό πρέπει να μας δίδει θάρρος και ελπίδα ότι και σήμερα η Ορθοδοξία θα νικήσει, διότι έχει την αλήθεια, και η αλήθεια δηλαδή ο Χριστός πάντοτε νικά. Δεν θα υπερισχύσουν η παγκοσμιοποίηση και η νέα εποχή και όλα τα άλλα συστήματα του σατανά. Οι Άγιοι Πατέρες, όταν συνέρχονται σε Οικουμενική Σύνοδο και αποφαίνονται εν Αγίω Πνεύματι, είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές της Αγίας Γραφής και διακηρύττουν τις δογματικές αλήθειες, τις οποίες οφείλει να δέχεται και να πιστεύει και να ομολογεί κάθε χριστιανός. Οι Άγιοι Πατέρες είχαν αγιότητα βίου και αυτά που εδίδασκαν στους πιστούς τα παρουσίαζαν πρώτα αυτοί στην ζωή τους. Η αγιότητα του βίου είναι κύριο χαρακτηριστικό όλων των Αγίων Πατέρων. Συνέπεια αυτής είναι και η ορθή δογματική διδασκαλία την οποία εκήρυταν. Με την Αγία Ζωή και την ορθή διδασκαλία έγιναν δοχεία του Αγίου Πνεύματος και έλαμψαν εις το στερέωμα της Εκκλησίας. Πνευματοφόροι και πνευματοκίνητοι οι Άγιοι Πατέρες μας άφησαν έξοχα παραδείγματα αγιότητος και αφουσιώσεως των Κύριων. Η Αγία μας Ορθοδοξία είναι Εκκλησία των Πατέρων, όχι των σπουδαίων ερευνητών της Γραφής με το ανθρώπινο λογικό των θεολόγων όπως υποστηρίζουν οι αιρετικοί Προτεστάντε, ούτε Εκκλησία του Πάπα όπως την έχουν καταντήσει οι αιρετικοί Ρωμαιοκαθολικοί. Πολύ ορθώς ο αείμνηστος Λόγιος Μοναχός και σπουδαίος συγγραφεύς Θεόκλητος Διονυσιάτης εξηγεί γιατί η Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων. Διότι λέγει την υπερφυά παρουσία του Αγίου Πνεύματος εντός της Εκκλησίας δια των Πατέρων εμάθομεν. Την ερμηνεία του Ευαγγελίου της Χάριτος του Χριστού οι Πατέρες έδωκαν εις τον κόσμο. Τι θα είτο η Εκκλησία δίχως τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, τους οπλίτας παρατάξιος Κυρίου, τα όργανα του Αγίου Πνεύματος? Και συνεχίζει, φοβήθητε την επιφαινομένη νόθευση του Ευαγγελίου εν τη Εκκλησία. Αποτολμά ο λόγος να υποστηρίζει ότι οι Άγιοι Πατέρες αποτελούν τα ασφαλή μέτρα της περί Θεού και ανθρώπων καθολικής και επιμέρους αληθείας. Αυτή είναι η οξυδερική της Εκκλησίας οφθαλμή, η απλανής οδηγή, οι ερμηνευτές του Ευαγγελίου που το παρουσίασαν στη ζωή τους. Οι Άγιοι Πατέρες είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Ας ακούσουμε όμως το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και θα δούμε μετά και τα σχετικά με τους Αγίους Πατέρας.

πιστός ο λόγος. Και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούσθε, ή να φροντίζωση καλό.

Ξύς και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο εισίγαρ ανοφελής και μάταιη. Ερετικών ανθρωπών μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξε

Εκείγαρ και κρικά παραχυμάσαι. Ζηνάν των νομικών και Απόλλω σπουδαίος πρόπεμψον, ίνα μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μετέρη καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσιν άκαρποι.

Ακολουθεί η απόδοση του νοήματος από το Κυριακοδρόμιο του αημνήστου Αρχιμανδρίτου Πατρό Χριστοφόρο Παπουτσοπούλου, η οποία έχει ως εξής: «Παιδί μου Τίτε, όλα αυτά που σου έχω γράψει, αλλά και όσα τελικά θα σου προσθέσω, είναι αλήθειες άξιες προσοχής και εμπιστοσύνης. Για όλα αυτά και γενικά για τις αλήθειες της χριστιανικής μας πίστεως, επιθυμώ και σε προτρέπω να μιλάς με βεβαιότητα και με κύρος στους χριστιανούς, για να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε κάθε καλό έργο και ακούραστα να ασχολούνται με αυτά. Αυτά τα καλά έργα είναι αρεστά στον Θεό, αλλά και χρήσιμα και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Πρόσεχε όμως, υπάρχουν άνθρωποι που αρέσκονται σε ανόητες συζητήσεις και πολυλογίες για τους ανύπαρκτους υδρολατρικούς θεούς ή για άλλους επιφανείς ανθρώπους. Εσύ όμως, ως μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, πρέπει επιμελώς να αποφεύγεις τέτοιες συζητήσεις, όπως επίσης να αποφεύγεις και τις φιλονικίες και τις διαμάχες για τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Αυτές οι απασχολήσεις και συζητήσεις δεν φέρνουν καμιά ωφέλεια και είναι άσκοπες. Υπάρχουν ακόμη και αιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους χωρίζουν τους χριστιανούς σε διάφορες μερίδες. Αυτούς να τους συμβουλεύεις συχνά για να διορθωθούν. Εάν όμως επιμένουν να δημιουργούν σκάνδαλα και διαιρέσεις στην Εκκλησία και παραμένουν αδιόρθωτοι, να τους αποφεύγεις και να τους αφήνεις. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν διαστραφεί και αμαρτάνουν θεληματικά. Όσα και αν τους πεις δεν τα προσέχουν. Και εσύ μεν έκανες το καθήκον σου. Αυτοί όμως θα είναι αναπολόγητοι». Έπειτα από τις σοφές αυτές συμβουλές και υποδείξεις, ο Απόστολος Παύλος

σεβασμού προς τους αφοσιωμένους αυτούς εργάτες του Ευαγγελίου και προς το έργο που εργάζονται. Με τον τρόπο αυτό θα παίρνουν και οι χριστιανοί μαθήματα και θα διδάσκονται ότι πρέπει να πρωτοστατούν και να ασχολούνται σε έργα καλά και να βοηθούν τους αδελφούς στις απαραίτητες ανάγκες τους. Τα έργα αυτά της χριστιανικής αγάπης θα είναι οι καρποί τους οποίους θα παράγουν ενισχυόμενοι από τη χάρη του Θεού. Σε χαιρετούν εγκάρδια όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε και εσύ εκ μέρους μας τους χριστιανούς αδελφούς που μας αγαπούν. Ας είναι σε όλους σας η χάρις του Θεού. Εδώ τελειώνει, αδελφοί μου, η απόδοση του νοήματος. Θα ακούσουμε το απολυτίκιο των Αγίων Πατέρων και θα συνεχίσουμε.

τα καλά και ωφέλιμα έργα, η ορθή πίστης και διαστροφή των αιρετικών είναι τα βασικά θέματα του Αποστολικού Αναγνώσματος που μελετάμε. Και τα τρία αυτά επιμέρους θέματα αποτελούν ένα σύνολο και δεν είναι ανεξάρτητα. Τα έργα είναι καρπός πίστεως. Είναι τόσο στενές οι δύο αυτές έννοιες, ώστε δεν μπορεί να υπάρχει η μία χωρίς την άλλη. Η πίστης είναι η ρίζα του δένδρου και η καρπή του δένδρου είναι τα καλά έργα. Ούτε πίστη ορθή χωρίς τα έργα μπορεί να υπάρχει, ούτε έργα καλά και ωφέλιμα μπορούν να υπάρχουν χωρίς την πίστη. Εκείνη η φράση «Η να μη όσιν άκαρπη» προσδιορίζει την σχέση μεταξύ έργων και πίστεως, διότι λέγει «υπεπιστευκότες στο Θεό». Αυτοί που έχουν την ορθήν, την ορθόδοξον, την ζωντανήν πίστην, θα έχουν και τα καλά και ωφέλιμα έργα. Θα είναι τα έργα ένα κομμάτι της ζωής τους. Άξιον πολλής προσοχής είναι το ότι ο Απόστολος Παύλος δεν αρκείται εις το να προτρέπει τον Τίτον και κάθε χριστιανόν να πράττουν μερικά έργα τυπικά και από συνήθεια ή ανάγκην, αλλά προσθέτει και μάλιστα δύο φορές την λέξη προείσταστε, δηλαδή να πρωτοστατούν ακούραστα εις τα καλά έργα, να εργάζονται με το παραπάνω τα καλά έργα και μάλιστα εις τας αναγκαίας χρείας. Όπου υπάρχει ανάγκη, εκεί πρέπει να τρέχουν οι χριστιανοί και να προσφέρουν βοήθεια υλικήν και πνευματικήν και συμπαράστασιν. Η κοινωνία μας, αδελφοί μου, είναι γεμάτη από άτομα με ειδικές ανάγκες. Ποιος θα φροντίσει γι' αυτά? Ποιος άλλος παρά μόνον όποιος είναι σωστός, αληθινός, συνειδητός χριστιανός. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και σήμερα χριστιανοί που προσφέρουν πολλά και θυσιάζονται δια της ανάγκης των συνανθρώπων μας. Εις όλες τις ιερές μητροπόλεις γίνονται καταπληκτικά και συγκινητικά έργα και προσπάθειες να ανακουφιστεί ο ανθρώπινος πόνος. Εμείς όμως τι κάνουμε? Συμμετέχουμε ή αδιαφορούμε? Ο χριστιανός δεν πρέπει να εφησυχάζει, να αδρανεί, να αδιαφορεί. Πρέπει να πρωτοστατεί σύμφωνα με την παραγγελία του Αποστόλου Παύλου. Ας αναφέρουμε δύο περιπτώσεις. Πρώτον είναι η αλληλεγγύη. Είναι η προσπάθεια της Εκκλησίας για να ανακουφίσει των ανθρώπινων πόνων, τους πάσχοντας. Όλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεύτερον είναι η Ορθόδοξη Ιεραποστολή αδελφότης Φως Χριστού, η οποία επιτελεί ένα θαυμαστό ιεραποστολικό έργο μεταξύ των Ιθαγενών της Αφρικής. Δόξα τω Θεώ!

Υπάρχουν ψυχές που διψούν και ψυχές που προσφέρουν το Λόγο του Θεού, καθώς επίσης και το αναγκαίο φαγητό, που φροντίζουν για τα ορφανά και θυσιάζονται για αυτά. Ο Θεός να ευλογεί αυτές τις προσπάθειες, είναι και πολλές άλλες που δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε τώρα, και να αξιώνει τους χριστιανούς να πρωτοστατούν και να ευλογεί ο Θεός και αυτούς που πρωτοστατούν και αυτούς που βοηθούν. Έργα όμως παρουσιάζουν και οι αιρετικοί. Δεν έχουν όμως το άρωμα της χάριτος του Θεού. Έχουν τη σκοπιμότητα. Τα έργα χρησιμοποιούνται για να διαφημίσουν και να παρουσιαστούν ότι είναι σωστοί, να φανούν άνθρωποι σπουδαίοι και να κερδίσουν οπαδούς. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση διαφημίζουν την πλάνη τους οι αιρετικοί. Ενώ τα έργα της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποβλέπουν εις ενδόξαν του Θεού. Αντιθέτως, τα έργα των αιρετικών έχουν ως σκοπό την αυτοδιαφήμιση και την απόκτηση οπαδών. Οι αιρετικοί, αδελφοί μου, είναι το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας. Η υποκρισία τους είναι πολύ επικίνδυνη, διότι μετασχηματίζονται εις αγγέλους φωτός και ομιλούν και προσπαθούν να παρασύρουν τα πρόβατα του Χριστού από την μάδα της Εκκλησίας. Τους απίστους τους βλέπουμε και μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Τους αιρετικούς παρουσιάζονται με ένδυμα προβάτου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, μη ασχολείστε με αυτούς, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος, διότι είναι διεστραμμένοι και μένουν αμετάπιστοι και αμετανόητοι. Παρετού, λέγει. Ο διεστραμμένος έχει την τάση να θέλει να διαστρέψει και τους γύρω του. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω ένα παράδειγμα για να φανεί πού φτάνει το θράσος και η διαστροφή των αιρετικών. Κάθομαι στο σπίτι και συνήθως μελετώ ή προσεύχομαι ή κάνω κάποιο διακόνημα. Ο χρόνος πάνονται λίγος και ανεπαρκής για τις υποχρεώσεις μου. Χτυπάει το κουδούνι. Ανοίγω την πόρτα και βλέπω έναν κύριο συνοδευόμενο από κάποια κυρία. Στο στήθος του έχει ένα περιοδικό σκοπιά και μου λέγει: «Είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά. Σας φέρνουμε το περιοδικό». Απαντώ: «Βρίσκεσαι στην πλάνη και δεν δέχομαι να σας ακολουθήσω». Αρχίζει ένα κατεβατό με χωρία της Αγίας Γραφής και να υποστηρίζει ότι εδώ και 40 χρόνια μελετά την Αγία Γραφή και με προσκαλεί σε συζήτηση με βάση την Αγία Γραφή και όχι την παράδοση, όπως λέγει. Δηλαδή, δεν δέχεται τίποτε άλλο παρά μόνο το Λόγο του Θεού, όπως ισχυρίζεται. «Ελάτε να καθίσουμε να συζητήσουμε με τη βάση της Αγίας Γραφής», μου λέει. Ερωτώ: «Πού βρήκατε την Αγία Γραφή?» «Την πήρατε από την Εκκλησία του Χριστού, την διαστρέψατε και έρχεστε να την προσφέρετε αλλοιωμένη. Γιατί απορρίπτετε την παράδοση?» «Λέτε ότι μόνο την Αγία Γραφή παραδέχεστε. Λέτε ψέματα. Είστε ψεύτες και απατιώνες. Διότι η Αγία Γραφή λέγει: στήκετε και κρατείτε τις παραδόσεις, άσε διδάχθετε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών». Αυτό είναι ένα από τα πολλά που διαστρέφεται και τα ερμηνεύετε όπως θέλετε. Είναι όμως και άλλα. Τι σημαίνουν τα λόγια «αιρετικών άνθρωπο με τα μίαν και δευτέραν οθυσίαν παρητού, ειδώσονται εξέστραπη ότι ούτως και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος»? Ποιοι είναι αυτοί οι αιρετικοί? Δεν είστε εσείς? Φύγετε, φύγετε, φύγετε. Αν δεν μετανοήσετε, σας περιμένει κρίσης και καταδίκη. Φεύγοντας, άφησε ένα έντυπο τυπωμένο στην Ιταλία. Είναι, βλέπετε, διεθνές το κύκλωμα της απάτης. Εις αυτό γράφει ότι παραδίδονται μαθήματα μελέτης Αγίας Γραφής από άνθρωπον που έχει τα προσόντα να διδάσκει. Το μεγαλύτερο προσόν ασφαλώς είναι το ότι έχει δεχθεί την πλάνη του χιλιασμού. Κάθομαι, αδελφοί μου, και σκέπτομαι: τι μας ζήτησαν αυτοί οι επισκέπτες του διαβόλου που είναι ή θήτης ή θύματα? Να αφήσω την Ορθοδοξία, να αρνηθώ την παράδοση, να αρνηθώ τα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων, να εγκαταλείψω την Ορθοδόξη Εκκλησία, να σβήσω όλα αυτά που κρατάει αυτή και να ακολουθήσω ποιον? Να ακολουθήσω έναν γερολόγο, έναν προπαγανδιστή του Μπρούκλιν. Αυτό δεν θα γίνει. Θα προτιμήσω να πεθάνω παρά να αρνηθώ αυτά που μου αξίωσε ο Θεός να γνωρίσω. Ο Θεός να μας ελεήσει όλους. Αμήν.

Ορθόδοξα Αποστολικά Μηνύματα. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Γεώργιο Μπίζα, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλή σας ημέρα. Η σημερινή Κυριακή είναι η Δευτέρα Κυριακή του Οκτωβρίου και έχει καθιερωθεί από την Εκκλησία μας, από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, να αρχίζει ο κατηχητικός λόγος της. Ο λόγος του Θεού είναι η πνευματική τροφή μας, η τροφή του πνευματικού ανθρώπου. Αρχίζει πάντοτε αυτό τον καιρό και ο σκοπός είναι να τον ακούμε, γιατί με αυτό μπορούμε να καταλάβουμε, και γιατί το λέω αυτό, γιατί ο λόγος του Θεού είναι Θεία Αποκάλυψη και σαν τέτοια είναι και μυστηριακός. Για να καταλάβει κανείς πώς θα βιώσει το λόγο του Θεού, χρειάζεται πολύ πίστη στο Θεό και αγάπη στο Θεό. Ναι, σε αυτό το Θεό που δεν τον βλέπουμε, που δεν τον γνωρίζουμε. Μήπως όμως γνωρίζουμε και τον αέρα, τον πιάνουμε τον αέρα, τον βλέπουμε τον αέρα? Όχι βέβαια, αλλά τι, τον αισθανόμαστε τον αέρα και πόσο πολύ τον έχουμε ανάγκη αυτό τον αέρα, γιατί χωρίς το οξυγόνο του δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ο Θεός είναι αθέατος, αλλά δεν πάβει να είναι παρόν. Και για να νιώσω εγώ αυτή τη θεϊκή ενέργεια, χρειάζεται να έχω μεγάλη πίστη. Για να έχω και μια βοήθεια, χρειάζεται πάλι πίστη. Και ακριβώς πρέπει κάθε μέρα να προσεύχομαι και να ζητάω από το Θεό να δυναμώσει αυτή την πίστη μου. Αυτή η πίστη που είναι σαν το οξυγόνο του αέρα. Όπου λοιπόν υπάρχει καθαρός αέρας, υπάρχει και πλούσιο οξυγόνο. Οι κάτοικοι είναι τότε υγιείς και έχουν και μακροζωία. Κέντρο λοιπόν γύρω από το οποίο στρέφεται σταθερά η ζωή των χριστιανών παραμένει τι? Η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας. Και βέβαια ιδιαίτερα η Θεία Λειτουργία. Είναι το οξυγόνο του πιστού χριστιανού. Σε αυτήν τη Θεία Λειτουργία φανερώνεται και γίνεται φανερό το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Αναγγέλλεται δοξολογικά η Βασιλεία του Θεού και μας αποκαλύπτεται όλο αυτό το μυστήριο. Με την ενέργεια λοιπόν του Αγίου Πνεύματος, που είναι πάντα παρόν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη λατρεία, γίνεται πλουσιοπάροχη η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι, ναι, και έτσι μεταβάλλεται ο εκκλησιαστικός χώρος από Αιγίνος να γίνεται ουράνιος. Και εμείς, ναι, οι αμαρτωλοί, οι τυποτένιοι άνθρωποι, γινόμαστε μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων που συνθέτουν το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Και βέβαια, μέσα σε αυτό το μυστήριο κορυφώνεται τι? Η Θεία Κοινωνία. Η καθημερινότητα ξεχνιέται. Όλος ο ψυχικός σου κόσμος μεταμορφώνεται, γίνεται αγγελικός. Δεν είναι ωραίο να ζούμε λίγο σαν άγγελοι? Η ζωή ψώνεται από το βιολογικό επίπεδο της συνυπάρξεως όλων των ατόμων που βρίσκονται μέσα στο ναό και γίνεται τι? Μια κοινωνία αγάπης προσώπου. Όλα αυτά δεν είναι απλές διατυπώσεις, όχι, αλλά είναι η ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας μας, που αιώνες τώρα τη βιώνει ο λαός του χριστιανισμού. Μέσα λοιπόν σε αυτή την προσευχή είναι παρόν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πόσο ανάγκη έχουμε από την προσευχή? Μήπως δεν καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει όταν μας περικόπτουν τα έσοδά μας της καθημερινότητάς μας και γίνεται αυτή πολύ προβληματική? Γι' αυτό πιστεύω ότι μόνο με τη βοήθεια του Θεού θα μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι μπρος αυτά τα δύσκολα προβλήματα. Η εποχή μας είναι προβληματική. Ζούμε μέρες πονηρές. Φτάσαμε σε μια εποχή που η ανομία ξεπρόλαβε με θρασίτητα. Ο σεισμογράφος της ηθικής καθημερινά δονείται, σημειώνοντας παντός είδου εγκλήματα. Ζούμε σε μια εποχή που καθημερινά πληροφορούμεθα για αναρρύθμιτα νομίματα, δολοφονίες, αδικίες, κλοπές, αποτρόπαια εγκλήματα. Και όλα αυτά δεν μας κάνουν να αναρωτιόμαστε πού πάει αυτός ο κόσμος, πού οδηγείται αυτή η ανθρωπότητα. Όλοι οι λαοί ζητούν ειρήνη, όλοι λαχταράμε να δούμε την καλύτερη κοινωνία με ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Ο ένας να σέβεται τον άλλον. Πόσο όμως είναι δύσκολο αυτό, πόσο δύσκολο είναι να τροχοποδετήσεις το όχημα αυτό της σημερινής κοινωνίας.
αναρωτιέμαι με πόνο τι θα γίνει, πού πάει αυτός ο κόσμος, τι θα γίνουν τα παιδιά μας, ποιο είναι το μέλλον της οικογένειας, της ελληνικής οικογένειας, πού οδηγείται η πατρίδα μας, πού οδηγούνται οι λαοί όλης της γης. Ω Θεέ μου, είναι δυνατόν να διορθωθεί αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος, είναι δυνατόν να γίνουν καλύτερες οι κοινωνίες της γης? Ποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτό, ποιος μπορεί? Ζητείτε λοιπόν μια λύση. Εμείς οι πιστοί όμως έχουμε ένα μεγάλο βοηθό, την προσευχή μας. Η προσευχή είναι η πηγή της ύπαρξής μας. Η πιο γνωστή μορφή της ζωής μας είναι. Σήμερα που το διαπιστώνουμε όλα αυτά τα δύσκολα προβλήματα, εμείς οι πιστοί τη λύση την έχουμε στα χέρια μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο η προσευχή. Μόνο να κατεβάσουμε τη χάρη του Θεού για να έρθει να γίνει βοηθός μας. Έτσι λοιπόν και εγώ αποφάσισα από εδώ και πέρα, πριν αρχίσουμε τον κατηχητικό λόγο, να αφιερώνομαι και λίγο μέρος για την προσευχή. Και αυτό γιατί? Γιατί η προσευχή τι σημαίνει? Σημαίνει αναζήτηση του Θεού. Να κατεβάσω το Θεό να έρθει κάτω στη γη να με βοηθήσει. Ποιος άλλος μπορεί να μας βοηθήσει, ποιος εκτός από το Θεό? Γι' αυτό χρειάζεται κάθε στιγμή να τον αναζητούμε. Η προσευχή μας είναι η συνάντηση με το Θεό. Μπορώ να πω και πιο πέρα ακόμα από τη συνάντηση. Είναι η κοινωνία που έχουμε το Θεό. Με την προσευχή εισερχόμαστε σε κοινωνία με τον παντοδύναμο Θεό. Ο ίδιος ο άναρχος Θεός εισχωρεί μέσα μας. Πότε? Μόνο δια της προσευχής. Είναι λοιπόν η προσευχή μια πράξη, ένα βίωμα, μια στάση. Είναι πράξη ύψης της σοφίας, πιο μεγάλη και από την ενέργεια. Έχουμε λοιπόν όπλο για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πρωτόγνωρα που συμβαίνουν σήμερα στη ζωή μας. Αγαπημένοι μου φίλοι, η προσευχή πρέπει να είναι το όπλο μας. Αλλά τώρα ας έρθουμε να δούμε και τα σημερινά μηνύματα αυτής της Κυριακής, της δεύτερης Κυριακής του Οκτωβρίου, που πάντα είναι, που λέγεται μία παραβολή, πώς ονομάζεται τους σπορέως. Ο Κύριος πάντοτε μιλούσε με τις παραβολές. Αλλά μήπως ολόκληρος ο κόσμος δεν είναι μια μεγάλη παραβολή? Είναι φτιαγμένος όλος ο κόσμος από αμέτρητες παραβολές. Ο κόσμος αυτός και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι παρά ένα εφήμερο παραμύθι. Μέσα λοιπόν στις γραμμές της κάθε παραβολής κρύβεται ένας πνευματικός πυρήνας. Αυτός ο πυρήνας είναι διαχρονικός, είναι αιώνιος, δεν υφίσταται καμιά παρακμή. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Τώρα, αν όταν εσύ τον ακούς ή τον διαβάζεις, αυτό το κάνεις μόνο για να ευχαριστήσεις τα αυτιά σου, δεν γίνεται ποτέ να εισχωρήσει αυτός ο πυρήνας μέσα στην καρδιά σου. Και τότε, ναι, τότε παραμένεις νηστικός, παραμένεις πεινασμένος. Το πνεύμα σου τρέφεται μόνο με τον πυρήνα των παραβολών. Ένας άνθρωπος που δεν είναι πνευματικός και αισθησιακός, τότε αυτός τρέφεται όταν ακούει την παραβολή μόνο με τα πράσινα φύλλα των παραβολών, δηλαδή αυτό που υπάρχει έξω από τον πυρήνα, και παραμένει πάντα πεινασμένος. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος, αυτός που πεινάει, αυτός που αναζητάει αυτόν τον πυρήνα, που θέλει να καταλάβει αυτή την ουσία των παραβολών, τρέφεται με αυτήν, ικανοποιείται, διατηρείται ζωντανός, είναι ικανοποιημένος και όλο ανεβαίνει πνευματικά. Όλα τα υπαρκτά πράγματα είναι παραβολές και όλα είναι φύλλα γύρω από τον κρυμμένο αυτό πυρήνα. Όλα όσα γίνονται είναι η ύλη της παραβολής, αλλά είναι το περιτύλιγμα του πνευματικού περιεχομένου του πυρήνα. Εμείς τον πυρήνα πρέπει να βρούμε. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο περιτριγυρισμένος από μια θάλασσα της σοφίας του Θεού, η οποία αυτή η σοφία του Θεού εκφράζεται με παραβολές. Βέβαια, αυτός που βλέπει τη σοφία αυτή μόνο με τα μάτια τα σαρκικά, δεν βλέπει τίποτε άλλο, μόνο το περιτύλιγμα που καλύπτει την κρυμμένη σοφία του Θεού. Κοιτάζει, ναι, κοιτάζει και βλέπει το ένδυμα της φύσης.
δεν βλέπει όμως και το πνεύμα και την ουσία της φύσης, αφού γράζεται για να ακούσει αυτή τη φύση, αλλά ακούει μόνο άδειες φωνές που δεν τις καταλαβαίνει το νόημά τους. Αγαπημένοι μου φίλοι, τα μάτια μας, ναι, αυτά τα μάτια μας δεν δοθήκανε για να βλέπουν τον πυρήνα της φύσης, όχι, ούτε τα αυτιά μας να ακούνε το μήνυμα της φύσης. Ο Κύριος είναι πνεύμα, όπως το είπε και στη Σαμαρίτιδα, και μόνο με πνεύμα μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί Του. Πάντα το πνεύμα συναντάει το πνεύμα, η ουσία συναντάει την ουσία, η κατανόηση συναντάει την κατανόηση, η αγάπη νιώθει την αγάπη. Ο κόσμος στην πλειοψηφία του είναι πραγματικά πολύ πτωχός πνευματικά, πτωχός και θλιβερός. Γιατί άραγε να είναι έτσι, να είναι φτωχός πνευματικά? Μα γιατί άλλο? Γιατί εδώ στη γη όλα είναι τόσο βιαστικά, τόσο παροδικά, τόσο μάταια. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος αυτά τα αγκαλιάζει, προσκολάται μέσα σε αυτά και τα θεωρεί δικά του, σαν να είναι ουσιαστικά γι' αυτόν. Τότε αναπόφευκτα θα αποτύχει και δεν θα καταλάβει ποτέ γιατί δεν είναι ήρεμος, γιατί δεν είναι ευτυχής, γιατί δεν είναι γαλήνιος. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν χρησιμοποίησε στο λόγο του παραβολές. Γιατί? Για να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο, για να καταλάβει το νόημα που κρύβεται μέσα στις παραβολές, που είναι ο πυρήνας, δηλαδή είναι η ουσία, είναι η φωνή πραγματική. Και για να καλύψει στον άνθρωπο τα μυστήρια της αιώνιας ζωής, τι έκανε, μεταχειρίστηκε πάρα πολύ απλά και συνηθισμένα πράγματα, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι. Τι είναι πιο συνηθισμένο από το αλάτι που το μεταχειριζόμαστε κάθε μέρα? Αυτό μεταχειρίστηκε ο Κύριος για να μας πει ότι πρέπει να γίνουμε και εμείς αλάτι πνευματικό. Το ζυμάρι, το δέντρο που αναπτύσσεται από το ένα κόκκο συνάπεως, τον ήλιο, τα σπουργίτια, τα χόρτα, τα κρίνα του αγρού, το ψωμί, την πέτρα, την άμμο, όλα αυτά μεταχειρίστηκε μέσα στις παραβολές. Κανένας μας, ενώ τα βλέπουμε αυτά όλα καθημερινά, τα μεταχειριζόμαστε με τα μάτια μας, αλλά δεν μπορούμε, ναι, δεν μπορούμε να σκεφτούμε και μέσα από αυτά να αναζητήσουμε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού που το δείχνουν πολύ καθαρά. Ο Χριστός όμως, όταν κατέβηκε στη γη, σταμάτησε δίπλα από αυτά και με τη σημερινή παραβολή του μας καλεί όλους εμάς και μας φωνάζει να τα προσέξουμε. Αν το καταφέρουμε, τότε ναι, πραγματικά τότε θα δούμε αμέτρητα ουράνια μυστήρια που είναι κρυμμένα κάτω από το εξωτερικό αυτό περίβλημά της. Δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτω από το εξωτερικό αυτό περίβλημα ότι κρύβονται τέτοιοι πυρήνες που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε γιατί βρισκόμαστε εδώ στη γη. Ο Χριστός δεν κατέβηκε για να βοηθήσει τη σάρκα του ανθρώπου. Αυτή είναι θνητή, είναι χώμα και χώμα θα γίνει. Ο Κύριος ήρθε ναι, να ξυπνήσει το πνεύμα μου. Πώς να το νιώσει ο σαρκικός άνθρωπος όμως αυτό? Γι' αυτό μας διηγήθηκε τις παραβολές, για να μπορεί μας εξήγησε την ουσία τους και μας αποκάλυψε και τον πυρήνα τους. Έτσι λοιπόν τους σπορέα. Επιφανειακά όταν ακούμε ένα σπορέα είναι ένα συνηθισμένο γεγονός. Μέσα όμως σε αυτόν τον σπορέα κρύβεται ποιος? Ο ίδιος ο Χριστός. Και όχι μόνο κρύβεται ο Χριστός, αλλά κρύβεται και όλη η κάθε ψυχή του ανθρώπου. Κρύβεται όλη η ευαγγελική διδασκαλία. Και στους δρόμους σωτηρίας, δηλαδή οι δρόμοι της σωτηρίας και οι δρόμοι της απώλειας της ψυχής του ανθρώπου. Ναι, όλα αυτά που λείπαμε τώρα και τα τόσο σπουδαία κρύβονται μέσα στη λέξη σπορέας. Είναι δηλαδή μια διδαχή που πρέπει να την καταλάβουμε πολύ καλά. Τι μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Ότι είπε ο Κύριος στην αρχή του λόγου του. Τι είπε? Εξήλθεν ο Σπύρον του πήρε των σπόρων αυτών. Πόσο απλό είναι αυτό? Ποιος δεν το καταλαβαίνει? Αλλά πόσο ουσιαστικό ξεκίνημα είναι αυτό? Ήρθε ο καιρός
της σποράς. Ο σποράς πήγε για να σπείρει το σπόρο του στο χωράφι του. Πηγαίνει πού? Στο δικό του το χωράφι, στο δικό του τον αγρό. Όχι σε άλλον, σε ξένονε. Όλα αυτά είναι απλά εξωτερικά γεγονότα, αλλά με μεγάλα εσωτερικά βάθη. Ας τα δούμε λίγο-λίγο. Ο σποραίας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο σπόρος του είναι η ζωοφόρα διδασκαλία του Ευαγγελίου, η οποία βρίσκεται μέχρι τώρα και θα βρίσκεται αιώνια. Ο άνθρωπος είχε προετοιμαστεί από χιλιάδες χρόνια με πολλές δοκιμασίες και με πάρα πολλά βάσανα, που εμείς που τώρα που λέμε ότι έχουμε βάσανα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη ζωή των χριστιανών, των ανθρώπων πριν από τον Ιησού Χριστό. Ποια ήταν η ζωή τους? Ο ένας άνθρωπος να πουλάγε τον άλλον σαν να ήταν ένα κατοικίδιο ζώο. Η γυναίκα να είναι σαν ένα πράγμα, τα παιδιά με κανένα δικαίωμα. Αναζητούσαν αυτοί οι άνθρωποι να φύγει αυτός ο παγωμένος τρόπος της ζωής τους. Παγωνιά. Τίποτα δεν ζέστηνε την καρδιά τους. Η αναζήτηση αυτή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν σαν να ούργωναν την ψυχή τους. Και τότε, ναι τότε ακριβώς, ήρθε ο Χριστός. Έλαμψε σαν την άνοιξη μετά από ένα μακρύ και παγωμένο χειμώνα από όλες τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Και βγήκε, πώς βγήκε, το λέει ο ίδιος σαν σποραίας, να σπείρει τι? Να σπείρει τη χαρά, να σπείρει την αναγέννηση των ανθρώπων. Βέβαια, πριν έρθει ο Χριστός υπήρξαν και οι προφήτες. Αυτούς μπορούμε να τους πούμε ζευγολάτες. Αυτοί φύτευαν και αυτοί κάπου ένα μικρό σποράκι. Αυτός όμως σπόρος δεν ήταν των προφητών, δεν ήταν δικός τους ο σπόρος. Τον δανειζόντουσαν από το Θεό. Ο Χριστός όμως τι έκανε? Βγήκε να σπείρει το δικό του το σπόρο. Πού? Στο δικό του τον αγρό. Αγαπημένοι μου φίλοι, εμείς οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι από το Θεό. Δηλαδή είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε δικά του παιδιά, είμαστε ο δικός του αγρός. Εξήλθε. Πώς βγήκε, από πού βγήκε? Πώς βγήκε? Βγήκε από τον ουρανό και μπήκε κάτω στον κόσμο. Βγήκε από την αρρωησία που τον έβλεπε κανείς και έγινε ορατός. Βγήκε από το άχρονο και μπήκε μέσα στο χρόνο. Βγήκε από το άπειρο και μπήκε μέσα στο χώρο. Βγήκε από την αιωνιότητα και μπήκε μέσα στην ιστορία. Βγήκε από την απομόνωση και μπήκε μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Εξήλθε στον κόσμο χωρίς να εξέλθει από τη θέση του από τον ουρανό. Βγήκε φορώντας ανθρώπινη σάρκα για να υπηρετήσει τον άνθρωπο, όχι πια με φόβητρο, αλλά σαν ίδιος άνθρωπος. Βγήκε από το φως όπως βγαίνει από τον ήλιο το φως, χωρίς όμως ο ήλιος να αποχωριστεί ποτέ την πηγή του. Βγήκε όπως το δέντρο που αναπτύσσεται από τη ρίζα του και χωρίς όμως να αποχωριστεί ποτέ από αυτήν τη ρίζα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει «Ο κόσμος δι' αυτού εγένετο». Δηλαδή, ο κόσμος που υπάρχει έγινε από αυτόν τον Χριστό. Και αυτός ήρθε στον κόσμο, το δικό του κόσμο, για να σπείρει το δικό του το σπόρο. Άφησε το σπίτι του για να επισκεφθεί τον αγρό του. Τι ωραία πράγματα, τι είναι αυτή η σοφία του Θεού. Αγαπημένοι μου φίλοι, όταν τελείωσε αυτή η παραβολή, ο Κύριος τι είπε? «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω». Τα τελευταία αυτά λόγια του Χριστού δείχνουν πως η παραβολή έχει ένα μυστικό, ένα κρυφό νόημα. Όλοι έχουμε αυτιά, αλλά δεν μπορούμε εύκολα να ακούσουμε αυτά τα λόγια της παραβολής, να τα καταλάβουμε. Γι' αυτό υπάρχουν οι εξηγήσεις από τους πατέρες της Εκκλησίας, οι ομιλίες, και έχουμε ανάγκη να τις ακούσουμε για να καταλάβουμε αυτό το μυστικό της παραβολής. Γιατί δεν έχουν όλοι πνευματική ακοή για να ακούσουν το πνεύμα που πνέει μέσα τους. Όλοι έχουμε πνεύμα. Αυτό πρέπει να το ξυπνήσουμε για να καταλάβουμε τι μας λέει ο Κύριος. Γι' αυτό είπε ο Κύριος «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω». Η παραβολή είναι ολόκληρη, σαφέστατη, κατανοητή. Δεν είναι καταλαβίστικη. Δεν υπόθηκε για κάτι που όλοι γνωρίζουν ότι ο σπόρος παίρνεται, αλλά για μόνο υπόθηκε για να καταλάβουμε το κρυφό μήνυμά της.
υπόθηκε για να καταλάβουμε την πνευματική αλήθεια που είναι κρυμμέσα μέσα σε αυτή την παραβολή. Ο Κύριος έσπηρε το σπόρο στο οργανωμένο χωράφι. Αλλά όπως ακούσαμε ο Ευαγγελιστής Λουκάς να μας λέει ότι αυτός ο σπόρος δεν έπεσε μόνο στο οργανωμένο χωράφι. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει για να αναπτύξουμε με λεπτομέρειες για τον κάθε ένα σπόρο που έπεσε έξω από το οργανωμένο χωράφι. Θα θέλαμε πολλές εκπομπές. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε εν περιλήψη, αλλά θα δώσουμε την εξήγηση. Ελπίζω να ικανοποιηθείτε. Ο σπόρος είναι ένα πολύ μικρό πραγματάκι με πολύ πολύ μεγάλη δύναμη. Όλοι το ξέρουμε. Ένα σποράκι βάζεις και γίνεται ένα δέντρο. Όταν έπεσε στην ψυχή του καλοπροαίρετου και πνευματικού ανθρώπου, έκανε εκατονταπλασίωνα τον καρπό. Τι θέλει ο Κύριος να μας αποδείξει? Θέλει να μας αποδείξει το μεγαλείο της πνευματικής ψυχής που παίρνει το σπόρο και τον καρποφορεί. Ο σπόρος όμως δεν έπεσε στο καλλιεργημένο χωράφι, έπεσε και στο δρόμο. Δηλαδή έπεσε σε μια καρδιά ενός ανθρώπου που είναι πεζή, αδιάφορη για κάθε τι άλλο εκτός από το φάγο με πείωμεν. Πώς να βλαστήσει λοιπόν ο σπόρος, αφού είναι σκεπασμένο το πνεύμα? Έπεσε και στην πέτρα, σε μια καρδιά πολύ σκληρή, άπονη. Εκεί μέσα σε αυτή την καρδιά δεν υπάρχει ούτε μια σταλιά υγρασία για να αναπτυχθεί.

Έπεσε όμως και στα γκάθια, δηλαδή σε μια ψυχή με άφθονα ελαττώματα, με πάθη, με αδυναμίες, με εγωισμό. Πώς γίνεται να αναπτυχθεί ο σπόρος? Τον πνίξανε το σπόρο. Αγαπημένοι μου φίλοι, όπως είπαμε, αυτή η παραβολή δεν υπόθηκε για κάτι που όλοι γνωρίζαμε, όχι. Υπόθηκε μόνο για το κρυφό μήνυμα, για την πνευματική αλήθεια, που είναι κρυμμένη μέσα σε αυτή την παραβολή. Το χωράφι σημαίνει την ψυχή του ανθρώπου. Τα κομμάτια όμως που ήταν έξω από το οργωμένο χωράφι σημαίνουν τις διάφορες ψυχές των ανθρώπων. Τώρα βέβαια θα με ρωτήσετε, γιατί ο Γεωργός δεν σπέρνει το σπόρο του μόνο στην καλή τη γη και άφησε να πέσει ο σπόρος και έξω από την καλή γη? Μα επειδή αυτά που λέει το Ευαγγέλιο είναι σωστικά και είναι ένας λόγος για όλους τους ανθρώπους, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται. Δεν είναι κρυφά, δεν περιορίζονται μόνο για μια ομάδα ανθρώπων. Σκοπός της διδασκαλίας του Ευαγγελίου είναι η σωτηρία όλων των ανθρώπων που υπάρχουν πάνω στη γη. Αν ο Κύριος είχε σπείρει τη διδασκαλία του μόνο σε καλούς ανθρώπους, τότε οι κακοί θα είχαν μια δικαιολογία, πως δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο και θα χρέωναν την απώλειά τους στο Θεό και όχι στη δική τους αδιαφορία. Φίλοι μου, κανένας, ποτέ κανένας δεν θα χαθεί από σφάλμα ή λάθος του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος, αλάνθαστος και τίποτα δεν σχιάζει το φως της δικαιοσύνης. Τώρα, ότι τα τρία μέρη του σπόρου που χάθηκαν δεν είναι λάθος του Θεού, ούτε του σπόρου, ούτε του σπορέως. Όλα αυτά ήταν τέλεια. Το λάθος ήταν στη γη. Ούτε ο Χριστός, ούτε η Θεία Διδασκαλία φταίνε που χάνονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο Κύριος σήμερα μας δείχνει ότι ο λόγος τον είναι λυτρωτικός. Και εσύ λες ότι δεν τον κατανοείς και είναι πολύ απλός. Δεν θα έπρεπε να πεις ότι εγώ φταίω που δεν τον καταλαβαίνω? Ποιος φταίει, αδελφέ μου, αν όχι εσύ και εγώ? Ξέρετε, κάποτε ένας αντιπρόσωπος ενός εργοστασίου σαπουνιών διαφήμιζε σε μια παρέα σε έναν ανοιχτό χρόνο τα προϊόντα του και έλεγε ότι τα σαπούνια είναι το μεγαλύτερο ευεργέτημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα κάνουν όλα να λάμπουν, τα απολυμμένουν. Και όπως όλοι ξέρουμε βέβαια ότι η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Γιατί λοιπόν είμαστε μεγάλοι ευεργέτες, έλεγε αυτός ο εργοστασιάρχης. Μα εκείνη τη στιγμή πέρασαν δίπλα δύο παιδάκια που ήταν βρώμικα μέσα στη δυσοδεία. Τότε πετάχτηκε ένας κύριος και απήντησε: «Τι καμαρώνεις για το σαπούνι σου? Δεν βλέπεις εδώ αυτά τα παιδιά? Μας δείχνουν την αλήθεια ότι είναι βρώμικα?» Η απάντηση του αντιπροσώπου ήταν: «Το σαπούνι μου φταίει ή αυτά τα παιδιά ή οι γονείς τους που δεν το χρησιμοποίησαν ποτέ?» Ας μας γίνει και εμάς αυτό μήνυμα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι? Το Ευαγγέλιο. Να το διαβάζουμε. Το Ευαγγέλιο είναι εκείνο που θα μας δώσει ακριβώς να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει ο Κύριος. Σε αυτή την παραβολή λοιπόν οι Απόστολοι ρώτησαν τον Κύριο και του είπανε: «Γιατί σε εμάς μιλάς με άλλον τρόπο και στον κόσμο μιλάς με παραβολές?» Τους είπε λοιπόν ότι εάν μιλούσα όπως μιλάω σε εσάς που είστε μαζί μου κάθε μέρα και τους έλεγα τα μυστικά της Βασιλείας των Ουρανών, θα με κοιτάζανε με τα μάτια τους, θα με ακούγανε με τα αυτιά τους, ίσως να τους άρεσε, αλλά δεν θα μπορούσαν ποτέ να καταλάβουν το μυστικό αυτό που ακριβώς βγαίνει από κάθε ομιλία μου. Τα πνευματικά πράγματα, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν μπορεί να τα δει κανείς με τη σωματική του όραση, ούτε να τα ακούσει με τη σωματική του ακοή. Γιατί οι πνευματικές αλήθειες έχουν να κάνουν με έναν άλλον κόσμο, με τον πνευματικό κόσμο. Ο Κύριος λοιπόν, γνωρίζοντας αυτή την τυφλότητα και την αδυναμία των ανθρώπων, γι' αυτό τι έκανε? Οδηγούσε τον άνθρωπο να βλέπει τα υλικά πράγματα και τα φυσικά πράγματα και να οδηγείται προς τα πνευματικά. Γι' αυτό μιλούσε με παραβολές. Ένας τρόπος για να μπορούν να δουν και να κατανοήσουν όλοι οι άνθρωποι την ουσία. Τώρα, σαν επίλογο αυτής της σημερινής παραβολής, ας πάρουμε ένα δίδαγμα όλοι. Και έτσι με πολύ αγάπη θα σας πω. Αγαπημένοι μου φίλε,
Εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή, κάνε έναν έλεγχο. Πού έχεις στραμμένη την καρδιά σου? Άνοιξες ποτέ το Ευαγγέλιο, το διάβασες? Ήρθες στην εκκλησία, άκουσες τους ύμνους? Τώρα που ακούς το Λόγο του Θεού και όταν τον ακούς από οποιονδήποτε άνθρωπο που μιλάει για τον Θεό, σε συγκινείσαι, δακρύζεις, εφραίνεσαι, χτυπάει η καρδιά σου για κάτι αλλιώτικο, το καταλαβαίνεις? Εσύ μπορείς να καταλάβεις την ευωδία και τη μνοδία των ουρανών όταν πας στην εκκλησία? Αν όχι, τότε πρέπει να πιστέψεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε? Να πάρουμε μια αξίνα και να αρχίσουμε το σκάψιμο. Να σκάψουμε την ψυχή μας, να βγάλουμε τις πέτρες, να βγάλουμε τα αγκάθια, να βγάλουμε την αδιαφορία μας. Τότε θα γίνει έφορο το έδαφος της ψυχής μας. Τότε, αγαπημένοι μου φίλοι, θα δείτε πόσο ανώτεροι θα είμαστε. Βέβαια θα με ρωτήσετε πώς θα το κάνετε αυτό το σκάψιμο. Πώς θα γίνει αυτό το σκάψιμο? Μα με τι άλλο? Με την αγάπη προς το Θεό, με την πίστη προς την παντοδυναμία αυτή του Θεού, αλλά και πιο πολύ με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και με μια προσευχή για να μπορώ να καταλάβω το Λόγο του Θεού. Εγώ θα σας πω μια μικρή προσευχούλα. Μπορείτε να τη λέτε κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Κύριε, δώσ' μου αγάπη για να σε αγαπήσω όπως με αγαπάς εσύ. Δώσ' μου πίστη για να σε πιστέψω, να δω την παντοδυναμία σου. Δώσ' μου σοφία να καταλάβω το λόγο σου, να καταλάβω ποιος είσαι και τι είσαι για μένα. Δώσ' μου σύνεση να καταλάβω πού βαδίζω και ότι μπορώ να κάνω αυτό που εσύ ζητάς. Αν τα καταφέρεις, αγαπημένε μου φίλε, τότε θα γίνεις μια καρποφόρα ψυχή με εκατονταπλασίωνα καρπό. Αχ φίλοι μου, μακάρι να μας δώσει ο Θεός τη σοφία να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, να αλλάξει η ζωή μας. Τι λέτε, θα τα καταφέρουμε? Εγώ λέω ναι. Το εύχομαι. Η σημερινή Κυριακή, εκτός από τη θαυμάσια αυτή παραβολή που ακούσαμε τους Ποραίους, γιορτάζει όμως και τους πατέρες της 7ης Συνόδου. Αγαπημένοι μου φίλοι, θα μιλήσουμε για τον Παύλο το σημερινό, τι μας λέει, ο οποίος δείχνει ακριβώς τι έκαναν αυτοί οι πατέρες. Ο Παύλος λοιπόν καλεί το συνεργάτη του τον Τίτο για να ασκήσει το πνευματικό του έργο και το ποιμαντικό, να είναι συνεπής, να είναι έντιμος. Έτσι ήταν αυτοί οι πατέρες. Η επιστολή αυτή που ακούμε σήμερα από τον Παύλο προς τον Τίτο ανήκει στην ομάδα των ποιμαντικών αποστολικών του έργων και διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, Παύλος δίνει οδηγίες στον Τίτο να φροντίζει για την εγκατάσταση των καλών εργατών του Ευαγγελίου, να έχουν βαθιά πίστη στο Λόγο του Θεού. Στο δεύτερο μέρος δίνει οδηγίες πώς να φέρονται στο κήρυγμα, στη συμπεριφορά έναντι της τάξης όλων των πιστών. Με πατρική αγάπη και τον αποκαλεί «παιδί μου, πρόσεξε την πίστη σου και τα έργα της πίστης σου». Αγαπημένοι μου φίλοι, πόσο πρέπει να προσέξουμε και εμείς την πίστη μας και τα έργα μας? Είναι δύο βασικές προϋποθέσεις για την προκοπή του χριστιανού. Ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός, είναι αμετακίνητος, είναι αναλύωτος μέσα στους αιώνας. Είναι λόγος ζωής, είναι λόγος σωτηρίας. Είναι τρόπος ζωής προσιωμένος από την ακράδαντη πίστη και τα καλά έργα της αγάπης. Αυτά σήμερα ο Παύλος τα αναφέρει προς όλους μας. Ποιος όμως θα βεβαιώσει όλους εμάς για αυτές τις αλήθειες? Αγαπημένοι μου φίλοι, γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Οι χριστιανοί, οι πιστοί, γι' αυτό υπάρχουμε, σαν βεβαίωση και προσφορά αυτής της αλήθειας. Η Εκκλησία με τη δασκαλία της και με το έργο αυτών των πατέρων που γιορτάζομαι σήμερα, με το λόγο της μας βεβαιώνει αυτή την αλήθεια. Βεβαιώνει ότι το νερό που η ψυχή μας πίνει αυτή τη διδαχή όχι απλώς είναι κατάλληλο, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι και αθάνατο.
Μας βεβαιώνει ότι το ψωμί, ο άρτος, ο πνευματικός με τον οποίο τρεφόμαστε στη Θεία Κοινωνία είναι όχι απλώς ωφέλιμος, αλλά ζωηφόρος. Είναι άρτος ζωής αιωνιζούσης, είναι φάρμακο υγείας για την ψυχή μας. Μας βεβαιώνει ότι η ζωή αυτή που ζούμε αξιοποιείται μόνο για την προοπτική και την ελπίδα της άλλης ζωής, ύστερα από αυτό το θάνατο. Βέβαια, όλους τους θυμμένους ότι μετά το Σταυρό τους υπάρχουν οπωσδήποτε η Ανάσταση, μας βεβαιώνει για την εγκυρότητα των μυστηρίων της, ότι ο παπάς που λειτουργεί και ιεροτεπράτη δεν είναι ψεύτικος, αλλά είναι κανονικός, ότι έχει ερωσύνη και αποστολική διαδοχή. Από αυτούς τους πατέρες που σήμερα γιορτάζουμε, μας βεβαιώνει ότι η πορεία μας είναι σωστή, ότι δεν έχουμε πάρει δρόμο λάθος. Αγαπημένοι μου φίλοι, σε αυτή την εποχή που ζούμε, που είναι μια εποχή συγχύσεων και αμφισβητήσεων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η βεβαίωση της αλήθειας και δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να αμφιβάλλουμε, γιατί η βεβαίωση της Εκκλησίας είναι αυθεντική, είναι απόλυτα απόλυτα σωστή, δεν πρέπει κανείς να αμφιβάλλει. Πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι είναι αυτή η βεβαίωση καρπός συλλογικότητας. Ναι, συσκέπτεται η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει σύνοδο, έχει λόγο και διατυπώνει τις αποφάσεις της ορθά, κατανοητά και τεκμηριωμένα. Γίνανε πολλές συνόδους για να δώσουν την ορθή λύση στους ανθρώπους. Το έργο λοιπόν των ποιμένων αλλά και των πιστών, τι είναι? Η βεβαίωση της πίστης μας. Είναι η βεβαίωση της ελπίδας. Είναι η βεβαίωση της σωτηρίας, της σωτηρίας εν Χριστώ. Είναι η βεβαίωση της βασιλείας των ουρανών. Είναι η βεβαίωση της ζωής, πώς θα ζούμε εδώ στην γη. Τώρα η αβεβαιότητα του αύριο οφείλεται δυστυχώς στην αβεβαιότητα του σήμερα. Τώρα πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε για όλα αυτά? Μας το καθορίζει σήμερα ο Παύλος, ναι. Ακούστε τι λέει λοιπόν ο Παύλος, αυτός που αγαπούσε τον Κύριο, αυτός που λάτρευε τον Χριστό. «Πιστός ο λόγος και περί τούτου βούλομαι σε διαβεβαιωθήνε». Τι λέει ο Παύλος εδώ? «Θέλω να βεβαιώνεις τον κόσμο όταν μιλάς με κύρος και πιστικότητα». Το ερώτημα είναι όμως πώς βεβαιώνεται αυτός ο λόγος? Πώς μπορώ να τον πιστέψω αυτό το λόγο? Ο Ευαγγελιστής Μάρκος τελειώνει το Ευαγγέλιο του με αυτή τη βεβαίωση του λόγου του. Και τι λέει? «Από τα θαύματα του Κυρίου θα βεβαιωθείς». Στο 16 κεφάλαιο λέει κατά γράμμα λοιπόν ο Μάρκος: «Του Κυρίου συνεργάτες και των λόγων βεβαιούντος». Οι συνεργάτες του Κυρίου βεβαιώνουν το λόγο ακριβώς του Θεού. «Δια των επακολουθούντων σημείων». Σημεία κάνει ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό, τα βλέπει μέσα στη ζωή του. Σε κάθε κήρυγμα λοιπόν, σε κάθε λόγο των Αποστόλων, ο Θεός έβαζε τη σφραγίδα του θαύματος. Στα άρρωστα σώματα ή στις άρρωστες ψυχές έδινε ακριβώς την υγεία. Ο κόσμος θα βεβαιωθεί για το λόγο του Ευαγγελίου και την αξιοπιστία της Εκκλησίας. Πότε? Αν δει κάποιο θαύμα ή κάποιο γεγονός. Αγαπημένοι μου φίλοι, έτσι ας δούμε τα θαύματα. Είναι τόσο πλάι μας όλα τα θαύματα. Βέβαια εμείς περιμένουμε έτσι θαύματα συνταρακτικά. Να δούμε κάποιον να είναι στην ώρα του θανάτου και να γίνεται θαύμα και να ξαναζεί. Αλλά εμείς ας εξετάσουμε διαφορετικά τα πράγματα για να δούμε ακριβώς τι θαύματα κάνει ο Κύριος. Θαύμα δεν είναι η ζωή μας? Σπουδαίο και υπέρηχο θαύμα, εγώ νομίζω ότι είναι το να ζεις πάνω στον κόσμο αυτό. Αν το Ευαγγέλιο μας έκανε να αλλάξουμε τη ζωή μας, τότε δίνουμε την βεβαίωση στο λόγο του Ευαγγελίου. Ότι και τι λέμε? Από την ώρα που άκουσα το λόγο του Θεού, από την ώρα που άρχισα να ακολουθώ το Θεό, άλλαξε η ζωή μου. Τι πάει να πει άλλαξε η ζωή μου? Δηλαδή, έπαψα να είμαι θλιμμένος, έπρεπε να είμαι απεσιόδοξος, να έχω άγχος, τώρα είμαι χαρούμενος, τώρα σφραγίζομαι με το λόγο του Θεού, παίρνω δύναμη και τα πράγματα τα βλέπω με άλλο μάτι.
Αυτό δεν είναι θαύμα για τον καθένα μας? Για να τα καταλάβουμε καλύτερα όλα αυτά και πώς είναι δυνατόν να βεβαιωθούμε, πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι το νερό ενός υδραγωγείου δεν είναι μολυσμένο. Μας λένε ότι είναι καλό όμως αυτό το νερό. Εμείς πώς θα βεβαιωθούμε, για να καταλάβουμε και πώς θα βεβαιωθούμε για το Λόγο του Θεού. Όταν οι προύχοντες της πόλης δεν πίνουν από αυτό το νερό, τότε τι καταλαβαίνουμε, ότι δεν είναι καλό το νερό. Πώς να βεβαιωθούμε για το νερό της ζωής και για το Ευαγγέλιο, όταν εμείς οι ίδιοι δεν το ρουφάμε αυτό το νερό? Πώς να πούμε στους άλλους, πιέστε το κι εσείς το νερό του Ευαγγελίου, όταν εμείς δεν διψάμε από αυτό το νερό, όταν δεν φαινόμεθα ικανοποιημένοι από αυτό το νερό, πώς μπορούμε να πούμε για τους άλλους ανθρώπους? Καταλαβαίνετε τι ακριβώς μας ζητάει ο Κύριος, τι μας ζητάει σήμερα ο Απόστολος Παύλος, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού και να δούμε το θαύμα που γίνεται μέσα στην ψυχή μας κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και αυτό και αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας που γιορτάζομαι σήμερα, αυτό ακριβώς θέλουν να μας πούνε. Να μας δώσουν την εξήγηση τι ακριβώς είναι ο Λόγος του Θεού. Ακριβώς είναι η ζωή.

Μαγείρευση καλών έργων προείσταστε, οι πιστεύοντες στο Θεό. Έργα λοιπόν αγάπης είναι η βεβαίωση της πίστης μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας χριστιανός δεν μπορεί να λέει ότι πιστεύει στο Θεό, στην παντοδυναμία του Θεού και στα έργα του να μην το δείχνει. Είναι ανάγκη να δείχνουμε τα έργα μας, να δείχνουμε την πίστη μας για τον έργο μας. Ο καθένας όπως μπορεί. Αυτός θα ομολογεί πραγματικά το θαύμα αυτό του Λόγου του Θεού.

Άλλο θαύμα είναι η μαρτυρία μας. Και η μαρτυρία έχει σχέση με την πιστικότητα του λόγου, με την γλυκύτητα του λόγου, με την παρησία του λόγου, με τη δυναμική του λόγου. Ο χριστιανός εντάσσει, αντιτάσσει τα επιχειρήματα του λόγου του Θεού στη μαγεία, στη δημαγωγία του ανθρωπίνου λόγου. Η μαρτυρία προϋποθέτει όχι μόνο βαθιά πεποίθηση, αλλά και σταθερή απόφαση. Η μαρτυρία για τους Αγίους είναι πάντοτε το μαρτύριο. Και το μαρτύριο είναι ασφαλώς και η βεβαίωση της μαρτυρίας τους. Αγαπημένοι μου φίλοι, οι αληθινοί χριστιανοί δεν αμφιβάλλουν. Είναι πλήρως βεβαιωμένοι, εν πίστη όπως λέει ο Παύλος. Είναι ασάλευτοι, δεν έχουν μέσα τους σεισμικές δονήσεις από αμφιβολίες και με θάρρος μεταδίδουν όσο μπορούν τη βεβαιότητα της θέσης όπου στέκουν, όπου βρίσκονται. Βέβαια, ας μην νομίσουμε ότι ο βεβαιωτικός λόγος θα μετρέψει όλους τους ανθρώπους. Όχι βέβαια, αυτό θα είναι πάρα πολύ όμορφο αλλά και τόσο πολύ δύσκολο. Αγαπημένοι μου φίλοι, ο σπόρος του Λόγου του Θεού είναι στα χέρια του σποριά, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν έπεσε παντού. Γι' αυτό είμαστε εμείς εκείνοι που πρέπει τώρα να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό το σπόρο, να τον δίνουμε όλοι να καρποφορήσει. Δυστυχώς οι νεοέλληνες είναι πολύ λίγοι πιστοί, οπότε ο Λόγος του Θεού είναι μόνο για λίγους. Πιστός, βεβαιωμένος, ασάλευτος λόγος, κι όμως δεν μπορεί να μπει σε όλες τις ψυχές. Αλλά δεν απογοητευόμαστε, γιατί πολλοί και άλλοι είναι καλοπροαίρετοι και περιμένουν τι, τη δική μας βεβαιότητα, τη δική μας πιστικότητα, την απόδειξη της δικής μας της ζωής. Περιμένουν το δικό μας το λόγο, για να ιδρωθούν, για να βεβαιωθούν, για να πιστέψουν. Πόση ευθύνη λοιπόν έχουμε εμείς που λέμε ότι είμαστε πιστοί? Βέβαια υπάρχουν πολλοί που δεν δέχονται το Λόγο του Θεού. Όχι γιατί δεν είναι αληθινός ο Λόγος του Θεού, όχι, όχι. Αλλά γιατί δεν τους συμφέρει. Αλλά αγαπημένοι μου φίλοι, όλοι οι πιστοί ας έχουμε τη βεβαιότητα των πατέρων που σήμερα μας παρουσιάζει η Εκκλησία μας, για την αλήθεια της πίστης μας, για την προθυμία να την προβάλλουμε με τα βεβαιότητος. Τώρα τι θα προβάλλουμε? Θα προβάλλουμε ακριβώς το λόγο, το λόγο το ζωντανό του Θεού. Δεν προβάλλουμε για έναν άνθρωπο, προβάλλουμε τον ίδιο το Θεό. Ο έχουν ό,τι ακούει να ακούει τους. Όποιος έχει λόγια, μας λέει ο Κύριος, όπως έχει αυτιά, ας τα ανοίξει να ακούσει τα λόγια του. Ας ευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει τη δύναμη, ώστε να εργαστούμε, ώστε η καρδιά μας να γίνει έφορος γη, να μας δώσει τη δύναμη να νικήσουμε τις αδυναμίες μας, να ξεριζώσουμε τα πάθη μας, να πετάξουμε το εγώ μας, να βάλουμε οδηγό μας το ιερό και θεσσατήριο λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του. Αγαπημένοι μου φίλοι, αυτή η έξοδος που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να είστε βέβαιοι ότι είναι η ηρωικότερη πράξη της ζωής μας και να είστε ακόμη βεβαιότατοι ότι αν ακούσουμε το πρώτο βήμα, αν κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα, η χάρη του Κυρίου θα βοηθήσει ώστε να μας οδηγήσει στην ονειότητα για την οποία είμαστε πλασμένοι. Σήμερα που θα ακούσουμε αυτή την παραβολή, ας αγκαλιάσουμε αυτό το σπόρο, ας τον δεχθούμε με χαρά, γιατί αν καρποφορήσει όπως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, θα μας δώσει τη γαλήνη, τη χαρά, και εδώ στη γη θα είμαστε σαν ουρανοπολίτες, και εδώ στη γη αλλά και στους ουρανούς. Η ώρα όμως τελείωσε, πολλά τα μηνύματα, ο σκοπός είναι ένας, όχι απλώς να τα ακούσουμε, αλλά να μας προβληματίσουν και να αρχίσουμε να κάνουμε έναν έλεγχο στη ψυχή μας. Να δούμε, είναι έφοροι, θα καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού. Εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα και όλοι με μεγάλη καρποφορία. Καλή σας ημέρα.

Θα συνεχίσουμε σήμερα την εκπομπή μας με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Σήμερα Κυριακή, Τετάρτη του Λουκά, και ακούσαμε στην Εκκλησία μας να διαβαστεί η γνωστή παραβολή σε όλους του καλού σπορέως, η οποία είναι ένα απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 8ο κεφάλαιο, η στίχη 5 έως και 15. Ας δούμε το κείμενο. Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού, και εν το Σπύριν αυτόν όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιένεξη ράνθη, διατομή έχει νικμάδα. Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφιείσε άκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν εις τυργήν την αγαθήν και φιέν επίησε καρπώνε κατά το πλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχονότα ακούειν ακουέτο. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σύει η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστηρία της βασιλείας του Θεού. Δις ρε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποση, και ακούοντες μη συνειώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Η δε παρά την οδόν εισήν, οι ακούσαντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσουσι με τα χαράς, δέχονται των λόγων, και ούτι ρίζαν ούκαι έχωσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτι εισήν οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου, πορευόμενοι, συμπνίγονται και ούτε λεσφορός. Το δε εν τη καλή γη, ούτε εισήν, ήτινες εν καρδία καλή και καθή, ακούσαντες των λόγων κατέχουσου και καρποφορούσιν εν υπομονή. Σας ερμηνεύω το κείμενο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Βγήκε αυτός που σπέρνει έξω στα χωράφια για να σπείρει το σπόρο του, ο Γεωργός δηλαδή. Και καθώς αυτός έσπερνε, άλλο μέρος του σπόρου έπεσε κοντά στο δρόμο του χωραφιού και καταπατήθηκε από τους περαστικούς, και τα πετεινά του ουρανού το κατέφαγαν. Και άλλο μέρος έπεσε πάνω στην πέτρα, και αφού φύτρωσε ξηράθηκε, επειδή δεν είχε υγρασία. Και άλλο μέρος έπεσε μέσα στο έδαφος γεμάτο από σπόρους αγκαθιών, και βλάστησαν μαζί με τα αγκάθια και το έπνιξαν τελείως. Και άλλο μέρος του σπόρου έπεσε μέσα στη γη, τη μαλακή και την έφορη, και όταν φύτρωσε έκαμε καρπό 100 φορές περισσότερο από ό,τι ήταν ο σπόρος. Ενώ δε έλεγε αυτά, για να δώσει μεγαλύτερο τόνο στα λόγια του και να διεγείρει την προσοχή των ακροατών του, φώναζε δυνατά. Αυτός που έχει αυτιά πνευματικά και ενδιαφέρον πνευματικό για να ακούει και εγκολπώνεται αυτά τα οποία λέγω, ας ακούει. Τον ρωτούσαν όμως οι μαθητές του και του έλεγαν, ποια είναι η έννοια και η σημασία αυτής της παραβολής? Αυτός όμως είπε, σε εσάς που έχετε ενδιαφέρον και καλή διάθεση, δόθηκε από το Θεό ως χάρις να μάθετε τις μυστηριώδεις αλήθειες της Βασιλείας του Θεού, στους άλλους όμως μιλάω με παραβολές. Αυτοί δεν έχουν ενδιαφέρον για να γνωρίσουν και να δεχθούν τις πνευματικές αλήθειες, και ο νους τους είναι παχυλός και ανίκανος για την πνευματική διδασκαλία. Γι' αυτό διδάσκω με τον τρόπο αυτό, για να μην μπορούν να δουν βαθύτερα και καθαρότερα, ενώ βλέπουν με τα μάτια του σώματος, για να μην μπορούν να καταλάβουν ενώ ακούν τη διδασκαλία που τους εξηγεί τα μυστήρια. Και κάνω αυτό όχι μόνο κατά λόγο δικαιοσύνης, αλλά και από αγαθότητα, για να μην περιφρονούν τις αλήθειες και επιβαρύνουν τη θέση τους και σκληρυνθούν περισσότερο. Είναι όμως η έννοια της παραβολής αυτή η εξής. Ο σπόρος σημαίνει το Λόγο του Θεού. Εκείνοι όμως που μοιάζουν με το έδαφος, το οποίο είναι κοντά στο δρόμο, είναι αυτοί που άκουσαν απλώς και μόνο το Λόγο. Έπειτα έρχεται ο διάβολος
και αφαιρεί το λόγο από τις καρδιές τους για να μην πιστεύσουν στο λόγο και να σωθούν. Εκείνοι όμως που δέχτηκαν τον σπόρο, ο οποίος έπεσε πάνω στην πέτρα, είναι αυτοί οι οποίοι όταν ακούσουν δέχονται με χαρά και ενθουσιασμό το λόγο. Δεν έχει όμως σε αυτούς ρίζα βαθιά ο λόγος, ώστε να στερεώσει μέσα τους. Ως εκ τούτου, αυτοί για λίγο χρόνο πιστεύουν και όταν έλθει καιρός πειρασμού ή διωγμού, απομακρύνονται από την πίστη. Το μέρος όμως του σπόρου που έπεσε στα αγκάθια σημαίνει εκείνους οι οποίοι άκουσαν τον Λόγο του Θεού και αρχίζουν με κάποια προθυμία να βαδίζουν στο δρόμο της πίστεως. Πνίγονται όμως από τις αγωνιώδεις φροντίδες προς απόκτηση πλούτου και από τις απολαύσεις του βίου του σαρκικού, στον οποίο τα πλούτη τα οποία απέκτησαν διευκολύνουν και έτσι δεν προκόπτουν ούτε βγάζουν πέρα μέχρι τέλους τον καρπό. Το μέρος όμως εκείνο του σπόρου που έπεσε στην έφορο γη σημαίνει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι με καρδιά καλοπροαίρετη, ευθεία και αγαθή άκουσαν και κατανόησαν το λόγο και τον κρατούν σφιχτά μέσα τους και καρποφορούν τις αρετές δείχνοντας υπομονή και καρτερία στις θλίψεις και τους πειρασμούς και σε όλα τα προσκόμματα που συναντούν στην άσκηση της πνευματικής τους ζωής. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, πόσο ωραία και διδακτική είναι η παραβολή του σπορέως που μας εξιστορεί σήμερα το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ο Λόγος του Θεού είναι ο σπόρος που πέφτει πλούσιος και πολύς στις ψυχές των ανθρώπων. Και άλλοτε είναι προφορικός με το Θείο Κήρυγμα, άλλοτε γραπτός μέσα στην Αγία Γραφή και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων της Αγίας μας Εκκλησίας. Οι ψυχές των ανθρώπων μοιάζουν με πετρώδες χωράφι, όπου είναι φυσικό να μην μπορεί ο σπόρος να πιάσει ρίζα. Μοιάζουν με αγκαθότοπους, όπου τα βλαστάρια του Θείου Λόγου γρήγορα πνίγονται και μαραίνονται. Μοιάζουν με δημόσια στράτα, όπου έρχονται τα πετεινά του ουρανού και τον σπόρο τον αρπάζουν. Οι δε παρά την οδόν, οι συν, οι ακούσαντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων. Ακούμε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται να τον φυλάμε σαν τον ακριβότερο θησαυρό μέσα στην καρδιά μας. Λέγει ο Λόγος του Θεού, μακάρι οι ακούοντες των Λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν. Μακάρι είναι οι χριστιανοί εκείνοι οι οποίοι όχι μόνο ακούνε το Λόγο του Θεού, αλλά και τον φυλάνε, τον προστατεύουν, τον ασφαλίζουν. Όταν ένα θησαυρό δεν τον προστατεύσει κανείς, υπάρχει το ενδεχόμενο να κλεπεί. Ο μεγαλύτερος κλέπτης, ο πιο ειδικευμένος κλέπτης στον κόσμο, ο φοβερότερος απατεώνας και πονηρότερος ληστής των αιώνων, είναι ο διάβολος. Αυτός βγάζει τους ανθρώπους να κλέβουν υλικά πράγματα, θησαυρούς επιγείους, αλλά ο ίδιος κλέβει πνευματικούς θησαυρούς. Αυτός λοιπόν ο διάβολος έρχεται, λέγει ο Χριστός, στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και έρει τον Λόγο του Θεού, τον κλέβει, τον αρπάζει το Λόγο, με πονηρό τρόπο, ως κλέπτης ενικτή. Όταν εμείς αδιαφορούμε, όταν δεν προσέχουμε να ασφαλίσουμε τον θεϊκό σπόρο στις αποθήκες της καρδιάς μας ή όταν δεν τοποθετούμε άγρυπνη φουρά, καθώς παίρνει ο Θεός το Λόγο του στις καρδιές μας.

χρυσάφι είναι πνευματικό ο λόγος του Θεού και πολυτιμότερος υπέρ χρυσίων, λέγει ο Δαβίδ. Η μεγαλύτερη κλοπή στον κόσμο είναι η κλοπή και η ληστεία του λόγου του Θεού. Και η μεγαλύτερη φτώχεια δεν είναι η φτώχεια από τα χρήματα, είναι η φτώχεια από το λόγο του Θεού. Αγαθός μου ο νόμος του στόματός σου, Κύριε, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ας πλουτίσουμε λοιπόν με τον πλούτο του Λόγου του Θεού. Ας ποτίσουμε την ύπαρξή μας με τη θεϊκή βροχή Του, διότι όπως ακριβώς λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι δυνατόν χώμα που δεν βρέφεται να βγάλει στάχια, και αν μυρίους σπόρους ρίξει κανείς, έτσι και η ψυχή που δεν ποτίστηκε από τις γραφές πρώτα, δεν είναι δυνατόν να φέρει κανένα καρπό, και αν μυρίους λόγους ρίχνει κανείς μέσα σε αυτή. Όσοι δεν έχουμε ιερό Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να το πάρουμε, να το μελετούμε, να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων που ερμηνεύουν σωστά το Ευαγγέλιο. Είναι ανάγκη να καθαρίσουμε τα αυτιά της καρδιάς μας για να ακούμε το Λόγο του Θεού, γραπτό ή προφορικό, και να τον φυλάσσουμε στα κατάβαθα της ψυχής μας. Είναι αλήθεια ότι σήμερα οι άνθρωποι περισσότερο ακούνε το λόγο του διαβόλου και λιγότερο το λόγο του Θεού. Και ο λόγος του διαβόλου έχει στη διάθεσή του πολλούς τρόπους και μέσα να ακούγεται, να διαβάζεται και τι να κάνει, να δηλητηριάζει τις ψυχές των ανθρώπων. Μακάριος είναι ο χριστιανός που κλείνει τα αυτιά του και τις πόρτες της καρδιάς του στον διάβολο. Μερίς μου, η Κύριε, είπα, του φυλάξαστε τον νόμον σου, εδεήθην του προσώπου σου, εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγων σου, λέγει ο ιερός ψαλμωδός. Αυτό να κάνουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και εμείς μέσα στις καρδιές μας να κατοικεί ο λόγος του Θεού και να καρποφορεί και να φέρει καρπό εγκατά το απλασίωνα, όπως μας λέγει η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα σταματήσουμε την εκπομπή μας. Ραντεβού την επομένη. Μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, στα έργα υποδομών και στήριξης στις περιφέρειες εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην σημερινή ανασκόπησή του. Στα ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, με αιχμή την υπόθεση του σχολείου της Γράβας, τις πανελλαδικές εξετάσεις, την κατάσταση στα δημόσια πανεπιστήμια και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνέντευξή της στο ΕΡΤ News. Συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια ενεργοποίησης προβλέπει η πρόταση θέσπισης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για το μεταναστευτικό, την οποία παρουσίασε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δολοφονήθηκε 52χρονος άνδρας στη Γλυφάδα. Η αστυνομία αναζητά διασυνδέσεις του με την Green Mafia. Νέα απειλή των Χούθη μετά το πολύ νεκρό πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Μην χρησιμοποιείτε σαουδαραβικά αεροδρόμια, διαμηνύουν οι Χούθη. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά της χώρας, 26 βαθμοί Κελσίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, αγαπητοί ακροατές. Για τις επόμενες περίπου δύο ώρες σήμερα θα είμαστε κοντά σας, συζητώντας ένα θέμα με πολλές πτυχές και διαστάσεις, σημαντικό, κομβικό, διαχρονικά θα λέγαμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για την σημασία της κατήχησης ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα και ακριβώς θα το δούμε διαχρονικά αυτό το θέμα και θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια των καλεσμένων μας. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε, ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Μαυρόπουλε. Νομίζω ότι αυτό το θέμα της κατήχησης είναι κεντρικό, είναι θεμελιώδες θέμα.
1: Και διαχρονικό.
0: Διαχρονικό. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας πηγαίνοντας λίγο στην ίδια τη λέξη. Τι σημαίνει κατήχηση ίσως, έτσι.
1: Εκφέρω λόγο εκτός του στόματός μου για να το ακούσει ο άλλος. Εκφέρω λόγο σημαίνει κατήχηση. Κάτω ηχό. Κάτω και ηχό. Ηχό εννοείται μιλάω. Έτσι, επομένως είναι διδασκαλία η κατήχηση. Βασίζεται στην εντολή του Χριστού, στην τελευταία του θα έλεγα εντολή προς τους μαθητές του, «Πορεθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς και διδάσκοντες τηρήν όσα ενετιλάμην ημίν». Υπάρχουν δύο λέξεις πολύ σημαντικές, το «μαθητεύσατε» και το «τηρήν τις εντολές μου».
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η κατήχηση.
0: Ναι.
1: Είναι μια μαθητεία δηλαδή. Τώρα στους αποστολικούς χρόνους διαμορφώθηκε μια κατηχητική πράξη ουσιώδης που ήταν πριν από το βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό δεν έμεινε πάντοτε έτσι και σήμερα ακόμα αν κάποιος θέλει να βαπτιστεί ενήλικας εννοώ θα πρέπει να κατηχηθεί προηγουμένως. Αλλά έχει διαφορετικό περιεχόμενο πια αυτή η κατήχηση και πολύ διαφορετικό περιεχόμενο η κατήχηση μετά το βάπτισμα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό εκτεταμένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, το βλέπουμε παραδείγματος χάρη στη διδασκαλία του Παύλου, η κατήχηση εννοείται ως εισαγωγή στην πίστη της Εκκλησίας, αλλά ναι, δεν έφτανε στα ουσιώδη της πίστης. Λέει παραδείγματος χάρη ο Παύλος στους Κορινθίους, «Ήρθα εγώ και σας πω τη σαγάλα, δεν σας έδωσα την καθαρή τροφή».
0: Ναι.
1: Έτσι, «γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα». Αυτή τη φράση την παραλαμβάνει ο Άγιος ο Κλήμης Αλεξανδρίας και λέει ότι η γάλα η κατήχησης σαν να είναι η πρώτη τροφή της ψυχής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βρώμα, δηλαδή καθαρή τροφή, είναι η εποπτική θεωρία. Δηλαδή η μυσταγωγία, η γνώση του μυστηρίου, όχι μόνο με γνωστικές ικανότητες που διαθέτει ο άνθρωπος, αλλά και με καρδιακές ικανότητες που επίσης διαθέτει ο άνθρωπος, έτσι. Η κατήχηση επομένως παραπέμπει στη βρώση, αλλά η ίδια δεν είναι η βρώση.
0: Ναι.
1: Ούτε ποτέ μπορεί να φιλοδοξήσει κανείς ότι θα δώσει την ίδια την τροφή, δηλαδή τη θεωρία, τη θέαση των πραγμάτων της Εκκλησίας. Βέβαια αυτή είναι των αποστολικών χρόνων η εμπειρία, η πράξη, η πραγματικότητα. Δεν μείναμε εκεί, υπήρχε μια εξέλιξη. Θα μπορούσα να διαιρέσω σε τέσσερα στάδια αυτή την εξέλιξη, δηλαδή σε τέσσερις μεγάλες περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι, όπως είπαμε, η αποστολική χρόνη, όλο τον πρώτο αιώνα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείτε ότι η κατήγηση δεν είναι μια παγιωμένη διδασκαλία, αλλά έχει σχέση με αυτόν που κατηχείται ή με το λαό που κατηχείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Με την παράδοση που κουβαλάει κάθε λαός προσαρμόζεται η κατήχηση. Και έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα με τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα λεγόμενα συνοπτικά. Αυτά τα Ευαγγέλια ήταν κατηχητικά εγχειρίδια, δηλαδή εισαγωγή στην πίστη μέσω της διδασκαλίας που αναπτύσσουν, έτσι, μέσω της, και των θεωριών και των πράξεων του Χριστού και όλα αυτά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο απευθυνόταν σε όσους ήθελαν να προσχωρήσουν στο σώμα της Εκκλησίας και προέρχονταν από Ιουδαϊκή παράδοση. Μάλιστα. Γι' αυτό αν προσέξει κανείς το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο θα δει ότι αναφέρεται πάρα πολύ στην Παλαιά Διαθήκη, στην πιστότητα του Θεού, στην πραγματοποίηση των υποσχέσεών του κλπ. Mm-hmm. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο απευθυνόταν σε λαούς, σε ανθρώπους αν θέλετε, που είχαν μια ελληνική παιδεία. Και το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο απευθυνόταν σε λαούς που είχαν μια ρωμαϊκή την εποχή εκείνη παιδεία.
0: Δηλαδή σε διαφορετικά ακροατήρια προφανώς.
1: Σε διαφορετικά ακροατήρια. Μετά τον πρώτο αιώνα, όταν αυτές οι διακρίσεις πλέον καταργήθηκαν, τα Ευαγγέλια είναι υπομνήματα μαθητών, μαθητών των μαθητών του Χριστού, που μας εισάγουν στην ιστορία του Ιησού Χριστού. Εντελώς διαφορετικό, παραδείγματος χάρη, είναι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη.
0: Ναι.
1: Του Ιωάννη δεν έχει κατηχητικό περιεχόμενο, αλλά μυσταγωγικό περιεχόμενο. Ο Ιωάννης ουσιαστικά μας εκδιπλώνει την εμπειρία της Εκκλησίας γύρω από μια Αγία Τράπεζα, όπου ο Χριστός ξαναγίνεται παρόν μέσα στη ζωή μας, ως βρόση και ως πόση του σώματός του, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό να το κρατάμε και θα, ναι, θα το καταλάβετε όταν θα προχωρήσω πέρα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για το περιεχόμενο τώρα της κατήχησης, κύριε Μαυρόπουλε, γιατί είπατε ότι έχουμε, ναι, να κάνουμε με μια διδασκαλία.
1: Έτσι,
0: ποια,
1: έτσι,
0: είναι αυτή η διδασκαλία?
1: Λοιπόν, είναι
0: δηλαδή
1: μια...
0: ίσως έχουμε να κάνουμε με το πώς της πίστης εδώ.
1: Είναι, καταρχήν είναι μια παράθεση της διδασκαλίας και μια προσπάθεια να διευκρινίσουμε ή να διασαφηνίσουμε τους όρους της πίστεως. Δηλαδή τι σημαίνει όταν λέμε Θεός, τι σημαίνει όταν λέμε Ιησούς Χριστός, τι σημαίνει όταν λέμε Θεία Δημιουργία. Είναι μια διευκρίνηση. Βέβαια απευθύνεται αυτού του είδους η κατήχηση, η εισαγωγική επομένως διδασκαλία στο μυστήριο της Εκκλησίας, απευθύνεται περισσότερο στη νοητική περιοχή του ανθρώπου,
0: ναι,
1: στο μυαλό μας που λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια άλλη κατήχηση. Αυτό εμφανίζεται μάλιστα πολύ ξεκάθαρα τον 4ο αιώνα, που έχουμε ένα παράδειγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον της κατηχήσης του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Πώς φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση? Μέχρι την εποχή, όλο τον 1ο αιώνα και μέρος του 2ου αιώνα, οι Απόστολοι, οι διάδοχοί τους, οι επίσκοποι, οι κατηχητές, οι άνθρωποι που ορίζονταν ότι θα κατηχήσουν το λαό, απευθύνονταν σε ειδωλολάτρες. Καταλάβατε. Επομένως είχαν προσαρμόσει την κατήχηση στο να μπορέσουν να δείξουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθής Θεός, μάλιστα θεάνθρωπος, γιατί έπρεπε να τονίσουν ιδιαίτερα την θεωθήσα ανθρώπινη φύση του Χριστού, η οποία είναι το υπόδειγμα της ανθρώπινης φύσης του ανθρώπου που πρέπει προς τα εκεί να κατευθυνθεί, να θεωθεί η ανθρώπινη φύση του, η φύση του ανθρώπου. Αλλά από το δεύτερο αιώνα, από τα μέσα περίπου πολύ καθαρά, αρχίζουν να εμφανίζονται οι αιρέσεις.
0: Οπότε εδώ, κύριε Μαυρόπουλε, επηρεάζονται ίσως οι κατηχήσεις, ο ρόλος της κατήχησης με την εμφάνιση των αιρέσεων.
1: Ασφαλώς. Κυρίως μετά τα μέσα του δεύτερου αιώνα. Και αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά σε ένα σύγγραμμα που εμφανίζεται τον 4ο αιώνα, μια πρακτική περισσότερο, η οποία καταλήγει να γίνει σύγγραμμα, της κατηχήσης του Αγίου Κυρίλλου Επισκόπου τότε Ιεροσολύμων. Τι βλέπουμε εκεί? Ότι υπάρχουν οι κατηχήσεις πρώτου βαπτίσματος, mm-hmm, με διευκρίνηση για τους όρους της πίστεως και για τους κινδύνους των αιρέσεων, και υπάρχουν επίσης οι λεγόμενες μυσταγωγικές κατηχήσεις μετά το βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Αυτό το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό να το σχολιάσουμε.
0: Ναι,
1: μετά το βάπτισμα και σιγά σιγά όσο προχωράει ο χρόνος και οι εξελίξεις μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αυτό το δεύτερο μέρος γίνεται ουσιώδες μέρος της λατρείας της Εκκλησίας.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να σημειώσω ότι τον 8ο αιώνα, δηλαδή 700 τόσο και μετά, που έχουμε την 7η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία τελειώνει με την 7η Οικουμενική Σύνοδο τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή τελειώνουν λεγόμενες χριστολογικές αιρέσεις, κλείνει αυτός ο κύκλος, παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον φαινόμενο στη λατρεία της Εκκλησίας, αναπτύσσεται ιδιαίτερα μία ακολουθία πριν από τη Θεία Λειτουργία, ο γνωστός μας όρθρος, ο οποίος έχει διδακτικό περιεχόμενο, δηλαδή είναι μία μυσταγωγική κατήχηση πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα θέλω να κάνω την παρατήρηση που είναι ενδιαφέρουσα. Στις λεγόμενες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, δηλαδή στις γιορτές που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και της Παναγίας, το υπόβαθρο των κανόνων, δηλαδή αυτών των αναπτυγμένων ποιημάτων που ψέλνονται στην Εκκλησία, το υπόβαθρο τους είναι σχεδόν μονοσήμαντα δογματικό.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ στις γιορτές των Αγίων το περιεχόμενο των κανόνων είναι καταρχήν ιστορικό, διότι μας τοποθετεί τον Άγιο σε ένα ιστορικό περιβάλλον στο οποίο έζησε τη ζωή του, την επίγεια ζωή του, αλλά συγχρόνως είναι μία ανάπτυξη του ήθους και της πράξης του Αγίου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι περισσότερο νηπτικό και ασκητικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα στοιχεία, δογματικό, νηπτικό ή ασκητικό, είναι στοιχεία της μυσταγωγικής κατήχησης, δηλαδή της κατήχησης μετά το βάπτισμά μας, μετά την είσοδό μας στο σώμα της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα θέλω εδώ να παρατηρήσω ότι αυτή η κατήχηση η μυσταγωγική που την ονομάζω γίνεται διαβίου, δεν είναι κάτι που γίνεται άντε σε μια περίοδο της ζωής μας. Διαβίου γίνεται μέχρι να παραδώσουμε το πνεύμα, μέχρι να περάσουμε στην άλλη διάσταση ζωής.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω εδώ, η κατήχηση και η μυσταγωγική κατήχηση εδώ ουσιαστικά που έχουμε μετά το βάπτισμα, αναφερθήκατε κυρίως στο δογματικό και το νηπτικό ή ασκητικό, έτσι με στοιχείο εδώ, χαρακτήρα που έχει η μυσταγωγική κατήχηση που είναι διαβίου. Αυτού του είδους η κατήχηση, η διαβίου μάθηση θα λέγαμε, πώς συνδέεται και αν με την τόνωση ή την διατήρηση και την τόνωση των σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα, του κάθε πιστού με την εκκλησιαστική κοινότητα?
1: Αυτό είναι σοβαρό θέμα, κύριε Σπυρόπουλε. Γιατί έχουμε ανάγκη διαβίου κατηχήσεως? γιατί η ανθρώπινη φύση συνεχώς μας εμποδίζει να παραδώσουμε τη ζωή μας στον αγαπημένο Ιησού Χριστό. Δηλαδή διαταράσσει τη σχέση μας με τον Χριστό. Η ανθρώπινη φύση, όπως ξέρετε, μας κρατάει σε μία λάθος πορεία, μας σκοτίζει λίγο την πορεία. Το θέμα είναι να μπορούμε να βαδίζουμε στη ζωή μας επί της λεγόμενης οδού Κυρίου. Η οδός Κυρίου δεν είναι απλώς ένα συγκεκριμένο μπαλάκι που το έχασα σε ένα κήπο μέσα και ψάχνω να το βρω. Η οδός Κυρίου είναι συνεχής μελέτη. Μελέτη νοητική, ψυχική, σωματική. Έτσι, γι' αυτό λέω διαβίου κατήχηση. Τι μελετάμε διαβίου? Μελετάμε μία μνήμη καταρχήν των λαθών που η ανθρώπινη φύση μας παρασύρει να κάνουμε και μελετάμε τη διέξοδο από αυτή τη σύγχυση. Αυτό έχουμε ανάγκη να το έχουμε ενώπιόν μας συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μιλάω για συνεχή κατήχηση. Έτσι.
0: Διαρκή και, επειδή διαρκή και συνεχή κατήχηση.
1: Έχει ανάγκη από την επανάληψη, παρασύρεται και ξεχνάει, η Εκκλησία έρχεται συνεχώς να μας υπενθυμίζει τα πρωτεύοντα της πίστεώς μας, τα πρωτεύοντα της ζωής μας, δηλαδή αυτό που λέμε το ένα του οποίου έχουμε ανάγκη, και έχουμε ανάγκη τη σχέση μας με τον Χριστό.
0: Έχουμε ανάγκη τη σχέση μας με τον Χριστό και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, με τους αδελφούς.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά η σχέση με τον Χριστό περνάει από τη σχέση με τους άλλους. Όπου, πώς το λέει ο Χριστός, όπου υπάρχουν δύο ή τρεις που μαζεύονται στο όνομά μου, εκεί είμαι παρόν. Όχι όπου υπάρχει ένας. Ασφαλώς υπάρχει η προσευχητική πορεία του ανθρώπου, η ατομική, αλλά είναι άσκηση αυτό. Για να μπορέσω να φτάσω στην κοινή πορεία με τον άλλον, με τους άλλους. Το βλέπουμε αυτό να κορυφώνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία με αυτή την γλυκύτατη, επιτρέψτε μου να πω, την σημαντική επίσης μικρή λεξούλα των τεσσάρων γραμμάτων, αμήν. Αυτό το αμήν του λαού στη Θεία Λειτουργία είναι που κάνει τη Θεία Λειτουργία να είναι έγκυρη, να είναι πραγματική Θεία Λειτουργία, όπως το λέει και η λέξη, έργον του λαού, λιτός θα πει λαός, έτσι.
0: Ναι.
1: Έργον του λαού, λειτουργία.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Μαυρόπουλε, εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας. Επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας με τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Αναφερόμαστε σήμερα στην εκπομπή, στην κατήχηση και την σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Ήδη έχουμε δώσει νομίζω πολλά στοιχεία και πληροφορίες και όσον αφορά την ιστορική εξέλιξη θα λέγαμε της σημασίας και του ρόλου της κατήχησης, κύριε Μαυρόπουλε. Μείναμε χρονικά τουλάχιστον, χρονολογικά, στον 8ο αιώνα με την μυσταγωγική κατήχηση και το διδακτικό της περιεχόμενο που έχει να κάνει και με τους όρους της πίστεως, έχει να κάνει και με την άσκηση, με μια διαβίου ουσιαστικά πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε αν έχουμε κάποιες εξελίξεις στο χρόνο, στο διάβα του χρόνου και τον άλλο?
1: Οι εξελίξεις μετά από μερικούς έλεγχοι, μετά το 14ο αιώνα, όταν επηρεαζόμαστε από δυτικά ρεύματα, τα οποία κατά την περίοδο της οικοκρατίας αυξήθηκαν, και μάλιστα ιδιαίτερα αυξήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα, κύριε Σπυρόπουλε, όταν αυτές οι ιεραποστολές των ξένων δογμάτων, Ρωμαιοκαθολικοί, Αγγλικάντι, Προντεστάντες, διάφορες σέκτες Προντεσταντών, ήρθαν στο ελεύθερο βασίλειο της Ελλάδος με καλή προαίρεση οι άνθρωποι για να μας σώσουν από την αίρεση, διότι μας θεωρούσαν αιρετικούς και ότι δεν βαδίζουμε επί της οδού Κυρίου. Τότε λοιπόν επηρεάστηκε πάρα πολύ και η κατήχηση και η διδασκαλία, δηλαδή γενικότερα της Εκκλησίας από το 19ο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Σας θυμίζω, δηλαδή τι έγινε, δεν είχαμε δυστυχώς, οι συγκυρίες ήταν τέτοιες και πρέπει πάντα να βλέπουμε τις εξελίξεις μέσω των εποχών και των συγκυριών που υπάρχουν. Ήταν λοιπόν η κατάσταση τέτοια, δεν είχαμε σπουδαίους διδασκάλους της Εκκλησίας την εποχή εκείνη και τι έκαναν, μιμήθηκαν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν την πίστη οι ξένες αυτές δογματικές σέκτες που ανέφερα, οι μισιονάροι, οι ιεραπόστολοι, ξέρει. Κήρυγμα αυτή, κήρυγμα και εμείς, φυλάδια αυτή, φυλάδια και εμείς, ομιλίες αυτή, ομιλίες και εμείς. Δόθηκε λοιπόν μια προτεραιότητα στη θεωρητική ανάπτυξη της πίστης εις βάρος της εμπειρίας, της εμπειρικής πράξης περισσότερο θα έλεγα, έτσι, του μυστηρίου όπως το λέμε. Και έτσι έχουμε την εμφάνιση διαφόρων αδελφοτήτων που ιδρύονται με πηγή τους την ανάπτυξη της αδελφότητας του Μακράκη που ήταν η μάνα που γέννησε όλες τις άλλες αδελφότητες και πέρασε αυτό που λέω εγώ κατήχηση η διδασκαλία της Εκκλησίας διαβίου, πέρασε σε άλλο περιεχόμενο, περισσότερο ηθικό, γι' αυτό και μιλάγαμε μέχρι πρότινος, έτσι, μιλάγαμε για ευσεβιστικό κίνημα, για πιετισμό, για τέτοια πράγματα.
0: Αναφερθήκατε στην εμπειρική πράξη, στο μυστήριο δηλαδή.
1: Θα το προχωρήσω λίγο παρακάτω, αν μου επιτρέπετε. Αυτά μπορώ να τα ονομάσω Βαβυλώνια Εχμαλωσία. Πέρασε η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, πέρασε από αυτή τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, όπως σας είπα, η οποία απελευθερώθηκε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέπουμε τους καρπούς. Ιδιαίτερα μάλιστα από τη δεκαετία του 1960 αρχίζουμε να ξαναεπιστρέφουμε στη διδασκαλία των πατέρων, να μελετάμε την πατερική θεολογία, να ξαναφέρνουμε στο προσκήνιο καταστάσεις που είχαν ξεχαστεί, παρόλο ότι έγινε ένα κίνημα το 18ο αιώνα, το λεγόμενο φιλοκαλικό κίνημα, τη φιλοκαλική αναγέννηση. Εκδόθηκε τότε και ένα πεντάτομο βιβλίο, το γνωστό, τη γνωστή φιλοκαλία με πρωταγωνιστές τον Άγιο Μακάριο Κορίνθου και τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, αλλά δεν διαβάστηκε, δεν μελετήθηκε. Οι επηρεασμοί από τα ξένα ρεύματα ήταν πιο ισχυροί. Όπως έλεγε μάλιστα, σε παρένθεση το λέω αυτό, κάποια στιγμή έγινε μια συζήτηση στην παλιά Βουλή που είχε οργανώσει η Ιερά Σύνοδος και ένας από τους ομιλητές, ο αείμνηστος πατήρ Κάλιστος Βουέρ, μίλησε για τη φιλοκαλία και είπε ότι η φιλοκαλία φαίνεται ότι δεν γράφτηκε για την εποχή που εκδόθηκε. Γράφτηκε για τη δική μας εποχή. Έτσι, γιατί διαβάστηκε μετά τη δεκαετία του 60, του 1960, μάλιστα, η φιλοκαλία. Η φιλοκαλία τι φέρνει στην προφάνεια? Φέρνει ακριβώς το ασκητικό και εμπειρικό ήθος της Εκκλησίας. Έτσι. Δηλαδή ξαναφέρνει, μας ξαναφέρνει στο κέντρο του μυστηρίου του προσώπου του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει σχέση με τον Ιησού Χριστό? Στην Εκκλησία, κύριε Σπυρόπουλε, δεν πηγαίνουμε για να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας, αν και υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Βελτιώνεται επίσης ο χαρακτήρας, αλλά δεν πηγαίνουμε γι' αυτό. Πηγαίνουμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Η φύση μας πάσχει, η φύση μας είναι ασθενής και πρέπει να θεραπευτεί. Η μόνη δυνατότητα να θεραπευτεί είναι να σχετιστούμε με το ίδιο το Χριστό, κοινωνώντας το σώμα του και το αίμα του. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μελετάμε, αν είναι δυνατόν, το λέω ως εικόνα περισσότερο, κάθε μέρα να μελετάμε αν βαδίζουμε πράγματι επί της οδού Κυρίου. Τώρα, πώς θα το ξέρουμε αυτό? Υπάρχουν δείκτες. Σε αυτή την οδό, στον δρόμο της ζωής, υπάρχουν οδοδείχτες. Οι οδοδείχτες είναι οι εντολές του Χριστού, οι οδοδείχτες είναι η παρουσία των Αγίων, οδοδείχτες είναι η Θεία Χάρη σε τελευταία ανάλυση, και πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίζουμε την παρουσία της Θείας Χάριτος. Αυτό είναι έργο της μυσταγωγικής κατήχησης. Γι' αυτό μίλησα για διαβίου κατήχηση. Είναι αλήθεια ότι ξεχνάμε πως η αλήθεια της πίστης μας δεν κρύβεται στις λέξεις, αλλά κρύβεται στα πράγματα. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, το έχει πρωτοσχολιάσει ο Μέγας Βασίλειος, το επαναδιατύπωσε αργότερα το 14ο αιώνα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέγοντας ότι η αλήθεια δεν βρίσκεται στα ονόματα και στις λέξεις, αλλά βρίσκεται στα πράγματα.
0: Ποια είναι τα πράγματα, δηλαδή?
1: Από το πέπραγμα,
0: ναι,
1: το παρακείμενο του πράτο, από την πράξη. Είπα προηγουμένως ότι, δεν ξέρω αν το είπα μάλιστα, δεν θυμάμαι, πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως η Εκκλησία δεν σώζει, δηλαδή δεν κάνει σώο η γη τον άνθρωπο, αυτό να πει σώζω, ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει. Απαραίτητα ασφαλώς για να μας εισαγάγει στο μυστήριο, αλλά δεν σώζει με αυτά. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και μόνο με αυτό σώζει. Δηλαδή η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, σε αυτό που ονομάζουμε ευχαριστιακό σώμα, είναι η απαρχή της σωτηρίας. Αυτό και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να κατανοήσουμε, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε να σχολιάσουμε τη ζωή αυτή της ιστορίας. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Έτσι. Και όταν λέμε ευχαριστιακή κοινότητα, μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη, εν σχέση. Αυτό μπορεί να φαίνεται ανέφικτο σήμερα. Παραδείγματος χάρη, όταν λέω να φαίνεται ανέφικτο, σήμερα δεν υπάρχει καταρχήν η ευχαριστιακή κοινότητα ως ενορία και μοιάζει σχεδόν αδύνατο σήμερα. να υπάρξει. Ενδεχομένως σε κάποια απομακρυσμένα σημεία, αν θέλετε μάλιστα έξω από τον ελλαδικό χώρο, όπου οι άνθρωποι είναι σχεδόν μόνοι τους, να μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια μικρή ευχαριστιακή κοινότητα. Mm-hmm. Αλλά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, όπου ο άνθρωπος όλο και λιγότερο έχει μόνιμη κατοικία, επομένως όλο και λιγότερο έχει ενορία, τόσο περισσότερο μας διαφεύγει η πράξη της ευχαριστιακής κοινότητας. Mm-hmm. Όχι η συνείδηση, ούτε η έννοια. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε, αλλά η ίδια η πράξη. Και μάλιστα εντός παρενθέσεως το υπογραμμίζω αυτό, ότι η θεία ευχαριστία είναι κατεξοχήν πράξη. Βέβαια έχουμε ανάγκη και τα λόγια και τις διατυπώσεις και τις ομολογίες πίστεως και τα σύμβολα, όλα τα έχουμε ανάγκη, αλλά όλα αυτά οδηγούν στην πράξη που την ονομάζουμε θυσία, μυσταγωγική θυσία. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε τον Χριστό ενώπιόν μας μέσα από τα δώρα του ψωμιού και του κρασιού και την κοινωνία με αυτόν τον παρόντα Χριστό, όπου πρωτεύοντα ρόλο παίζει βέβαια η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Σας θυμίζω ότι στη Θεία Ευχαριστία κατά τη στιγμή που γίνεται ο καθαγιασμός των Αγίων Δώρων και θέλουμε να ζητήσουμε από τον Ουράνιο Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τα δώρα μας σε σώμα και αίμα Χριστού, προηγείται μια, δύο-τρεις λέξεις προηγούνται, πολύ σημαντικές. Λέει ο λειτουργός, κατάπεψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς, σε μας πρώτα. Και επί τα προκείμενα δώρα και στα δώρα που είναι ενώπιόν σου. Αν εμείς δεν έχουμε έστω την πρόθεση, αν θέλετε, να λάβουμε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, κάθε βηματισμός μας μέχρι να κοινωνήσουμε είναι μετέωρος. Mm-hmm. Αυτά θα τα μάθουμε μέσω αυτού που ονομάζω διαβίου κατήχηση. Και επειδή τα ξεχνάμε συχνά, μας τα ξαναθυμίζει η Εκκλησία και μας τα ξαναθυμίζει η Εκκλησία, είναι αυτή η επαναλαμβανόμενη υπενθύμηση στη ζωή μας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το τονίσατε κύριε Μαυρόπουλε προηγουμένως, έτσι στο πλαίσιο της συζήτησής μας, ότι η ευχαριστιακή κοινότητα, η εκκλησιαστική κοινότητα είναι μια ομάδα ανθρώπων, μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη και εν σχέση. Ναι. Αυτό εδώ πώς μπορεί να το... πώς συνδέεται με την κατήχηση?
1: Η κατήχηση μας μαθαίνει ότι έχουμε δημιουργηθεί ως εικόνα του Θεού. Είμαστε εικόνα του Θεού οι άνθρωποι. Τι θα πει εικόνα του Θεού? Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Έτσι, δεν το ξέρουμε. Ούτε υπάρχει δυνατότητα να μάθουμε, παρά μόνο όταν δοξαστούμε μετά την Κοινή Ανάσταση. Τότε, όπως λέει η Αγία Γραφή, θα δούμε το Θεό καθώς εστί, όπως ακριβώς είναι. Τώρα δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τη θεότητα. Επομένως χρειάζεται να προσεγγίσουμε μέσω της διδασκαλίας. Mm-hmm. Αλλά όταν λέω μέσω της διδασκαλίας, μας έχουν μάθει, κυρίως η ασκητική θεολογία της Εκκλησίας, μας έχουν μάθει ότι αυτά δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε μέσα από μια ιδεολογική, να το πω έτσι, τοποθέτηση. Δεν είναι ιδέες η πίστη μας. Η πίστη μας είναι πράξη, είναι εμπειρία, είναι ψηλάφιση. Σας θυμίζω εντός παρενθέσεως κάτι πολύ σημαντικό που το ξεχνάμε, ότι μετά την Πεντηκοστή ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν στην αυλή του ιερού του ναού των Ιεροσολύμων

0: καταγγείλουν στη Ρωμαϊκή Αρχή. Και τι απαντάνε τότε οι δύο Απόστολοι? Εμείς δεν μπορούμε να μην λέμε αυτά που ακούσαμε και είδαμε. Mm-hmm. Δηλαδή πράξη, εμπειρία. Ο ένας μάλιστα, ο Ιωάννης, θα γράψει αργότερα στην επιστολή του την ίδια αυτή φράση, προσθέτοντας και μια άλλη λέξη. «Α, οι οφθαλμοί ημών είδαν και τα ότα ημών ήκουσαν και εχείρες ημών εψηλάφησαν», αυτή την τρίτη λέξη. Επομένως, η σχέση μας με τον Χριστό εντοπίζεται στην εμπειρία, στην πράξη. Mm-hmm. Αυτό πάμε και κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Έτσι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε αρκετά, ναι, πράγματα και να θίξουμε πολλά επιμέρους ζητήματα του μεγάλου σημερινού μας θέματος που έχει να κάνει με την κατοίκηση και την σημασία της. Κύριε Μαυρόπουλε, θίξαμε πολλά, είπαμε πολλά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, κάτι που ενδεχομένως πιστεύετε ότι λησμονήσαμε, να πούμε.
0: Θα πω κάτι που με συγκινεί πάντοτε όταν το θυμάμαι. Ο Παπαδιαμάντης έχει γράψει ένα διήγημα που λέγεται «Η χείρα του νεομάρτυρος». Mm-hmm. Υπάρχει ένα νέο παλικάρι, παντρεύεται νέος και όμως μετά το γάμο του είναι ναυτικός, φεύγει με το πλοίο και πάνε στην Κωνσταντινούπολη, ένα πλοίο εμπορικό. Εκεί στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης γίνεται ένας καυγάς και σκοτώνεται ένας Τούρκος. Οι τουρκικές αρχές συλλαμβάνουν τον Κωνσταντί, όπως λέγεται ο ήρωας, και τον κατηγορούν ότι αυτός σκότωσε τον Τούρκο, ενώ αποδεικνύεται ότι δεν τον είχε σκοτώσει αυτόν, μετά όμως το θάνατό του. Και τον καταδικάζουν να κρεμαστεί. Του λένε λοιπόν, ενώ είναι μπροστά στην κρεμάλα, «Γίνε Τούρκος να σωθείς». Τρεις φορές του το λένε. «Δεν λυπάσαι, νέος άνθρωπος, τώρα παντρεύτηκες, ένα πρώτο όχι, ένα δεύτερο όχι». Στο τρίτο όχι προσθέτει μία φράση: «Όχι, δεν κολλάζω την ψυχή του νονού μου που με βάφτισε». Mm-hmm. Οπότε η σχέση νονού και αναδεξιμιού είναι αμφίδρομη. Ο νονός αναλαμβάνει να κατηχήσει, να λειτουργήσει η κατήχηση για τον νεοφώτιστο, αλλά και ο νεοφώτιστος ως ενήλικας φροντίζει να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε ο νονός κατά τη βάφτιση, ότι θα παραμείνει αυτό το παιδάκι, αυτό το βρέφος, θα παραμείνει για όλη την επίγεια ζωή του μέλος της Εκκλησίας του Χριστού.
1: Μάλιστα. Θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαυρόπουλε, για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή εδώ στο τραπέζι της Κυριακής για την κατήχηση, τη σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων διαχρονικά με την εκκλησιαστική κοινότητα. Ένα μεγάλο θέμα και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα μας βοηθήσει και αυτό στη σημερινή μας προσπάθεια. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Αμπατζίδη.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Ξέρετε, μιλάμε πολλές φορές για κατήχηση, πόσο σημαντική είναι, πόσο κομβική είναι. Τι θα μπορούσαμε να πούμε όμως όσον αφορά την κατήχηση και την σχέση της ίσως με τους όρους της πίστεως, με το δόγμα, με τα δόγματα της Εκκλησίας?
1: Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει να ξεκινήσουμε νομίζω από το γεγονός ότι η κατήχηση αποτελεί ένα ουσιαστικό και αναπόσπαστο στοιχείο της χριστιανικής ζωής. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ως εξής, ότι η κατήχηση δεν είναι κάτι το οποίο αφορά όσους πρόκειται να μπουν μέσα στην Εκκλησία, να εισαχθούν μέσα στην Εκκλησία, όπως ίσως νομίζουμε, αλλά αφορά εξίσου ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ήδη μέσα στην Εκκλησία, τόσο με τους ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Γνωρίζουμε επίσης πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι η κατήχηση ήταν απαραίτητος όρος στην αρχαιότητα, στη χριστιανική αρχαιότητα, για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στο σώμα της Εκκλησίας. Δηλαδή, εάν δεν περνούσε κάποιος την κατήχηση της Εκκλησίας, η οποία διαρκούσε από 1 έως 3 έτη ή, εν πάση περιπτώσει, όσο ο επίσκοπος το θεωρούσε ότι ήταν αναγκαίο, δεν μπορούσε να εισαχθεί στο σώμα της Εκκλησίας, δεν μπορούσε δηλαδή να δεχθεί το βάπτισμα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι έχουμε προβαπτισματικές κατηχήσεις, αλλά και μη σταγωγικές κατηχήσεις. Οι σταγωγικές κατηχήσεις είναι οι μεταβαπτισματικές κατηχήσεις, οι οποίες αφορούσαν στο να μας διδάξουν, θα λέγαμε, την ουσία του χριστιανικού μηνύματος, έτσι, και να μας διδάξουν κυρίως το πώς αυτό το χριστιανικό μήνυμα βιώνεται μέσα στην ευχαριστιακή πράξη.
0: Οπότε δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικές, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αμπατζίδη, φάσεις, διαφορετικές μορφές μάλλον της κατήχησης.
1: Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές της κατήχησης. Έτσι, γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχουν και στην χριστιανική αρχαιότητα αλλά και στην εποχή μας υπάρχουν προβαπτισματικές κατηχήσεις και υπάρχουν και μεταβαπτισματικές κατηχήσεις. Ή αλλιώς, εάν θέλετε, οι μυσταγωγικές, όπως λέγονται, κατηχήσεις, γιατί είναι οι κατηχήσεις εκείνες οι οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε, θα λέγαμε, την παρουσία μας μέσα στη μυσταγωγία της Εκκλησίας, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Οι μεν κατηχήσεις οι οποίες είναι προβαπτισματικές είναι κατηχήσεις οι οποίες αφορούν, θα λέγαμε, τα βασικά, τα θεμελιώδη στοιχεία της χριστιανικής πίστης, που είναι ικανή και αναγκαίοι και απαραίτητοι όροι για να μπορέσει κανείς να γίνει χριστιανός αργότερα με το βάπτισμα. Οι μεταβαπτισματικές κατηχήσεις είναι, θα λέγαμε, ένα είδος εμβάθυνσης στα βασικά αυτά δόγματα της πίστεως, προκειμένου κανείς να μπορεί να είναι έτσι ένα συνειδητό και άξιο μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε, κύριε Σπυρόπουλε, ότι οι κατηχήσεις αφορούν άμεσα και ουσιαστικά το περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας. Άρα έχουν άμεση σχέση με το δόγμα. Ουσιαστική παράμετρος της κατήχησης είναι να δείξει στον άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας κατηχούμενος που πρόκειται να γίνει χριστιανός, είτε είναι νεοφώτιστος χριστιανός, ο οποίος μένει να στερεωθεί στη χριστιανική πίστη, θέλουν να δείξουν λοιπόν στον άνθρωπο την αλήθεια της χριστιανικής πίστης, την αλήθεια που αφορά στο ποιος είναι ο Θεός των χριστιανών, τι είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι, ποια είναι, θα λέγαμε, η ζωή εν Χριστώ και ποια είναι η κατάληξη του χρόνου, της ιστορίας, ποια είναι η αναμενόμενη βασιλεία του Θεού, έτσι, η οποία πρόκειται να έρθει εν Χριστώ. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν κεντρικούς πυλώνες, κεντρικούς άξονες της χριστιανικής κατήχησης από την αρχαιότητα, τολμώ να πω, μέχρι σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Πώς συνδέεται η κατήχηση εδώ, και ήθελα λίγο να το ρωτήσω και θα το δούμε βεβαίως και στην πορεία, νομίζω, της συνομιλίας μας, να το ρωτήσω από τώρα και θα το βρούμε και μετά μπροστά μας, η κατήχηση, αν συνδέεται και πώς, με τη δημιουργία, αν θέλετε, σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα, με ποιον τρόπο αποτελεί κομμάτι μάλλον έτσι και της εκκλησιαστικής κοινότητας και των σχέσεων που αναπτύσσονται σε αυτή η κατήχηση.
1: Κοιτάξτε, η κατήχηση αποτελεί, πώς το λένε, την συγκολητική ουσία, θα λέγαμε, της εκκλησιαστικής ζωής, άρα και της εκκλησιαστικής κοινότητας, με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Πρώτα-πρώτα μας καθιστά μετόχους της ίδιας πίστεως, του ίδιου πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή κοινωνούμε την ίδια εμπειρία ζωής που διασώζει η Εκκλησία. Και η εμπειρία ζωής αυτή είναι το δόγμα. Mm-hmm. Η αποτύπωση λοιπόν της εμπειρίας ζωής είναι το δόγμα, η οποία το ζει η Εκκλησία και το μεταλαμπαδεύει με τη μορφή της κατήχησης, του κηρύγματος, της κατήχησης στα νέα της μέλη. Έπειτα, στο μέτρο και στο βαθμό που η κατήχηση δεν μας αναφέρει, δεν μας διδάσκει, δεν μας μεταδίδει, δεν μας μεταλαμπαδεύει μόνο, θα λέγαμε, τη χριστιανική θεωρία, αλλά μας μεταλαμπαδεύει και τη χριστιανική ζωή, τη ζωή της Εκκλησίας, έτσι, στο μέτρο αυτό η κατήχηση γίνεται ένας πρακτικός τρόπος του ζήν, ένας καθημερινός τρόπος του ζήν μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή όταν κατηχείται κανείς στην αγάπη, στη φιλανθρωπία, στην ανοχή, όταν κατηχείται κανείς στον κοινό τρόπο της λατρευτικής ζωής, όταν κατηχείται κανείς έτσι στην αλληλεγγύη με τον άλλον, όλα αυτά λοιπόν αποτελούν στοιχεία κοινωνικότητας, χριστιανικής κοινωνικότητας, αλλά και γενικότερης κοινωνικότητας, τα οποία προκύπτουν από την κατήχηση. Η οποία κατήχηση από ένα σημείο και μετά γίνεται πράξη, γίνεται τρόπο ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχαία κατήχηση, που όπως σας είπα διαρκούσε κατά μείζωνα λόγο από 1 έως 3 χρόνια, στην αρχή ξεκινούσαν οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν χριστιανοί, ξεκινούσαν παρακολουθώντας ένα σχολείο, ένα κατηχητικό σχολείο. Πήγαιναν και ακούγανε τον κατηχητή να τους μιλά για τον χριστιανισμό, να διαβάζει, αν θέλετε, την Βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη κυρίως, αλλά και έργα της Καινής Διαθήκης όσα υπήρχαν πρόσφορα, και να τους μιλάει, και αργότερα βέβαια υπήρχαν όλα πρόσφορα μετά τα τέλη του πρώτου αιώνα, τα μέσα του δεύτερου αιώνα ήταν όλα πρόσφορα, και να τους αναλύει σε ένα στυλ σχολείου. Αργότερα όμως, προχωρώντας κανείς στην κατήχηση, αν κανείς έμενε στην κατήχηση, γιατί υπήρχαν πολλοί που πήγαιναν και φεύγανε, ναι, αν κανείς έμενε στην κατήχηση, τότε λοιπόν ο ίδιος ο κατηχητής αλλά και ο επίσκοπος ο οποίος επόπτευε τα πράγματα είχε αξιώσεις από τους κατηχουμένους να έχουν χριστιανική ζωή. Σιγά σιγά λοιπόν να έχουν χριστιανική ζωή, σιγά σιγά να τους βλέπει να αρχίσουν να ζουν χριστιανικά. Και έτσι λοιπόν η κατήχηση ολοκληρώνονταν και τότε ο επίσκοπος έδινε το ok για το πότε θα βαπτιστεί κανείς ή δεν θα βαπτιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο αξιοσημείο το, αν μου επιτρέπετε, στοιχείο είναι ότι πολλά από τα σύμβολα της πίστεως, όπως γνωρίζουμε σήμερα, τα πρώτα σύμβολα πίστεως ήταν βαπτισματικά σύμβολα, δηλαδή ομολογίες πίστεως που τις εξέφραζε ο νεοφώτιστος, αυτός που επρόκειτο να βαπτιστεί. Mm-hmm. Πολλά λοιπόν από αυτά τα σύμβολα, τα βαπτισματικά σύμβολα, διαμορφώνονταν μέσα από την κατήχηση. Διαμορφώνονταν στην κατήχηση.
0: Δηλαδή με ποια έννοια το λέτε αυτό, να το εξηγήσουμε λίγο?
1: Βεβαίως, θα το εξηγήσω. Ναι. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ομολογίας πίστεως της βαπτισματικής ήταν ότι ο νεοφώτιστος, αυτός ο οποίος επρόκειτο να βαπτιστεί, λοιπόν ομολογούσε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Κύριος και Χριστός. Είναι δηλαδή ο Χριστός της ιστορίας, είναι δηλαδή το μεσιανικό εκείνο πρόσωπο το οποίο περίμενε ο Ισραήλ, mm-hmm. είναι δηλαδή ο Θεάνθρωπος και Σωτήρας. Αυτή η ομολογία, η βαπτισματική επίσης ομολογία, ότι ο Θεός είναι ο Παντοκράτορ, είναι δηλαδή αυτός ο οποίος δημιούργησε και κρατεί τα πάντα, το σύμπαν, και ότι ο Θεός αυτός δημιούργησε τα πάντα δια του λόγου του, του μονογενούς Υιού του. Αυτά λοιπόν που τα βρίσκουμε μέσα στις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως διαμορφώθηκαν ως περιεχόμενο της κατήχησης. Αυτά δηλαδή τους δίδασκαν στο κατηχητικό.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά αυτά διαμορφώθηκαν σε πέντε φράσεις κλειδιά που αποτέλεσαν και τις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως. Και να συμπληρώσω για 5 δευτερόλεπτα μόνο ότι από ό,τι μας λέγουν οι ειδικοί, από αυτές τις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως φτιάχτηκε και το τελικό σύμβολο πίστεως, το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης. Άρα βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η σχέση και η σύνδεση της κατήχησης με το δόγμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις μας είπατε, κύριε Μπατζίδη, και δείχνει, νομίζω, αυτή τη σχέση που είπατε, τη δείχνει πάρα πολύ ευδιάκριτα, πάρα πολύ καθαρά, τη σχέση της κατήγησης με το δόγμα, του δόγματος με την κατήχηση, και το βλέπουμε ήδη έτσι από τους πρώτους αιώνες αυτό, έτσι από τα πρώτα χρόνια της χριστιανικής εκκλησίας, των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, των πιο αρχαίων, έτσι από τους πρώτους αιώνες, να διαμορφώνεται
1: από την χριστιανική αρχαιότητα, ναι.
0: αυτό.
1: Έπειτα μην ξεχνάμε ότι βλέπουμε προϊόντος του χρόνου, φτάνοντας εκεί στον 3ο αιώνα, να αναπτύσσονται οι μεγάλες κατηχητικές σχολές της Αλεξάνδρειας, κυρίως με τον Πάντενο, τον Κλίμεντα και τον Οριγένη, και αργότερα και άλλους κατηχητές, αλλά και κατηχητικές σχολές εξίσου σπουδαίες έχουμε και στην Αντιόχεια. Κατηχητικούς λόγους έχουμε και από τον Θεοδόρη το Κύρου και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Κατηχητικές σχολές επίσης έχουμε και στα Ιεροσόλυμα, είναι η Παλαιστινιακή σχολή, θα λέγαμε χριστιανική σχολή κατήχησης, και γενικότερα βλέπουμε ότι η κατήχηση αυτή αποτελεί, θα λέγαμε, τον σπόρο, αποτελεί, θα λέγαμε, το πρωτόλιο της καλλιέργειας της θεολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Από την κατήχηση λοιπόν ξεκινάει, θα λέγαμε, μια πιο θεωρητική θεολογία, η οποία οπωσδήποτε καλλιεργήθηκε αργότερα όταν προέκυψε η ανάγκη να απαντήσει η Εκκλησία στις αιρέσεις.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Αμπατζίδη. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι για λίγο μάλλον να διακόψουμε, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά εδώ την συζήτησή μας.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
8: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
9: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε στην εκπομπή για την σημασία της κατήχησης ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε, κύριε Αμπατζίδη. Τονίσατε προηγουμένως ουσιαστικά αυτή την άμεση σχέση και σύνδεση της κατήχησης με το δόγμα της Εκκλησίας και το είδαμε αυτό μέσα από τις πρώτες βαπτισματικές ομολογίες πίστεως, όπως μας είπατε, που διαμορφώνονταν ουσιαστικά στην κατήχηση, έτσι, δηλαδή αυτό μάθαιναν και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είχαν σκοπό, ήθελαν να βαπτιστούν μετά, να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, του Σώματος του Χριστού.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα περιεχόμενο, με συγχωρείτε, αυτής της κατήχησης δεν ήταν μόνο η τριαδικότητα του Θεού. Θα ήταν λάθος να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Ταυτόχρονα με την τριαδικότητα του Θεού, αντικείμενο της όποιας άλλης κατηχητικής, περιεχόμενο της όποιας άλλης κατηχητικής διδασκαλίας, ήταν και ζητήματα που αφορούσαν τη δημιουργία του κόσμου, ήταν ζητήματα που αφορούσαν τη φύση και την ουσία της ανθρώπινης ψυχής, ήταν ζητήματα που αφορούσαν το περιεχόμενο της χριστιανικής σωτηρίας. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία ήταν στοιχεία θεμελιώδη, όπως καταλαβαίνετε, της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας στο σύνολό της, και η πρώτη τους επεξεργασία, το πρωτόλιο θα λέγαμε αυτό, έτσι προήλθε, δημιουργήθηκε μέσα από το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας. Καθώς επίσης, να μην το παραλείψουμε και αυτό, και ένα σημαντικό μέρος της ερμηνευτικής παράδοσης έτσι, ξεκίνησε μέσα από την κατηχητική διαδικασία, στο ποσοστό, στο μέτρο που οι πρώτοι κατηχητές ήταν και οι πρώτοι ερμηνευτές κειμένων της Αγίας Γραφής.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει, συνδέεται με τη δράση των πατέρων, ίσως των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας, δεν ξέρω.
1: Βεβαίως, των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας, και συνδέεται επίσης και με την δράση και των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας. Σας θυμίζω ότι στην αρχαία Εκκλησία, στην πρώιμη αρχαιότητα, μέχρι και περίπου τα μέσα με τέλη του Δευτέρου αιώνα χοντρικά, ο επίσκοπος ήταν ο αποκλειστικός τελεστής της Ευχαριστίας. Ο κύριος ρόλος των πρεσβυτέρων ήταν το κατηχητικό και διδακτικό έργο.
0: Ναι.
1: Οι πρεσβύτεροι λοιπόν ήταν εκείνοι που ήταν υπεύθυνοι για το διδακτικό και κατηχητικό έργο της Εκκλησίας. Και βέβαια είχαμε και λαϊκούς σε αυτό το έργο. Να μην ξεχνούμε ότι ο Οργένης, για παράδειγμα, ξεκίνησε ως λαϊκός κατηχητής στο διδασκαλείο της Αλεξάνδρειας. Δεν ξέρω, κύριε Σπυρόπουλε, εάν έχει τη σημασία του να τονίσουμε την αναγκαία διαχρονική σημασία της κατήχησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι η κατήχηση δεν είναι κάτι το οποίο είχε σημασία και αξία στη χριστιανική αρχαιότητα τότε που το χριστιανικό δόγμα ήταν υποδιαμόρφωση, αν θέλετε, και σήμερα δεν έχει. Ίσα ίσα στην εποχή μας, μια εποχή εκοσμίκευσης, χρειάζεται, είναι μεγάλο πρόταγμα, είναι εντελώς αναγκαία μια επανακατήχηση του χριστιανικού κόσμου. Γνωρίζουμε βέβαια ότι στην Ορθοδοξία της εποχής μας κυριαρχεί σε όλες τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες ο νηπιοβαπτισμός. Αυτό είναι ήδη ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά το γεγονός ότι κυριαρχεί ο νηπιοβαπτισμός και έχουμε λοιπόν μικρά παιδιά τα οποία βαπτίζονται και γίνονται χριστιανοί, ίσως είναι ένας λόγος περισσότερος στο να επενδύσουμε ουσιαστικά στην κατήχηση έτσι, των ανθρώπων, στην κατήχηση των νέων παιδιών, και να επαναπροσδιορίσουμε, θα λέγαμε, το νόημα της κατήχησης και πάλι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω πριν προχωρήσουμε, θα επανέλθουμε λίγο και θα μιλήσουμε και για το σήμερα και για την σύγχρονη εποχή και για αυτή τη σημασία της επανακατήχησης, όπως είπατε, κυρία Μπατζίδη. Θέλω να σας ρωτήσω, όταν αναφερόμαστε στην κατήχηση, αναφερόμαστε έτσι στην εκκλησιαστική κοινότητα, στην ευχαριστιακή κοινότητα, πώς συνδέεται και πόσο σημαντική είναι η κατήχηση για την εκκλησιαστική κοινότητα, πώς αυτά τα δύο συνδέονται διαχρονικά. Επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως και στη σημασία του δόγματος και τη σχέση του δόγματος με την κατήχηση, πόσο άμεση και έτσι σημαντική είναι. Εδώ τι ρόλο παίζει η εμπειρία, αν θέλετε, αυτό που λέμε βίωμα, και όσον αφορά τους κατηχούμενους, εκείνους που κατηχούνται, και όσον αφορά βεβαίως τα μέλη της Εκκλησίας, γιατί κατηχούμενοι γίνονται μετά, βαπτίζονται και γίνονται μέλη του σώματος του Χριστού, της εκκλησιαστικής κοινότητας.
1: Πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο. Πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο παίζει το βίωμα. Mm-hmm. Καταρχήν, οι κατηχητές οι ίδιοι, δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία ήταν επιφορτισμένα με την κατήχηση των νέων χριστιανών, έπρεπε να εμφορούνται από το βίωμα της Εκκλησίας, από τη χάρη του Πνεύματος και το βίωμα της Εκκλησίας. Διότι ιδιαίτερα στην εποχή της χριστιανικής αρχαιότητας δεν είχαμε το φαινόμενο της ακαδημαϊκής θεολογικής γνώσης, της ακαδημαϊκής θεολογίας. Mm-hmm. Άλλωστε για την εποχή την οποία μιλάμε, πολλά σημεία της δογματικής πίστης ήταν υποδιαμόρφωση.
0: Ναι, γιατί είχαμε και τις αιρέσεις που εμφανίζονταν, έτσι, που άρχισαν να εμφανίζονται από νωρίς ήδη.
1: Ασφαλώς. Και όταν λέμε ότι ήταν υποδιαμόρφωση, δεν εννοούμε ότι ήταν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε και τα ανακαλύψαμε με το μυαλό μας, με την ακαδημαϊκή γνώση, με την επιστημονική θεολογία. Εννοούμε ότι η εμπειρία η οποία υπήρχε έπρεπε να εκφραστεί και να διατυπωθεί. Mm. Κατά συνέπεια, η εμπειρία λοιπόν αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική και για τους κατηχητές. Mm. Έπειτα είπαμε ότι ο αντικειμενικός στόχος της κατήχησης, ο τελικός στόχος της κατήχησης, ήταν να οδηγήσει στην εκκλησιαστική εμπειρία, στο εκκλησιαστικό βίωμα, στην εκκλησιαστική ζωή, να οδηγήσει στην ευχαριστιακή κοινότητα.
0: Ναι.
1: Ο σκοπός και ο στόχος δεν ήταν να μάθει απλά διανοητικά ο κατηχούμενος στοιχεία της χριστιανικής πίστεως. Το έκανε και αυτό και το έκανε ειδικά στην αρχή. Αλλά κατά την πορεία έπρεπε αυτά τα στοιχεία να μετουσιωθούν, να μεταλλάξουν σε τρόπο του βίου.
0: Αυτό τι σημαίνει ότι έπρεπε να γίνουν αυτά τα στοιχεία τρόπος ζωής, τρόπος βίου, τρόπος ζωής μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας?
1: Για παράδειγμα, εάν λοιπόν ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος ενανθρώπισε για μας και ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε, και εάν το να γίνω χριστιανός εγώ που είμαι ιδωλολάτρης ή Ιουδαίος σημαίνει να πιστεύω ότι ο Θεός έτσι θα με αναστήσει και θα με προορίσει για πολίτη της βασιλείας του, σημαίνει ότι πρέπει την εκκλησιαστική ζωή να την κάνω, θα λέγαμε, ένα προστάδιο της Βασιλείας του Θεού.
0: Ναι.
1: Να ζω με έναν τρόπο τέτοιο που μαρτυρά ακριβώς την επερχόμενη Βασιλεία, το Μαράναθα,
0: ναι,
1: που βρίσκουμε ήδη στην Καινή Διαθήκη. Σημαίνει ότι εάν η τριαδικότητα του Θεού ή αν η σχέση Θεού Πατρός και Θεού Λόγου, Θεού Υιού, είναι σχέση αγάπης, η αγάπη πρέπει να είναι το κυρίαρχο στοιχείο της ανθρώπινης ζωής του χριστιανού. Mm-hmm. Η αγάπη πρέπει να είναι το ανθρώπινο στοιχείο, το κυρίαρχο στοιχείο της εκκλησιαστικής ζωής εν γέννη, της εκκλησιαστικής κοινότητας. Και αυτό το είχε ανάγκη ήδη από τη χριστιανική αρχαιότητα η Εκκλησία, διότι ήδη από την πρώτη χριστιανική αρχαιότητα υπήρχαν κρίσεις, κύριε Σπύρο. Δεν ήταν ρόδινα τα πράγματα. Mm-hmm. Κρίσεις και ιστορικές, εγωιστικές, σχίσματα φατρίες, αλλά κρίσεις και θεολογικές, δηλαδή δογματικές. Και πριν ακόμα τις μεγάλες αιρέσεις και πριν τον αριανισμό είχαμε τέτοιες θεολογικές κρίσεις.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στην αγάπη, έτσι, που ουσιαστικά η αγάπη είναι η βασική κεντρική εντολή του Χριστού, έτσι, και προς τους μαθητές του και σε όλους που θα πιστέψουν στον Χριστό, στον ίδιο και στη διδασκαλία του και στην εκκλησία του. Πώς μπορεί εδώ να, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει αγάπη, τη σημασία, την έννοια της αγάπης, έτσι όπως προκύπτει, αν θέλετε, από την κατήχηση της Εκκλησίας, από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Στην πράξη. Κοιτάξτε, δηλαδή, στην πράξη, στη ζωή της Εκκλησίας, των μελών της Εκκλησίας, εννοώ.
1: Ναι, ναι. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας κατηχητής του 3ου αιώνα θα ανέλυε το χωρίο εκείνο από το κατά Ιωάννη, ότι ούτως γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύω εις αυτόν μη απόλυτα, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Θα μπορούσε λοιπόν να συνδέσει την αγάπη ως περιεχόμενο του τρόπου ζωής του Θεού, των προσώπων της Τριάδος, με την αγάπη η οποία πρέπει να υπάρχει μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, μέσα στην Χριστό ζωή της Εκκλησίας. Όταν κανείς έβλεπε τον κόσμο, για να πάρουμε το δόγμα της δημιουργίας, όταν κανείς έβλεπε τον κόσμο όχι ως αυθύπαρκτο και συνεώνιο με το Θεό, όπως τον έβλεπε ο ελληνικός κόσμος, αλλά ως προϊόν της δημιουργικής ενέργειας του Θεού και μάλιστα ως εκχύλισμα της αγάπης του Θεού, ότι ο κόσμος είναι ένα περιβάλλον, μια πρόταση που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, είναι μια πρίκα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο και τον καθιστά κορονίδα της δημιουργίας αυτής και κορονίδα και βασιλιά της κτήσης, έτσι ώστε διαμέσου της κτήσης να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Ναι. Τότε η σχέση του ανθρώπου με την κτήση είναι εντελώς διαφορετική από το να τη θεωρεί αιώνια και να θεωρεί ουσιαστικά τους νόμους της κτήσης ως ενός άλλου είδους Θεό, όπως το θεωρούσε, ας πούμε, ο αρχαίος Έλληνας. Άρα λοιπόν υπάρχει άμεση σύνδεση της χριστιανικής διδασκαλίας, του περιεχομένου της χριστιανικής κατήχησης, με το τι είδους συνείδηση, τι είδους ματιά θα αποκτήσει τελικά ο νέος άνθρωπος που θα γίνει χριστιανός. Ο νέος χριστιανός εγένει, γιατί μπορεί να ήταν και μεγάλος στην ηλικία. Έτσι, ο νέος χριστιανός εγένει. Υπάρχει μεγάλη αυστηρή σύνδεση, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, ουσιαστικά, πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ, κύριε Αμπατζίδη, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, είναι η πράξη, έτσι, η πράξη και η εμπειρία του βιώματος της Εκκλησίας, που συνδέεται άμεσα με την κατήχηση, με το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η κατήχηση μας αποκαλύπτει με πιο γλαφυρό τρόπο τη σχέση της εμπειρίας με την έκφραση αυτής της εμπειρίας. Σήμερα που ζούμε σε ένα απαρτισμένο χριστιανικό κόσμο, σε μια απαρτισμένη χριστιανική εκκλησία με τα βασικά της δόγματα ήδη απαρτισμένα από πολλούς αιώνες, δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε εύκολα τη σχέση του δόγματος με την εμπειρία. Τότε, σε εκείνες τις εποχές που το δόγμα ήδη ήταν υποδιαμόρφωση ως τύπος εκφραστικός. Αυτό το δόγμα λοιπόν εκφράζονταν, έπαιρνε φόρμα διανοητική και λεκτική, απηχώντας την εμπειρία της Εκκλησίας. Και έπαιρνε λοιπόν αυτή τη μορφή, και η μορφή του αυτή ήταν κλητική, προσκλητική προς την εμπειρία της Εκκλησίας. Έλεγε, να, αυτό λοιπόν μου διδάσκει η εμπειρία μου, ασπάσου το και έλα να δεις, να γευτείς αυτή την εμπειρία, εφόσον το ασπαστείς. Ναι. Άρα ήταν άμεση η σχέση της κατήχησης με την εμπειρία της χριστιανικής ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Άμεση.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, κύριε Αμπατζίδη? Αναφερθήκαμε λίγο προηγουμένως με τη βοήθειά σας και στο σήμερα, στη σύγχρονη εποχή. Υπάρχει στη σύγχρονη εποχή, έτσι, ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζω είναι, δεν ξέρω αν είναι τόσο, θα έλεγε κανείς, πια εμπνευσμένος από την ζωή της κοινότητας, έτσι, όσο στο παρελθόν. Υπάρχει μια, ενδεχομένως, μια μεγαλύτερη, έτσι, επιμονή, αιμονή, έμφαση στην ατομικότητα, στο ατομικό. Είναι λίγο η εποχή μας συνδεδεμένη κάπως με το,
1: σίγουρα.
0: Με το άτομο περισσότερο και όχι τόσο με την κοινότητα, δεν ξέρω.
1: Σίγουρα, συμφωνώ σε αυτό
0: και
1: που λέτε,
0: το συλλογικό,
1: κύριε
0: ναι.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Σπυρόπουλε. Mm-hmm. Ωστόσο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω πάρα πολύ στην αξία της κατήχησης σήμερα. Mm-hmm. Ίσως περισσότερο, αν θέλετε, ή τουλάχιστον εξίσου mm-hmm. με τη σημασία της κατήχησης στις εποχές του αρχαίου χριστιανισμού. Mm-hmm. Και θεωρώ πως η κατήχηση σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τη ζωή της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και ότι η εποχή μας και η περιραίουσα ατμόσφαιρά της έχει πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα φωτίσει η χριστιανική κατήχηση. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι ο χριστιανικός κατηχητικός λόγος, ο οποίος πρέπει να αναφέρεται τόσο στους χριστιανούς εντός της Εκκλησίας, τους εντός της Εκκλησίας, όσο και στους εκτός της Εκκλησίας, κατά όμοιο τρόπο με αυτό που συνέβαινε στη χριστιανική αρχαιότητα, mm-hmm. πρέπει να εμπλουτιστεί, να παραμείνει καταρχήν πιστός στην παράδοση της Βίβλου και των Πατέρων mm-hmm. και ταυτόχρονα να εμπλουτιστεί με όλα τα εφόδια που δίνουν οι σημερινές επιστήμες, που δίνει η σημερινή εποχή, και να μπορέσει να εμπνεύσει, μπορεί να εμπνεύσει και πάλι σήμερα ο κατηχητικός λόγος στο σύγχρονο άνθρωπο. Mm-hmm. Και με τον τρόπο αυτό να τον οδηγήσει, αν θέλετε, και σε εκείνο το περιβάλλον της χριστιανικής κοινότητας mm-hmm. που είναι, θα λέγαμε, το καταστάλαγμα της εμπειρίας της χριστιανικής ζωής. Mm-hmm. Η κατήχηση λοιπόν δεν είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν και ούτε είναι χαμένη υπόθεση για τον άνθρωπο του σήμερα. Mm-hmm. Χρειάζεται πρωτοπόρους, χρειάζεται να την πιστέψει κανείς, χρειάζεται με ρομαντισμό mm-hmm. να την υπηρετήσει κανείς, αλλά ίσως η κατήχηση, κύριε Σπυρόπουλε, σήμερα στην εποχή μας να αποτελεί τη λύση στο μεγάλο πρόβλημα της εκοσμίκευσης.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν βεβαίως και πολλές προκλήσεις, νομίζω, στην εποχή μας. Μία από αυτές είναι και η τεχνολογία, η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, κύριε Αμπατζίδη, και πώς επηρεάζει γενικότερα, ευρύτερα, κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής, του ανθρώπινου πολιτισμού, και την καθημερινότητά μας και όλους μας, έτσι, όχι μόνο τα μικρά παιδιά ή τους εφήβους, όλους μας, και μικρούς και μεγάλους. Δεν ξέρω αν αυτό το κομμάτι
1: και μόνο αυτή η πρόκληση, μόνο και μόνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Σπυρόπουλε, και μόνο αυτή η πρόκληση της τεχνολογίας, και αν θέλετε πιο συγκεκριμένα και μόνο η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης mm-hmm. είναι, θα λέγαμε, το εφαλτήριο για μια σπουδαία κατηχητική συζήτηση, για μια σπουδαία κατηχητική διαδικασία για το ποιος είναι ο άνθρωπος της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας, του Χριστιανισμού, ποιος mm-hmm. είναι ο άνθρωπος σε Χριστό. Mm-hmm. Και μόνο η διάκριση της νοημοσύνης από την υπόσταση, από το πρόσωπο, από το βαθύ αυτό, από την αλήθεια του προσώπου που δεν εξαντλείται στην νοημοσύνη και τη λογικότητα, mm-hmm. είναι αφορμή, θα λέγαμε, μιας πολύ σπουδαίας, έτσι, κατηχητικής προοπτικής. Ίσως... η οποία είναι και ανοιχτή και πρέπει να γίνει, δηλαδή είναι έδαφος καλλιεργήσιμο άγωνο ακόμα, χαρτογράφητα νερά.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, που τώρα
0: γιατί είναι και ραγδαίες και εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας ούτως ή άλλως, νομίζω, και το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε συνέχεια, έτσι, πόσο τρέχουν αυτές οι εξελίξεις, κατά πόσο αλλάζουν τα πράγματα, και έχουμε και καινούργια δεδομένα σε ό,τι ενδεχομένως μπορεί να ξέραμε μέχρι σήμερα, έτσι, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα ούτως ή άλλως. Κύριε Αμπατζίδη, εμείς τα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για το χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω αν θα θέλετε κάτι, έτσι, να πείτε μια τελευταία σας φράση ολοκληρώνοντας την συνομιλία μας την σημερινή.
1: Το μόνο που θα ήθελα ίσως να επαναλάβω είναι το πόση μεγάλη αξία νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε στην κατήχηση σήμερα, στην κατήχηση στην εποχή μας. Uh-huh. Ότι πρέπει να γίνει, θα λέγαμε, η ελπίδα, θα λέγαμε, ένα μεγάλο στοιχείο της ελπίδας του χριστιανισμού για το άμεσο μέλλον και για το απότερο μέλλον είναι μια ουσιαστική κατήχηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αμπατζίδη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.
1: Χαίρετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή, στην κατήχηση, τη σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Αυτό είναι το θέμα μας και επιχειρούμε να φωτίσουμε όσο μπορούμε περισσότερες πτυχές του. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα την κυρία Μαρία Ράντζου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το γνωστικό αντικείμενό της είναι κατήχηση και χριστιανική παιδαγωγική. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Ράντζου.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Εμείς χαιρόμαστε που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα. Μιλάμε για κατήχηση, μιλάμε για εκκλησιαστική κοινότητα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, ξεκινώντας, τι σημαίνει κατήχηση, αν μπορούμε πολύ απλά να πούμε δύο λόγια.
1: Ωραία. Η κατήχηση είναι μία ουσιαστικά πράξη αποφορής της εκκλησίας, η οποία έχει ως απότερο σκοπό να μεταδώσει το μήνυμα του Χριστού στους πιστούς, πάντοτε με απότερο σκοπό τη σωτηρία. Αν το δούμε λίγο έτσι τιμολογικά, είναι κατά και ηχό, που σημαίνει ότι διδάσκω, δηλαδή ουσιαστικά είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Ναι. Τώρα για τη ζωή, την διδασκαλία και όλο γενικό το λόγο του Χριστού. Βέβαια εδώ έχουμε τώρα με την εξέλιξη των χρόνων η κατήχηση στην πράξη διαφοροποιείται. Ναι. Πάντοτε προσαρμόζεται στις ανάγκες των κατηχουμένων.
0: Αυτό έχει να κάνει με την εκάστοτε ιστορική συνθήκη, με το εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο, δηλαδή με την εποχή κάθε φορά.
1: Βέβαια, σαφώς, πολύ σωστά το είπατε. Αν ανατρέξουμε έτσι λίγο ιστορικά στην ιστορία της Εκκλησίας, θα δούμε ότι κατά περιόδους η κατήχηση στην πράξη διαφοροποιείται. Λαμβάνει πάντοτε υπόψη της, επιτρέψτε μου την άποψη, την έκφραση παιδαγωγική, την περιραίουσα ατμόσφαιρα και ανάλογα με αυτήν προσαρμόζει τις τεχνικές της, τον τρόπο επικοινωνίας της με τις ανάγκες των πιστών. Τώρα μπορώ να αναφέρω, ας πούμε, ένα παράδειγμα και περισσότερα στην πρωτοχριστιανική εποχή. Τότε είχαμε την ομάδα των υποψήφιων, ας το πούμε, πιστών, τους κατηχούμενους, που τότε απότερος σκοπός ήταν να οδηγηθούν στο βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα πρόσωπα που εμπλέκονταν τότε στην κατήχηση ήταν συγκεκριμένα. Και βέβαια και η διδασκαλία, το περιεχόμενο της διδασκαλίας ήταν συγκεκριμένο. Αργότερα, αν δούμε, ας πούμε, την περίοδο της τουρκοκρατίας, βλέπουμε τότε ότι κατά εξοχήν ο σκοπός της κατήχησης ήταν να διατηρηθεί η γλώσσα, η θρησκεία και η εθνική συνείδηση των πιστών. Σήμερα πάλι έχουμε άλλους στόχους στη σύγχρονη κατήχηση. Εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Εμπλέκονται, ας πούμε, εμπλέκεται η τεχνολογία στο πώς θα μεταφέρουμε το μήνυμα. Άρα βλέπουμε ότι ιστορικά εξελίσσεται, προσαρμόζεται, αλλά πάντοτε η διδασκαλία, το δόγμα, οι αρχές μένουν ίδιες, είναι ο πύρινας, είναι ο ίδιος, η λατρευτική ζωή είναι ίδια, είναι πυρήνας της.
0: Ναι. Ποια είναι μερικά χαρακτηριστικά της κατήχησης και σε σχέση, ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Ράντζου, πάντοτε, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνούμε, με την εκκλησιαστική κοινότητα και με τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των μελών της εκκλησιαστικής κοινότητας και της κάθε κοινότητας, έτσι.
1: Τώρα, τα χαρακτηριστικά της κατήχησης δεν μπορούμε έτσι απλά να πούμε 1, 2, 3, 4. Σίγουρα είναι, πλέον σήμερα δεν μένουμε στη μετάδοση γνώσεων.
0: Ναι.
1: Σήμερα, λόγω των αναγκών, λόγω του γρήγορου ρυθμού, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη κοσμίκευση κλπ, προσπαθούμε την κατήχηση να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο βιωματική. Δηλαδή να φύγουμε χωρίς να ξεχνάμε πάντοτε το τι και να πάμε στο πώς. Και αυτό το πώς, χαίρομαι πάρα πολύ που θέσατε στη συζήτηση το κομμάτι των σχέσεων, γιατί νομίζω ότι στη σημερινή μας συζήτηση είναι η λέξη κλειδί. Αυτό το πώς έχει να κάνει με το πώς ένας πιστός μπορεί και να συσχετίζεται με τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού. Και αυτό το οποίο είπατε εσείς για την εκκλησιαστική κοινότητα και τις σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, είναι ακριβώς αυτό εδώ το σημείο. Δηλαδή, μαθαίνει ο πιστός, ο κατηχούμενος, να λειτουργεί ως μέλος σώματος Χριστού.
0: Αυτό τι σημαίνει, αυτό πώς μπορούμε να το δούμε, ίσως και διαχρονικά, κυρία Ράντζου, και στο σήμερα βεβαίως, αλλά να το δούμε και διαχρονικά λίγο και στα χρόνια, ας πούμε, της αρχαίας εκκλησίας των πρώτων αιώνων.
1: Διαχρονικά τώρα, ας πούμε, στην εκκλησία των πρώτων χρόνων, αν θυμηθούμε λίγο την προετοιμασία των πιστών για το βάπτισμα, πριν από τη διάρκεια, ας το πούμε, της νηστείας, όλη μαζί η κοινότητα νίστευε και περίμενε με ιδιαίτερη χαρά αυτούς οι οποίοι θα βαφτίζονταν το Πάσχα. Αυτό δείχνει ένα βίωμα εκκλησιαστικής κοινότητας. Τώρα στην σύγχρονη, ας το πούμε, εποχή, βιώματα εκκλησιαστικής κοινότητας θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι όταν οι πιστοί μετέχουν στις διακονίες εθελοντικά, είτε είναι συσίτο, είτε είναι φιλανθρωπικές δράσεις ή οτιδήποτε άλλο, το να φροντίσουν κάποιες οικογένειες, κάποιους γέροντες κλπ. Όλο αυτό είναι κομμάτι της βίωσης της εκκλησιαστικής κοινότητας ως εμείς.
0: Ναι. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή ουσιαστικά με ένα πλέγμα σχέσεων, θα λέγαμε. Δηλαδή δημιουργούνται σχέσεις που ίσως φαίνεται, εδώ έχουμε και μία σύνδεση ενδεχομένως με την κατήχηση, δηλαδή στην πράξη η κατήχηση τονώνει, δημιουργεί και τονώνει τις σχέσεις της εκκλησιαστικής κοινότητας, ή θα έπρεπε, δεν ξέρω, αν είναι ένας ρόλος της αυτός.
1: Είναι και ένας ρόλος της. Αυτό όμως έρχεται μέσα ως αποτέλεσμα και φυσική, θα έλεγα, συνέπεια της όλης οργάνωσής της και της διαδικασίας της. Παραδείγματος χάρη, από τη στιγμή που μιλάμε για βιωματική μάθηση, αναγκαστικά ο κατηχητής δημιουργεί διδακτικά ομάδες συνεργασίας. Οι ομάδες αυτές συνεργασίας μεταξύ είτε των παιδιών, είτε των εφήβων, ή ακόμα και των ενηλίκων, δημιουργεί πλέγματα σχέσεων. Τα πλέγματα σχέσεων, παραδείγματος χάρη, ας το πούμε, στην πρωτοχριστιανική κοινότητα, ήταν το πρόσωπο το οποίο δίδασκε τα δόγματα της Εκκλησίας, το πιστεύω, τα μυστήρια κλπ. Στον κατηχούμενο, ο ανάδοχος, θα λέγαμε, σήμερα, ακόμα και ο επίσκοπος. Τέτοιες σχέσεις υπάρχουν και σήμερα στην κατήχηση. Είναι ο κατηχητής, είναι ο υπεύθυνος ο κληρικός, είναι η επίτροπη, είναι όλη η ομάδα η οποία συγκροτεί μια ενόρεια, ακόμα και ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης. Βέβαια, πρέπει να πω έτσι ότι να μην είναι μόνο στην εκκλησιαστική κοινότητα. Θέλουμε η κατήχηση, τα παιδιά, οι ενήλικοι, οι έφηβοι που κατηχούνται ή επανακατηχούνται οι ενήλικες, να έχουν μαρτυρία και στον υπόλοιπο κύκλο ζωής τους. Στο σχολείο, σε μια ομάδα, οπουδήποτε. Δηλαδή να είναι ζώντες.
0: Αυτό που είπατε, να είναι ζώντες, μιλάμε έτσι για ζωντανή πίστη. Έτσι πολλές φορές νομίζω μιλούσαν και οι πατέρες εκκλησίας και οι νηπτικοί πατέρες για αυτή την, και μέσα από την άσκηση για αυτήν την ζωντανή πίστη και για την εκκλησία εν Χριστώ, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να πω, είναι ένα διαρκές αυτό αίτημα, κατά κάποιο τρόπο ένας διαρκής ίσως σκοπός. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, κυρία Ράντζου.
1: Είναι ένα αίτημα το οποίο και εγώ ως καθηγήτρια στο τμήμα θεολογίας προσπαθώ να εκπαιδεύσω εντός εισαγωγικών τους υποψήφιους κατηχητές στο να έχουν στόχο μέσα από τα μαθήματά τους κάτι τέτοιο, αλλά και είναι και ένας συνεχής αγώνας. Δηλαδή να μπορούμε να προετοιμάζουμε τα παιδιά σε σχέση με το Λόγο του Χριστού, με τέτοιον τρόπο ώστε πρώτον να είναι συνειδητά αποδεκτός αυτός ο λόγος, με τέτοιον τρόπο ώστε όταν θα βρεθώ σε οποιαδήποτε παρέα, ομάδα, να μπορώ να τον ομολογήσω. να μπορώ να τον υποστηρίξω.
0: Όχι δηλαδή να τον ομολογώ μόνο μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, στην ενορία μου, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι. Αλλά και έξω και στο σχολείο μου και στην ομάδα του ποδοσφαίρου που θα πάω και σε μια παρέα που μπορεί να βρεθώ αργότερα ως ανήλικας, ως φοιτητής. Να το ομολογώ με την έννοια να το υποστηρίζω, αλλά πρέπει πρώτα να το αποδεχτώ συνειδητά. Mm. Και αυτή η συνειδητή αποδοχή μας πάει πίσω σε αυτό που σας είπα και στην αρχή, στη βιωματική διαδικασία μάθησης.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντική νομίζω αυτή η βιωματική διαδικασία μάθησης και αυτή η έννοια του βιώματος έτσι, της, στην ζωή της, της Εκκλησίας. Είπατε, κράτησα μια φράση προηγουμένως, θέλω να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθεια σας, κυρία Ράντζου.
1: Βεβαίως,
0: από το τι στο πώς.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, το τι είναι, είναι το δόγμα της Εκκλησίας.
1: Το τι είναι μόνο γνώσεις.
0: Οι γνώσεις.
1: Το τι μαθαίνω. Mm. Το πώς σημαίνει παίρνω αυτή τη γνώση και προσπαθώ να την κάνω πράξη. Mm. Και η πράξη αυτή σαφέστατα φαίνεται στο πώς συμπεριφέρομαι και επειδή εγώ δεν είμαι μόνος μου στον κόσμο, το πώς συμπεριφέρομαι σε σχέση με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα είναι σημαντικό η λέξη σχέσεις που βάλατε μέσα στη συζήτηση, είναι η λέξη κλειδί. Mm-hmm. Δηλαδή το να σπάζομαι κάποια δόγματα, να τα ακολουθώ και να είμαι εγώ και ο αυτός μου δεν έχει καμία σημασία. Mm-hmm. Κανένα νόημα. Το θέμα είναι από τη στιγμή που είμαι μέλος σώματος, σχετίζομαι με τον πλησίον mm-hmm. και αυτή η σχέση μου με τον πλησίον, η οριζόντια δηλαδή, είναι που ορίζει και την κάθετη, δηλαδή την επικοινωνία μου με τον Θεό. Αυτό είναι το πλέγμα σχέσεων.
0: Η σχέση με τους άλλους και η σχέση με τον Θεό, έτσι.
1: Βέβαια, με τον πλησίον. Με τον πλησίον. Ο πλησίον είναι ο διπλανός μου. Ποιοςδήποτε. Το κατ' εικόνα. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Αυτό μας πηγαίνει βέβαια και στο σήμερα, είναι κάτι διαχρονικό και στο σήμερα και στο χθες, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Η σχέση με τον πλησίον και η σχέση με τον Θεό, ο Σταυρός δηλαδή, έτσι ουσιαστικά.
1: Οριζόντια και κάθετα.
0: Εδώ υπάρχει και μια σταυρική, ίσως ήθελα να σας ρωτήσω ίσως κάτι πιο θεολογικό αυτό, μια σταυρική διάσταση που έχει να κάνει με την κατήχηση, δηλαδή με αυτό που μαθαίνουμε, αυτή τη γνώση που αποκτούμε, πώς θα την κάνουμε πράξη στη ζωή μας, τρόπο ζωής.
1: Βέβαια, αυτό πολύ, πολύ ορθά το θέσατε και πιο θεολογικά. Ο δικός μου ο σταυρός, η δική μου η πορεία είναι αυτή η οποία μπορεί να καθορίσει και την σωτηρολογική μου διάσταση. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν θεωρήσουμε τον σταυρό τον οποίο σηκώνω ως μια διακονία το να μεταδώσω ή να βοηθήσω κάποιον να οικειοποιηθεί μια πίστη, την πίστη μου, είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο της σταυρικής πορείας μας, η οποία μετά οδηγεί στην Ανάσταση. Γιατί, όπως έλεγε και ένας καθηγητής μου, Ανάσταση χωρίς σταυρό δεν υπάρχει.
0: Η σχέση μας...

0: σωτηρολογική μου και σχατολογική μου διάσταση. Mm. Τι σημαίνει όμως αγαπητική κοινωνία? Αυτό είναι, πρέπει λίγο να το πούμε εδώ, γιατί περί αγάπης ακούγονται πάρα πολλά στη συζήτηση. Η αγαπητική κοινωνία είναι οντολογική. Δηλαδή, βιώνοντας εγώ ευχαριστιακά το σώμα του Χριστού, ευχαριστιακά αντιλαμβάνομαι και τον πλησίον μου. Mm-hmm. Ότι είναι δικό μου αίμα, ότι είναι κατοικώνω, ότι εγώ και εκείνος είμαστε μαζί, ο πλησίον. Mm-hmm. Και μέσα από το πρόσωπο εκείνου σώζομαι κι εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, επιτρέψτε μου την έκφραση να πω ότι αλλοιώνομαι μέσα από τον άλλον. Την καλή την αλλοίωση όμως και θεραπεύομαι. Mm-hmm. Ίσως θα πω κάτι, μπορεί λίγο να φανεί περίεργο. Γίνεται λόγος για ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Εδώ δεν είναι μόνο η ενσυναίσθηση, εδώ είναι η συμπόνια. Εδώ δεν νοιάζομαι αν εγώ θα ταλαιπωρηθώ, θα πληγωθώ, θα στεναχωρηθώ σε σχέση με τον άλλο. Δηλαδή δεν περιορίζομαι στον εαυτό μου. Μαζί με τον άλλον γινόμαστε έναν. Και μέσα από αυτή την θεραπεία του άλλου που ζω και εγώ μαζί του, mm-hmm. έρχεται αυτή η αλλίωση, η καλή αλλίωση. Δηλαδή θεραπεύομαι. Ψυχικά αναπαύομαι.
1: Εδώ ίσως, ξέρω, υπάρχει, αν μπορούμε να βάλουμε στη συζήτησή μας και τη λέξη συγχώρηση ή αλληλοπεριχώρηση.
0: Βέβαια. Συγχώρηση. Συγχώρηση ήταν και το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής. Mm. Η συγχώρηση σαν πράξη πρέπει να πούμε το εξής, γιατί υιοθετείται και από την ψυχολογία. Mm. Εδώ στην θεολογική μας, ας το πούμε, δική μας προσέγγιση, η συγχώρεση είναι δώρο. Είναι δώρο Θεού. Mm-hmm. Για να συγχωρέσει κάποιος, δεν το κάνει μόνος του. Γιατί, να σας το πω έτσι, ας το πούμε γνωστικά, του mm-hmm. σχηματίζει. Αυτό έρχεται μέσα από την προσευχή, από τη μετάνοια. Έρχεται ως δώρο Θεού, δεν είναι δική μας απόφαση. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό μπορούμε να το δούμε και στην πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στην παράδοση από Αγίους οι οποίοι συγχώρεσαν πράξεις τις οποίες είναι ασύλληπτες.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Να αναφερθούμε σε ποιον γνωρίζετε πολύ καλά, τον Άγιο Διονύσιο. Που συγχώρεσε το δολοφόνο, θυμάστε.
1: Ναι.
0: Του αδερφού του.
1: Του αδερφού του, ναι.
0: Αυτό είναι ασύλληπτο σήμερα, αν μπορούμε να το διδάξουμε κάπου, να το μεταφέρουμε. Και αυτό δεν προήλθε γιατί ήταν ένα γνωστικό σχήμα. Mm-hmm. Προήλθε διότι ο Άγιος ήταν ασκητικός, ήταν αγιοπνευματικός κλπ. Κλπ.
1: Ναι. Ναι.
0: Εδώ βέβαια, ναι. Κύριε Σπύρο, μπαίνουμε σε κάποιες έτσι ασκητικές προϋποθέσεις,
1: ναι.
0: Για να προσεγγίσουμε κάποιες έννοιες οι οποίες στη σημερινή εποχή είναι λίγο τοπικές.
1: Ίσως έχουμε να κάνουμε εδώ λίγο περισσότερο, επειδή μιλάμε για την κατήγηση, με αυτή τη διάσταση της μυσταγωγικής κατήχησης, έτσι.
0: Σωστά.
1: Κυρία Ραντζού, θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο την κατήχηση και την χριστιανική παιδαγωγική, με θέμα ακριβώς την κατήχηση, τη σημασία της ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Να συνεχίσουμε, κυρία Ράντσου, έχουμε κάτι λιγότερο από 14 λεπτά στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Κάναμε λίγο λόγο προηγουμένως για την συμπόνια, για τη συγχώρεση που είναι δώρο Θεού, όπως τονίσατε. Τώρα, αυτή η αγαπητική κοινωνία, η οποία είναι οντολογική, όπως είπατε, επειδή πολλής λόγος γίνεται για την αγάπη, ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει αυτή την εντολή της αγάπης, είναι μια άλλου είδους αγάπη όμως αυτή, έτσι δεν είναι, που διδάσκει ο ίδιος ο Χριστός, που διδάσκει η Εκκλησία μέσω και, μέσω και της κατήχησης, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, ναι, ναι. Είναι μια αγάπη χωρίς προϋποθέσεις. Πρότυπο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Mm-hmm. Τον θέτουμε ως πρότυπο. Ναι. Εμείς προσπαθούμε. Και προσπαθούμε να φτάσουμε σε αυτό το πρότυπο. Mm-hmm. Για να φτάσουμε προς αυτό το πρότυπο, χρειάζεται κάποια, θα λέγαμε, δική μας εσωτερική προετοιμασία. Mm-hmm. Και για να το συνδέσω λίγο και με την κατήχηση και την κατηχητική και κατήχηση. Ναι. Αυτό το κομμάτι της αγάπης, το οντολογικό, είναι βασική προϋπόθεση και του κατηχητή. Mm-hmm. Να προσπαθεί να το διατηρήσει, να το εξασκήσει, να το εφαρμόσει και όλα τα σχετικά. Ναι. Γιατί μιλάμε για κατήχηση, αλλά η κατήχηση από τους φορείς της τουλάχιστον θα πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Πρόσφατα ήμουνα σε μια εξαιρετική συνάντηση και μιλούσαμε για την αυτογνωσία του κατηχητή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ξέρω το ποιος είμαι, το γνώθεις αυτόν. Mm-hmm. Για το οποίο μιλήσαμε οι πατέρες της εκκλησίας μας, να αναφερθώ στον Μέγα Βασίλειο, να αναφερθώ στον Άγιο Νεκτάριο. Mm-hmm. Για να φτάσω σε αυτό το κομμάτι της αγάπης, που είναι ουσιαστικό στοιχείο της σχέσης και των σχέσεων, γιατί μιλήσαμε για σχέσεις πριν μέσα στο χώρο της εκκλησιαστικής κοινότητας, mm-hmm. οφείλει ο καθένας από εμάς, είτε είναι κατηχητής, είτε είναι εν δυνάμει κατηχητής, να βιώνει οντολογικά αυτή τη διάσταση της αγάπης. Mm-hmm. Και αυτή η διάσταση της αγάπης και δεν έχει όρια και δεν έχει ωφελημιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν σκέφτομαι τι θα πάρω από τον άλλον, τι θα κερδίσω.
0: Ναι.
1: Είμαι εκεί γιατί θέλω να είμαι, γιατί εξασκούμε σε αυτό, γιατί θυσιάζομαι για τον άλλον, γιατί όλο αυτό ήταν πρότυπο ο ίδιος ο Χριστός και ακολουθώ. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν στο κομμάτι του βιώματος, αναφερθήκαμε λίγο σε αυτό, αν εκεί μπορούμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε, πόσο σημαντικό είναι το βίωμα. Και είπατε mm-hmm. στην αρχή, κυρία Ράντζου, ότι είναι ιδιαίτερα στην εποχή μας όσο το δυνατόν πιο βιωματική η κατήχηση.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει εδώ αυτό το βίωμα, το ότι η κατήχηση είναι πιο βιωματική ή καλείται ίσως να είναι πιο βιωματική, και πώς αυτό μπορεί να τονώνει, αν θέλετε, τις σχέσεις των μελών μιας κοινότητας εκκλησιαστικής.
1: Ωραία. Να πούμε λίγο έτσι κάποια θέματα, επειδή είχα πριν κάποια χρόνια είχα γράψει και ένα βιβλίο για την εμπειρική βιωματική μάθηση στην κατήχηση. Mm-hmm. Κάνουμε λόγο για εμπειρία και για βίωμα. Mm-hmm. Η λέξη βίωμα μας έρχεται λίγο πιο οικεία, mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά η λέξη εμπειρία mm-hmm. τη συναντάμε στα πατερικά κείμενα. Εκεί στη λέξη εμπειρία γίνεται κατεξοχήν λόγος για παρουσία Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο στον πιστό δίνεται, μετά από βέβαια προσευχή και προετοιμασία. Mm-hmm. Τώρα στο παιδαγωγικό το κομμάτι μιλάμε για βίωμα. Γιατί μιλάμε για βίωμα? Γιατί οι σύγχρονοι παιδαγωγοί αναφέρθηκαν και αναφέρονται ότι όταν το παιδί, ο μαθητευόμενος, οποιοδήποτε είναι αυτός, οποιοδήποτε πλαίσιο, ζει, κάνει κάτι, δρά, και μάλιστα όταν αυτό τον συγκινεί, δηλαδή υπάρχει μέσα συνέστημα, τότε έχουμε καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Mm. Αυτό τι σημαίνει στο χώρο της κατήχησης? Στο χώρο της κατήχησης σημαίνει ότι προσπαθεί ο κατηχητής πάντοτε τα παιδιά, οι κατηχούμενοι, να είναι στο επίκεντρο της μάθησης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οτιδήποτε θέλει να μεταδώσει, είτε είναι δόγμα, είτε είναι κάτι σε σχέση με τη λατρεία, κάτι σε σχέση με συμβολισμούς κλπ, φέρνει το παιδί, τον κατηχούμενο, οποιασδήποτε ηλικίας, στο να δράσει, στο να είναι στο επίκεντρο της δράσης, της ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό όμως θα πρέπει να έχει και ενδιαφέρον, δηλαδή να προκαλεί τον ενδιαφέρον του. Γι' αυτό γίνεται και τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλος λόγος να είναι η κατήχηση ελκυστική. Τι σημαίνει ελκυστική, τι σημαίνει να είναι η βιωματική μάθηση να έχει αποτέλεσμα, να προκαλεί συγκίνηση, ενδιαφέρον στον κατηχούμενο. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό για να γίνει θα πρέπει ο κατηχητής να αφουγκράζεται τους σύγχρονους προβληματισμούς και να προσπαθεί να δώσει ερμηνεία και νόημα σε αυτούς μέσα από τη διδασκαλία του Χριστού.
0: Ναι.
1: Είναι σύνθετο. Είναι
0: ναι, είναι σύνθετο και δεν ξέρω τι ρόλο παίζει εδώ η παιδαγωγική. Mm-hmm. Έτσι, επειδή είναι και αυτό ένα κομμάτι του γνωστικού σας αντικειμένου, κυρία Ράντζου, δηλαδή ίσως εδώ θα μπορούσαμε κάτι να πούμε παραπάνω. Τι ρόλο παίζει η παιδαγωγική εδώ, πώς μπορεί να βοηθήσει ίσως στην κατήχηση?
1: Η παιδαγωγική μπορεί να δώσει τα μέσα, να διευκολύνει. Mm-hmm. Πρέπει να ομολογήσω ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από τις Μητροπόλεις με τα σεμινάρια, διάφορα σεμινάρια και βιωματικής, ας το πούμε, προσέγγισης στους κατηχητές, ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν το έργο τους και τη διδασκαλία τους στις ανάγκες που έχουν τα παιδιά και οι ενήλικες στο σήμερα. Και μέσα από σεμινάρια και μέσα από ομιλίες και μέσα έτσι από κάποια project που τρέχουμε, όπως τρέχουμε και εμείς εδώ στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και στις άλλες Μητροπόλεις που συνεργαζόμαστε μέσα από τους φοιτητές, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό το μάθημα, προσέξτε όμως, χωρίς να χάνει την ουσία του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κατήχηση που είναι φολκλόρ,
0: ναι,
1: καμία περίπτωση, ούτε να είναι μόνο τεχνικές. Ναι. Θέλουμε μια πολύ στοχευμένη κατήχηση σε συγκεκριμένα θέματα, θα έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση, γρήγορη, γιατί δηλαδή να είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα στοχευμένη και αποτελεσματική. Και το λέω γρήγορη με την έννοια ότι επειδή τα παιδιά είναι πάρα πολύ στο κομμάτι της πληροφόρησης εκτεθειμένα.
0: Ναι, και μέσα από την τεχνολογία και τα λοιπά, μπροστά από τις οθόνες τόσες ώρες, ναι, όλοι μας, όχι μόνο τα παιδιά.
1: Ναι. Όχι, τα παιδιά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν πολύ ώρα. Άρα χρειάζομαι κάτι πολύ στοχευμένο, ελκυστικό και αποτελεσματικό.
0: Ήθελα τώρα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 5 λεπτά, να έρθω λίγο σε ένα, να σας ρωτήσω κάτι που σχετικά με την κατήχηση. Μιλάμε για, όταν αναφερόμαστε στην κατήχηση, για κάτι που το κάνουμε νομίζω έτσι διαβίου ή καλούμαστε τέλος πάντων να συμμετέχουμε διαβίου σε αυτό που λέμε κατήχηση στην Εκκλησία, έτσι δεν είναι? Είναι μια διαβίου διαδικασία, μια διαβίου μάθηση. Αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ολοκληρωθεί θεωρητικά η κατήχηση π.χ. και στην εφηβική ηλικία, σημαίνει ότι μπορεί η κατήχηση να προχωρήσει και στους ενήλικες, προσέξτε όμως λίγο, τότε μετά θα μιλάμε για επανακατήχηση.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μεγάλη πρόκληση για την Εκκλησία σήμερα η επανακατήχηση των ενηλίκων, γιατί και είναι μια δύσκολη ομάδα μαθησιακή. Ενώ δύσκολη μαθησιακή ομάδα, ο ενήλικας έχει συγκεκριμένες θέσεις και δεν τις αλλάζει εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολαστος όσο είναι τα μικρότερα παιδιά. Υπάρχει ένα παγιωμένες ιδέες, όπως το λέμε, αντιλήψεις, όπως το λέμε στην θεωρία, οι οποίες δύσκολα αλλάζουν, έτσι ανατρέπονται. Και βέβαια έχουμε το κομμάτι της εκοσμίκευσης, το οποίο έχει διεισδύσει πάρα πολύ στον ανήλικα και στις οικογένειες. Υπάρχουν έτσι θρησκοληψίες, λαθεμένες αντιλήψεις για θέματα της Εκκλησίας κλπ, τα οποία ίσως έχουν βιώσει σε μικρότερη ηλικία, και καλείται τώρα η Εκκλησία, οι φορείς της Εκκλησίας, να ανανεώσουν, να αναπλαισιώσουν τις ιδέες αυτές. Και φυσικά, επειδή συνεχώς αλλάζουν τα θέματα τα σύγχρονα που προβληματίζουν τον άνθρωπο, αυτό το κομμάτι της συνεχιζόμενης, θα έλεγα, ενημέρωσης, ανανέωσης, σύνθεσης και σύνδεσης ίσως κάποιων θεμάτων με διδασκαλίες των πατέρων κλπ, πράγματι έχετε, όπως λέτε και εσείς, είναι μια αδιαβίου διαδικασία.
0: Ναι. Η μετοχή μας, η μετοχή των μελών της Εκκλησίας, στη λατρεία της Εκκλησίας, έτσι, στα μυστήρια που λέμε, στη μυστηριακή ζωή, αυτό πώς συνδέεται με την κατήχηση? Είναι ίσως ένα κομμάτι της κατήχησης, κυρία Ράντζο?
1: Η κατήχηση από παλιά, το βασικότερο της κομμάτι ήταν η λατρεία. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάει. Η μετοχή στα μυστήρια. Mm-hmm. Εδώ βέβαια ερχόμαστε σε ένα άλλο ζήτημα. Ναι, μιλάμε για μετοχή, μιλάμε για βίωμα, αλλά είναι καλό λίγο, όχι λίγο έως πολύ, και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι να καταλαβαίνουν το τι γίνεται στα μυστήρια. Και δεν εννοώ την κατανόηση, την νοητική, τη γνωστική. Να υπάρχει μια ερμηνεία δηλαδή των μυστηρίων, της Θείας Λειτουργίας, έτσι ώστε να συνδέουμε το ένα κομμάτι με το άλλο. Δηλαδή τι συμβαίνει εδώ, γιατί συμβαίνει, τι είναι το ένα συμβολισμός, ο άλλος κλπ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, γίνεται περισσότερο αποδεκτό το κάθε μυστήριο. Το που λέγαμε στην αρχή, ότι να είναι αποδεκτό, να το κάνω κομμάτι της ζωής μου.
0: Ναι. Και ίσως να γίνεται πράξη αυτό που λέγαμε το για πράξη. Το τι και το πώς, έτσι.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι, ναι,
0: παίρνω μία γνώση, μαθαίνω κάτι, αλλά αυτή τη γνώση, την νοητικά, έτσι όπως την παίρνω, να προσπαθώ να την κάνω πράξη και ένας τρόπος ζωής, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Τρόπος ζωής, ναι. Καθημερινός τρόπος ζωής, όσο μπορούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Ράντζου. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε και εσάς για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, και εσείς καλή δύναμη στο έργο σας. Χαίρετε.

Αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή για την σημασία της κατήχησης ως ένα πλέγμα σχέσεων με την εκκλησιαστική κοινότητα διαχρονικά. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και η κυρία Μαρία Ράντζου, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο την κατήχηση και την χριστιανική παιδαγωγική. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο των Αγίων Μαρτύρων Ζιναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων.

όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων, Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μια άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως, όπου μεγάλωναν, ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή τις γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι, αλλά και εθνικοί, πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχτηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστηκαν, ήταν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Οι δύο αδελφές αμέσως, μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους στο Χριστό, που πέρασε τη ζωή Του ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσοι θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, Αυτόν να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά τη θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα, πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας γύρω από την Ταρσό και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευτούν από αυτή, πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι, η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους, ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να τις επαινούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχτηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεργα της Πάφου στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθεί να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού
ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο ξένες γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίκτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά, στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις, αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως, εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία. Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδας, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν εδώ, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο, όπου οι δύο Άγιες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν, τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να τις σταματήσει στο Άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα, μετά την κοίμηση της αδελφής της, συνέχισε την ασκητική ζωή της με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι γιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργον επλήρωσαν.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: ένας Ευρωπαίος περιηγητής, ο Γερμανός επιστήμονας και Γερμανός επιστήμονας μάλλον, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ένας Ευρωπαίος περιηγητής, Γερμανός επιστήμονας, πριν την Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, περιόδευσε στα μέρη του Πόντου. Του έκανε μεγάλη εντύπωση η άνθηση του ελληνισμού και του χριστιανισμού, της ορθοδοξίας και του μοναχισμού. Στην Παναγία Σουμελά έμεινε εκστατικός μπροστά σε έναν κήπο, ο οποίος ήταν γεμάτος από όμορφα και ευωδιαστά και πολύχρωμα λουλούδια. Σε μια μικρή συζήτηση που είχε με έναν μοναχό που ήταν υπεύθυνος για την καλλιέργεια του κήπου, ο μοναχός του είπε ότι ο κάθε σπόρος είναι ένα θαύμα και μπήκε μέσα στο κελί του και έφερε ένα μικρό σακουλάκι και έδειξε στον Ευρωπαίο περιηγητή και του είπε «Να, όλος ο κήπος βρίσκεται σε αυτό το σακουλάκι». Πράγματι, παραδέχθηκε ο Γερμανός επιστήμονας ότι ο κάθε σπόρος είναι ένα θαύμα της Θείας Δημιουργίας. Ο κάθε σπόρος, γενικεύοντας, λέμε ότι είναι ένα μυστικό χημικό εργοστάσιο. Ο κάθε σπόρος κλείνει μέσα του τεράστια δύναμη. Ο κάθε σπόρος διαλαλεί την σοφία και την παντοδυναμία του Θεού. Και την άνοιξη ιδίως, όλοι οι κήποι και όλοι οι πλάσοι γεμίζουν με λουλούδια. Από τους σπόρους τα βουνά καλύπτονται με δέντρα. Οι κάμποι πρασινίζουν με σπαρτά. Και μόνο ένα σπόρος αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Μάλιστα, ο σπόρος υπό κατάλληλες συνθήκες διατηρεί την ζωτικότητά του όχι για δεκάδες, όχι για εκατοντάδες, αλλά για χιλιάδες χρόνια. Ένα παράδειγμα. Αρχαιολόγοι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν έναν τάφο ενός βασιλιά που έζησε περίπου το 1000 π.Χ. Μέσα στα κτερίσματα, στα αφιερώματα, υπήρχε και ένα μικρό βάζο με κόκκους σιταριού, σπόρους σιταριού. Τώρα είπαν, αυτός ο σπόρος μετά από τόσα χρόνια αχρηστεύθηκε. Κι όμως, όταν τον έσπηραν, φύτρωσε. Εδώ αποδεικνύεται το θαύμα της Θείας Δημιουργίας. Μετά από 3.000 χρόνια, διατήρησε τη ζωτικότητά του. Σ' όλον τον πλανήτη υπάρχουν κάθε χρόνο, από τα δέντρα, τα φυτά, τα λουλούδια κλπ. Υπάρχουν δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια σπόροι, γήινοι σπόροι. Όμως υπάρχει και ένας άλλος σπόρος, ουράνιος σπόρος, ο οποίος φυτεύεται στις καρδιές των ανθρώπων. Μοναδικός και ανεπανάληπτος σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό ο Κύριος μας έχει διδάξει και μία σχετική παραβολή, η οποία ήθιστε να ονομάζεται η παραβολή του καλού σπορέως. Και εκεί μας λέει για έναν άνθρωπο ο οποίος βγήκε να σπείρει το σπόρο του και κάποια από αυτά τα σποράκια έπεσαν στο δρόμο, πέρασαν τα πουλιά και τα πήραν, κάποια άλλα έπεσαν στις πέτρες και εκεί που πήγαιναν να φυτρώσουν δεν μπόρεσαν να φέρουν σοδειά, διότι δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν, επειδή όπως λέει το Ευαγγέλιο δεν υπήρχε ικμάδα, δηλαδή δεν είχαν το κατάλληλο έδαφος για να μπορέσουν να ρίξουν ρίζα. Κάποια άλλα έπεσαν, λέει, μέσα στα αγκάθια και τα αγκάθια τα έπνιξαν, όμως κάποια από τα σποράκια έπεσαν και στην καλή γη και αυτά έφεραν καρπών πολλήν. Και ερμηνεύοντας ο Κύριος είπε ότι ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού, όπως πολύ ωραία επισημάνεται στο ξεκίνημα της συζητήσεώς μας. Και ενώ οι σπόροι που έπεσαν είτε στο δρόμο, είτε στις πέτρες, είτε στα αγκάθια και δεν έφεραν βέβαια ούτε βλαστό ούτε καρπό, είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη υποδοχή για αυτόν τον λόγο μέσα στην ψυχή τους. Ο σπόρος όμως που έπεσε στην καλή γη είναι, όπως ακριβώς λέει ο Ιησούς Χριστός μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Δηλαδή, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καλή ψυχή, έχουν καλλιεργήσει την καρδιά τους και με αυτόν τον τρόπο ακούν τον λόγο, τον κατέχουν και φέρνουν καρπό μέσα από την υπομονή που δείχνουν στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το μυστήριο της ζωής, το οποίο περικλείεται στον σπόρο, είναι κάτι ανάλογο με εκείνο το οποίο συμβαίνει με το Λόγο του Θεού. Ο οποίος Λόγος του Θεού είναι η όντως ζωή, είναι εκείνο το οποίο μας κάνει να αναπνέουμε πνευματικά και να έχουμε διαρκώς το βλέμμα μας στραμμένο εκεί που είναι η πραγματικότητα της ζωής μας, δηλαδή στον ουρανό, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Βέβαια, χρειάζεται ο άνθρωπος να κατανοήσει αυτήν την μεγάλη αλήθεια, ότι ναι μεν ο σπόρος, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, έχει μέσα του το μυστήριο της ζωής, όμως για να μπορέσει αυτός ο σπόρος να φέρει καρπόν πολλήν, χρειάζεται να έχει την κατάλληλη υποδοχή εκεί που θα πέσει. Δηλαδή, χρειάζεται η καλλιέργεια της ψυχής μας για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε δέκτες αυτού του μυστηρίου της όντως ζωής, της αληθινής ζωής, της αιώνιας ζωής, το οποίο, όπως πολύ ωραία είπατε, έρχεται ως δωρεά από αυτόν τον Λόγο του Θεού, ο οποίος έχει μέσα του αυτήν την δύναμη να δίνει καρπόν πολλήν.
0: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε, θέσατε το θέμα και επειδή πολλοί άνθρωποι δυστυχώς λένε από άγνοια, από πλάνη, από αδιαφορία, από δαιμονική συνέργεια, ότι και αυτά τα βιβλία της Εκκλησίας, τα Ευαγγέλια δηλαδή, άνθρωποι τα έγραψαν, εν ολίγης να πούμε για ποιους λόγους ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, ουκ έστι κατά άνθρωπον, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής του. Δεν είναι δηλαδή ανθρώπινη επινόηση, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ο ουράνιος σπόρος είναι ουράνιος σπόρος. Δεν έχει καμιά σχέση με τους γήινους σπόρους. Δεν έχει καμιά σχέση με τα ανθρώπινα λόγια. Άλλο είναι τα λόγια του Πλάτωνα, του Σοκράτη, του Αριστοτέλη, του Πυθαγόρα, του Ηράκλητου, του Θουκυδίδη, του Ξενοφόντα και των άλλων σοφών της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και άλλων σοφών, και άλλο είναι τα λόγια του Θεού. Εν ολίγης, η Αγία Γραφή ουκ έστι κατά άνθρωπον, ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο ουκ έστι κατά άνθρωπον, διότι η Αγία Γραφή γράφτηκε σε διάστημα 1500 χρόνων περίπου από διαφόρους ανθρώπους που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, που ήταν διαφορετικής ηλικίας και μορφώσεως, που δεν συνεννοήθηκαν. Ήταν φυσικό να υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και αντιθέσεις. Κι όμως υπάρχει τέλεια αρμονία και συνοχή. Όπως τα αστέρια του ουρανού δεν συγκρούονται μεταξύ τους, έτσι και οι στίχοι και τα νοήματα της Αγίας Γραφής δεν συγκρούονται μεταξύ τους. Γιατί ένας είναι ο Δημιουργός και του ουρανού και της γης και της Αγίας Γραφής, ο Θεός. Δεύτερον, πάνω από 2000 φορές βρίσκομαι την έκφραση «Τάδε λέγει Κύριος» ή παρόμοιες εκφράσεις «Ακούσατε λόγον Κυρίου» ή «Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρά Κυρίου υπήν». Τρίτον, όλα σε αυτόν τον κόσμο αλλάζουν, παλιώνουν, μεταβάλλονται, όπως είπε και ο σοφός Ηράκλητος, τα πάντα ρί, όλα αλλάζουν. Ένας μόνο δεν αλλάζει και δεν παλιώνει, ο Θεός και ο Λόγος Του. Στον 101ο ψαλμό του, ο προφήτης Δαβίδ, απευθυνόμενος στον Χριστό, του λέγει «Συ καταρχάς, Κύριε, την γη είναι θεμελίο σας και έργα των χειρών σου, η συν είναι, η ουρανή. Αυτοί απολούνται, αυτοί θα χαθούν μια μέρα. Συ δε διαμένεις και πάντες όλοι οι ουρανοί, οι υλικοί». Και πάντες όσοι παλαιωθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σαν πανοφόροι θα τους τυλίξεις και θα αλλαγούν. Σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου και κλείψουσιν. Σύ όμως παραμένεις ο ίδιος, αναλύωτος, σταθερός και δεν έχεις τέλος εσύ και τα λόγια σου. Η Αγία Γραφή η ίδια έχει αυτή την απέτηση, ας το πούμε έτσι. Γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του. Πάσα γραφή θεόπνευστος. Κάθε λόγος της Αγίας Γραφής δηλαδή είναι εμπνευσμένος από τον Θεό. Και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη καθολική επιστολή του γράφει «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι». Κανένας δηλαδή λόγος της Αγίας Γραφής δεν υπόθηκε, ας μου επιτρέπει να το πω έτσι, με το «έτσι θέλω», αλλά εμπνεώμενοι, φωτιζόμενοι από το Πνεύμα το Άγιον, μίλησαν και έγραψαν όσα έγραψαν οι Άγιοι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και οι Άγιοι Απόστολοι της Καινής Διαθήκης. Ακόμα, η Αγία Γραφή δεν είναι επιστημονικό βιβλίο, περιέχει όμως επιστημονικές αλήθειες. Όταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι και οι άλλοι λαοί έπλαθαν μύθους για την γη, ο προφήτης Ιώβ, 1000 χρόνια περίπου προ Χριστού, είπε τούτη την επιστημονική αλήθεια, «Κρεμάζον γην επί ουδενός», ο Θεός που κρέμασε τη γη στον αέρα, που αιωρείται δηλαδή στο κενό, το ότι ακόμα οι αγράμματοι, οι ολιγογράμματοι ψαράδες της Γαλιλαίας έγραψαν το σοφότερο βιβλίο του κόσμου, αποδεικνύει ότι ουκέστη κατά άνθρωπον δεν είναι ανθρώπινο έργο το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Το ότι ακόμα η Αγία Γραφή πολεμήθηκε και συκοφαντήθηκε όσο κανένα άλλο βιβλίο, αλλά παρόλα τα αυτά έχει την πρώτη κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο ουκέστη κατά άνθρωπον. Να πούμε και έναν λόγο ακόμα. Είναι η μεταμορφωτική δύναμη του Λόγου του Θεού. Εκατομμύρια αμαρτωλοί, όταν μελέτησαν τον Λόγο του Θεού, τον άκουσαν και τον εφάρμοσαν στη ζωή τους, από άγριοι έγιναν άγιοι, από αμαρτωλοί αλλοιώθηκαν, αναγεννήθηκαν, μεταμορφώθηκαν. Επομένως, για αυτούς και για άλλους λόγους ακόμα, το Ευαγγέλιο ουκέστη κατά άνθρωπον. Ο Λόγος του Θεού είναι Λόγος Θεού και όχι Λόγος ανθρώπων.
1: Και επειδή είναι Λόγος Θεού και όχι Λόγος ανθρώπων, γι' αυτό χρειάζεται και ο άνθρωπος, προκειμένου να τον ακούσει και να τον κατανοήσει, χρειάζεται να έχει καλλιεργήσει την καρδιά του. Λέει ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, «Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου». Δηλαδή, Κύριε, βγάλε αυτό το πέπλο το οποίο καλύπτει την πνευματική μου όραση, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσω όχι απλώς να διαβάσω, αλλά να κατανοήσω εκείνα τα οποία είναι θαυμάσια μέσα στον λόγο τον οποίο εσύ έχεις εκφέρει. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σε αυτό το οποίο υπογραμμίσατε. Ο Λόγος του Θεού, επειδή δεν είναι ανθρώπινος, για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με την ανθρώπινη καρδιά, η ανθρώπινη καρδιά χρειάζεται να καθαρίσει από πάθη και αμαρτίες. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει να κάνει ο κάθε άνθρωπος, είναι να μπορέσει να έρθει σε επαφή με το Λόγο του Θεού διά της μετανοίας, δηλαδή καθαρίζοντας την ψυχή του από τα πάθη. Όταν ο άνθρωπος δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη, τότε η πνευματική του όραση, γιατί τέτοια όραση χρειάζεται να έχει ο άνθρωπος για να μπορέσει να μελετήσει το Λόγο του Θεού, η πνευματική του όραση πάσχει. Και εφόσον πάσχει η πνευματική του όραση, δεν μπορεί να κατανοήσει αυτόν τον Λόγο του Θεού με τον οποίο προσπαθεί να έρθει σε επαφή. Ξεκινώντας λοιπόν την πνευματική ζωή ο άνθρωπος, ξεκινώντας ο άνθρωπος αυτήν την πνευματική καλλιέργεια, τη ωραία λέξη, καλλιέργεια, η οποία προέρχεται από την γεωργική ζωή. Καλλιεργώντας λοιπόν την ψυχή του άνθρωπος, πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το κλάδεμα των παθών, δηλαδή να μπορέσει πρώτα να καθαρίσει την καρδιά του από όλα αυτά τα αγκάθια τα οποία υπάρχουν και τα οποία πνίγουν τον Λόγο του Θεού όταν έρχεται να καρποφορήσει μέσα του. Θυμάμαι, στην πατρίδα μου υπήρχε μία μοναχή η οποία ήταν εντελώς αγράμματη και ήταν φίλη μάλιστα με τη Μακαρίτσα τη μάνα μου, ήταν από την ίδια πατρίδα, από το ίδιο χωριό, Και μας εδηγεί το, ήμουνα μικρό παιδάκι εγώ τότε, μας εδηγεί το ότι όταν πήγε στο μοναστήρι, κλεινόταν, όταν είχε ελεύθερο χρόνο, κλεινόταν μέσα στο στάβλο και εκεί προσευχόταν στο Θεό να μπορέσει να μάθει γράμματα για να διαβάζει το λόγο του. Και τελικά είχε μάθει να διαβάζει και το Ευαγγέλιο και τα πνευματικά βιβλία. Ήταν κάτι το πολύ θαυμαστό να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ σχολείο να έχει με έναν θαυμαστό τρόπο μάθει να διαβάζει και το αίτημα για να μάθει να διαβάζει προς το Θεό ήταν καθαρά και μόνο για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με το Λόγο. Αν μπορούσαμε να κατανοήσουμε το τι μεγάλο θησαυρό μπορούμε να καλλιεργήσουμε μέσα στην ψυχή μας, τότε ένα πράγμα θα κάναμε, να ετοιμάζουμε το χωράφι της καρδιάς μας για να δεχθεί τον Λόγο του Θεού και να μπορέσει να φέρει με αυτόν τον τρόπο πλουσία πνευματική καρποφορία.
0: Πράγματι, όπως το λέτε σεβασμιότατε, ο Λόγος του Θεού είναι φορέας της Θείας Χάριτος. Μαζί με τον Λόγο του Θεού μεταδίδεται και η Θεία Χάρις σε όσους τον ακούνε και όσους τον μελετούνε. Οι δύο μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, όπως διαβάζουμε στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, καθώς πορεύονταν σε μια πόλη, σε ένα χωριό του Εμαούς, που ήταν, απήχε 60 στάδια, δηλαδή περίπου 11 χιλιόμετρα, έξω από τα Ιεροσόλυμα, εκεί που συζητούσαν και έλεγαν για τον θάνατο του Χριστού και ήταν απογοητευμένοι, και εμφανίστηκε ανάμεσά τους ο Χριστός ο Αναστημένος, όταν κατόπιν έφυγε ο Χριστός από κοντά τους και κατάλαβαν ποιος ήταν, είπαν «Ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν διωδώ και ως διήνη γεν ημίν της γραφά, τας γραφάς». Στο δρόμο λέει που πηγαίναμε, τι ωραία που, εκεί που συζητούσαμε, θερμάνθηκε μέσα μας η καρδιά μας. Εδώ είναι η Θεία Χάρις και μας εξηγούσε τις Άγιες Γραφές. Είναι μέσον ακόμα καθάρσεως και αγιασμού ο Λόγος του Θεού. Στο 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου λέγει ο Χριστός μας στους Αγίους Αποστόλους «Ημείς καθαροί εστέ δια των λόγων ον λελάλικα ημίν. Σεις τώρα είστε καθαροί χάρις τον λόγο που σας είπα, που σας μίλησα, χάρις τον λόγο που ακούσατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στα 3,5 περίπου χρόνια της επίγειας δράσης Του. Ακόμα ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη που δυναμώνει τον άνθρωπο, κάνει ακόμα και τον δειλό, τον κάνει γενναίο, θαραλέο, απτόητο και απόδειξη τα εκατομμύρια των μαρτύρων που δεν φοβήθηκαν ούτε το μαχαίρι, ούτε τη φωτιά, ούτε τα θηρία, ούτε τον σταυρό, γιατί αγάπησαν τον Χριστό και τα αλάνθαστα και αιώνια λόγια Του. «Δύναμις γάρ Θεού εστί», γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στις προς Ρωμαίους επιστολής του. Το Ευαγγέλιο λέει είναι δύναμις Θεού για αυτούς που πιστεύουν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνοι. Για καθέναν που πιστεύει το Ευαγγέλιο είναι δύναμη. Θα τολμούσα να πω ότι είναι υπερδύναμη. Όπως η ατομική βόμβα εμπερικλεί μέσα της τρομερή δύναμη, αλλά για το κακό των ανθρώπων, ο Λόγος του Θεού είναι υπερδύναμη που κάνει τον άνθρωπο, ουράνιο άνθρωπο από τούτη τη ζωή. Και ακόμα, ο Λόγος του Θεού είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο σοφό. Πάνσοφος ο Θεός, πάνσοφα τα λόγια Του και ο άνθρωπος που ακούει τα λόγια του Θεού γίνεται και αυτός σοφός. Από βρέφους τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενά σε σοφίσε, εις σωτηρίαν, διαπίστειος της εν Χριστώ Ιησού, γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. Και όταν βγαίνει ο ιερέας στην μικρά είσοδο και βαστάει το Ευαγγέλιο στα χέρια του, τι λέγει? Σοφία ορθή, χριστιανή όρθιοι. Το βιβλίο που βαστάω στα χέρια μου δεν είναι ένα απλό βιβλίο, είναι η σοφία του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας, ο θαυματουργός, έλεγε «Δίβλος το ορώμενον, Χριστός το θεολογούμενο». Αυτό που φαίνεται είναι ένα απλό βιβλίο και ο σπόρος, ένα μικρό ασήμαντο πράγμα είναι. ένα μικρούτσικο, μπορεί να είναι όσο είναι η κεφαλή μιας καρφίτσας και όμως έχει μέσα του τόση δύναμη που όταν σπαρεί άλλοτε γίνεται λουλούδι, άλλοτε γίνεται φυτό, άλλοτε γίνεται δέντρο. Και αυτό το βιβλίο έχει τρομερή δύναμη να αλλάξει τον κόσμο με αυτό το βιβλίο, με αυτό τον λόγο του Θεού. Οι Άγιοι Απόστολοι όργωσαν τον κόσμο, άλλαξαν τον κόσμο, αναγέννησαν τον κόσμο, μεταμόρφωσαν τον κόσμο, βάπτισαν τον κόσμο εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Μιλήσατε για την καθαρτική ιδιότητα που έχει ο Λόγος του Θεού και θυμήθηκα τώρα κάτι το οποίο γράφουν τα πατερικά βιβλία για έναν χριστιανό ο οποίος είχε πάει στο πνευματικό του. Με πόνο ψυχής του εξομολογήθηκε ότι ενώ διάβαζε και άκουγε το Λόγο του Θεού, δεν μπορούσε να τον κατανοήσει και πολύ περισσότερο θεωρούσε ότι δεν είχε τη δύναμη να τον εφαρμόσει όπως θα ήθελε. Και το ερώτημα προς το πνευματικό ήταν, μήπως όλα αυτά είναι μάταια, μήπως πρέπει να σταματήσω. Και τότε ο πνευματικός του είπε, παιδί μου, πάρε αυτό το καλάθι και πήγαινε στο πηγάδι να μου φέρεις νερό. Αυτός βέβαια με πολύ δισταγμό, όμως καθ' υπακοήν, πήρε ένα καλάθι που του δώσε ο πνευματικός, έβαλε σκηνή, το έριξε μέσα στο πηγάδι, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να φέρει το νερό το οποίο του ζήτησε ο πνευματικός. Όμως, όπως καταλαβαίνουμε, από τη διαδρομή από το πηγάδι μέχρι το πνευματικό, το καλάθι είχε αδειάσει από νερό. Το πηγαίνει λοιπόν στο πνευματικό και του λέει, έκανα όπως μου είπατε. Έφερα το καλάθι, αλλά δεν ήταν δυνατό να έχει νερό μέσα, διότι το νερό έφυγε από τις τρύπες, καθώς ερχόμουν να σας το φέρω. Τότε ο πνευματικός του λέει, το περίμενα ότι δεν θα φέρεις νερό. Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το καλάθι είναι όπως σου το έδωσα. Και τότε αυτός ο άνθρωπος κοιτάει καλύτερα το καλάθι και του λέει, το ίδιο καλάθι είναι, απλά και μόνο είναι πλημμένο. Ακριβώς. Αυτό θέλω να καταλάβεις, του λέει. Ότι ενώ μελετάς, ενώ ακούς το Λόγο του Θεού, νομίζεις ότι δεν μπορείς να έχεις κάποια ωφέλεια. Ωστόσο όμως, όπως και το καλάθι το οποίο εννοείται μου το έφερες άδειο, έτσι και το καλάθι ήρθε πλημμένο, αλλά και η ψυχή σου βγαίνει πλημμένη από την επαφή που έχει με το Λόγο του Θεού. Θέλω να πω ότι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας χρειάζεται να έχουμε πολύ υπομονή και να θυμόμαστε αυτά τα λόγια που είπε ο Κύριός μας σε αυτή την παραβολή του καλού σπορέως με την οποία ξεκινήσαμε, όπου αναφερόμενος στους ανθρώπους που έχουν αγαθή καρδιά και δεκτικότητα του Λόγου του Θεού, είπε ότι ο καλός ο τόπος στον οποίο έπεσε ο σπόρος είναι εκείνοι οι οποίοι εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες τον Λόγον κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσβλέπουμε σε αποτελέσματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παρούσα ζωή. Τα αποτελέσματα τα οποία φέρνει και η καρποφορία την οποία φέρνει ο Λόγος του Θεού έχουν να κάνουν με την αιώνια ζωή, έχουν να κάνουν με την ουράνια πατρίδα μας και η καρποφορία δεν έχει να κάνει με τους όρους της φυσικής, της βιολογίας, αλλά έχει να κάνει με τους πνευματικούς όρους, με τους πνευματικούς νόμους, οι οποίοι δεν είναι ορατοί με τα μάτια του σώματός μας, αλλά είναι ορατοί μόνο με τα μάτια της ψυχής, όταν αυτά τα μάτια είναι καθαρά από αμαρτίες και από πάθη. Ο πνευματικός άνθρωπος αναλώνεται στον πνευματικό αγώνα και ενώ έχει φτάσει σε ύψη αρετής και μάλιστα όσο πιο πολύ προχωράει σε ύψη αρετής, τόσο πιο πολύ θεωρεί ότι είναι ακόμη στο ξεκίνημα. Αυτό ονομάζεται ταπείνωση και είναι η πρωταρχική ιδιότητα της μαθητείας, γιατί μόνο οι μαθητές μπορούν να έχουν δάσκαλο τον Ιησού Χριστό. Αν ο άνθρωπος χάσει την ιδιότητα του μαθητή, αν ο άνθρωπος χάσει την ικανότητα της μαθητείας, τότε αυτός ο άνθρωπος, λόγω του εγωισμού του, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι δεκτικός του Λόγου του Θεού και της διδασκαλίας του Θείου Διδασκάλου, δηλαδή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
0: Πολύ ωραία. Πράγματι, ο Λόγος του Θεού, όπως το είπατε, σεβασμιότατε, είναι τροφή και τριφή με ύψιλον, δηλαδή απόλαυση. Όπως η τροφή τρέφει και συντηρεί το σώμα και το αυξάνει, έτσι και ο Λόγος του Θεού τρέφει και συντηρεί την πνευματική ζωή. Ο καλοδιάθετος άπιστος ή ο λιγόπιστος γίνεται πιστός. Ο δε πιστός γίνεται ακόμα πιο πολύ πιστός και είναι απόλαυση. Και λέγει ο κάθε άνθρωπος που απολαμβάνει τον Λόγο του Θεού μαζί με τον προφήτη Δαβίδ, «Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Θα εφρανθώ, Κύριε, εγώ με τα λόγια σου», όπως εκείνος που βρίσκει πολλά σκύλα, δηλαδή πολλά λάθυρα. Ο Λόγος του Θεού μοιάζει με τον ήλιο, όπως δηλαδή ο ήλιος φωτίζει, θερμαίνει, ζωογονεί, χαροποιεί, οδηγεί και αποκαλύπτει την ομορφιά, έτσι και ο πνευματικός ήλιος, ο Λόγος του Θεού δηλαδή, φωτίζει τη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης Δαβίδ, «Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου», στον 118ο ψαλμό του. Ο Λόγος σου, Κύριε, είναι λιχνάρι στα πόδια μου και που φωτίζει το δρόμο μου και ασφαλίζει την πορεία μου. Ο Λόγος του Θεού είναι αναγεννητικός. Όσοι δεν γνώρισαν την Αγία Γραφή, δεν γνώρισαν τα ωραιότερα και μεγαλύτερα θέλγητρα και κυρίως δεν γνώρισαν το ακρότατο των θέλγητρων και δημιουργό όλων των θέλγητρων, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γιατί το κέντρο της Αγίας Γραφής, του Λόγου του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλη η Παλαιά Διαθήκη φωνάζει δια των προφητών, «Έρχεται, έρχεται ο Μεσσίας». Η Καινή Διαθήκη το λέει ότι ήλθε. «Ακούω», είπε η Σαμαρίτισσα στον Χριστό, «ότι θα έλθει ο Μεσσίας. Όταν θα έλθει αυτός θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ ημί ο λαλόν σύ», της είπε. «Εγώ είμαι ο Μεσσίας που σου μιλάω». Και η Αποκάλυψη πάλι φωνάζει και λέγει, «Έρχεται, έρχεται πάλι να κρίνει τον κόσμο. Ιδού έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα και ο μισθός μου μετεμού αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». Αυτό είναι το μεγαλείο του Λόγου του Θεού. Και αν κάνουμε μια άλλη απεικόνηση, μια άλλη παράσταση, ο Λόγος του Θεού είναι ο τύπος, είναι η ραδιοφωνία και είναι η τηλεόραση του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έχει τεράστια ανακαινιστική δύναμη. Το γεγονός ότι ο Χριστός ανέστησε τον φίλο του τον Λάζαρο, ανέστησε την 12χρονη κόρη του Ιαΐρου και τον μονάκριβο γιο της Χήρας της Ναΐν, είναι λιγότερο σημαντικό από την ανάσταση των ψυχών που έκανε ο Λόγος του Θεού. Στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννου λέγει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός μεταξύ των άλλων και τα εξής. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αλήθεια, αλήθεια σας το λέγω, ότι αυτός που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με απέστειλε, δεν έρχεται πια σε κρίση, σε δίκη. Έχει αιώνια ζωή από τούτη τη ζωή και πέρασε από την περιοχή του πνευματικού θανάτου στην αιώνια ζωή». Δηλαδή, η Ανάσταση της ψυχής, αυτό είναι το υπαριθμόν ένα γεγονός. Και στη συνέχεια λέγει, «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυν εστί, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Αλήθεια σας λέγω, ότι πλησιάζει η ώρα και αυτή η ώρα είναι τώρα». Δεν μιλάει για τους σωματικά νεκρούς,

0: Ανάσταση Κρίσεως. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήρθε ο Θεός εδώ, στην πρώτη φορά, όχι για να στήσει τα νεκρά σώματα. Αυτό θα γίνει κατά την Δευτέρα του παρουσία σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Στην πρώτη του παρουσία ήλθε για να αναστήσει τις νεκρωμένες από την αμαρτία ψυχές.
1: Επειδή παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, εγώ ήθελα να καταλήξω με ένα μήνυμα το οποίο μας έρχεται μέσα από την Καινή Διαθήκη, όπου εκεί ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να γίνουμε επιστολή Χριστού, γνωσκομένη και αναγνωσκομένη παραπάντων ανθρώπων. Ο άνθρωπος, όταν κατέχει τον Λόγο του Θεού, όταν έρχεται σε κοινωνία με τον Λόγο του Θεού, αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν είναι απαραίτητο να μιλάει. Ο ίδιος γίνεται, αν θέλετε να το πω έτσι, Λόγος του Θεού. Γίνεται μια επιστολή την οποία έχει στείλει ο ίδιος ο Θεός από τον ουρανό και την οποία επιστολή μπορεί να διαβάζει ο κάθε άνθρωπος βλέποντας αυτόν ο οποίος εφαρμόζει τον Λόγο, αυτόν ο οποίος κατέχει τον Λόγο, όπως είναι το παράγγελμα του Κυρίου. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, όσοι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μέσα από την μελέτη των γραφών, μέσα από την παρακολούθηση των κηρυγμάτων, να μπορέσουμε να έρθουμε σε κοινωνία με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού, μέσα στη Θεία Λειτουργία, στο Μυστήριο του Μυστηρίου, μας προσφέρεται όχι μόνο ακροόμενος, δηλαδή όταν μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, δεν ακούμε μόνο το Ευαγγέλιο, δεν ακούμε μόνο το κείμενο από κάποια επιστολή των Αποστόλων, αλλά μας προσφέρεται προκειμένου να τον κοινωνήσουμε. Όταν στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Λειτουργός μας προτρέπει λέγοντας «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Εκείνη την ώρα ο Λόγος του Θεού μας προσφέρεται ως σώμα και αίμα Χριστού για να γίνουμε ένα με αυτόν τον Λόγο. Να έρθουμε σε πλήρη κοινωνία και να τον κατέχουμε μέσα στην καρδιά μας, ούτως ώστε να καρποφορήσουμε εν υπομονή. Αυτή είναι η ευχή μου και ήθε να κατορθώσουμε να γίνουμε όντως επιστολή Χριστού.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε 2-3 περιστατικά, γεγονότα, προσκλήσεις του Θεού από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στο 11ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, ο ίδιος ο Θεός λέγει στον Άγιο Μωυσή και ο Μωυσής στη συνέχεια λέγει στους Ιουδαίους που πήγαιναν για 40 χρόνια μέσα στην ερημιά εκεί πέρα να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. Και διδάξετε αυτά, τα λόγια δηλαδή του Θεού, τα τέκνα ημών, λαλήν εν αυτής, καθημένους εν οίκο και πορευωμένους εν οδό και καθεύδοντας και διανισταμένους. Και γράψετε αυτά επί τας φλοιάς των οικειών ημών και των πυλών ημών. Να διδάξετε, λέει, αυτά τα λόγια μου, τα λόγια του Θεού στα παιδιά σας, να τα μιλάνε μεταξύ τους, αυτά να συζητάνε, και όταν κάθονται στο σπίτι και όταν περπατάνε στο δρόμο και όταν πάνε για ύπνο και όταν σηκώνονται. Συνέχεια δηλαδή το μυαλό τους, η σκέψη τους, η καρδιά τους, η διάνοιά τους να είναι στον Λόγο του Θεού. Και γράψτε αυτά τα λόγια του Θεού στις παραστάδες των θυρών, των σπιτιών σας και των θυρών που είναι έξω στην αυλή, δηλαδή στις εξώπορτες. Και στο 7ο βιβλίο των παροιμιών ο ίδιος ο Θεός λέγει «Ιε φύλαξον εμάς εντολάς και διώσεις, τους δε εμούς λόγους ως περ κόρας ομάτων, περίθου δε αυτούς σεις δακτύλης, επίγραψον δε επί το πλάτος της καρδίας σου. Παιδί μου, φύλαξε τις εντολές μου και θα ζήσεις, θα έχεις καλή ζωή. Τα δε λόγια μου να τα προσέχεις όπως τις κόρες των οφθαλμών σου». Και τα λόγια αυτά τότε υπήρχαν οι πάπυροι και οι περγαμηνές και τα τύλιγαν στα χέρια τους ή όπως τελείγουμε εμείς το χαρτί κουζίνας. Τύλιξε τα, λέει, στα χέρια σου και γράψτα στο πλάτος της καρδιάς σου.

Και ερχόμαστε στο 11ο κεφάλαιο του Λουκά. Μια γυναίκα απλή, αυθόρμητα μια μέρα, είπε στον Χριστό μας: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστή ούσε θύλασσας». Καλότυχη δηλαδή η μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε. Και ο Χριστός μας τι της απάντησε? «Μενούν γε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και θυλάσσονται σε Αυτόν». «Ναι», της είπε, «καλότυχη είναι η μάνα που με γέννησε και με θύλασε, αλλά εξίσου καλότυχη, μακάρι, τρισευτυχισμένη είναι αυτοί που ακούν και εφαρμόζουν τον Λόγο του Θεού». Αυτοί που ακούν και εφαρμόζουν τον Λόγο του Θεού αναφωνούν μαζί με τον προφήτη Δαβίδ κάθε μέρα: «Ως ηγάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστί». Και πάλι: «Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλι το στόματί μου». Πόσο γλυκά, Κύριε, είναι τα λόγια σου στο λάριγγά μου, περισσότερο γλυκά και από το μέλι. Αυτόν τον λόγο, τον λόγο του Θεού, να αγαπήσουμε, και αγαπώντας τον λόγο του Θεού και εφαρμόζοντας τον στη ζωή μας, από τούτη τη ζωή θα έχουμε μέσα μας τον Παράδεισο και θα κληρονομήσουμε δια των ευχών σας, Σεβασμιότατε, τον Παράδεισο εις αιώνας αιώνων. Ευλογείτε και εσείς, αγαπητοί και σεβαστοί ακροατές και τηλεθεατές, χαίρετε.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Η Άρτα τιμά τον Όσιο Μάξιμο τον Γρεκό, 29 χρόνια από τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πνευματική χαρά θα τιμηθεί στην Άρτα η επέτειος της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού, ενός Αγίου που αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την πόλη και την τοπική εκκλησία. Φέτος συμπληρώνονται 29 χρόνια από την ιστορική ημέρα της 12ης Οκτωβρίου 1997, όταν αντιπροσωπεία της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους μετέφερε στην Άρτα τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού. Το Ιερό Λείψανο τοποθετήθηκε αρχικά στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της Άρτας. Αργότερα μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων και μετά τη δημιουργία του Ιερού Ναού του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, ο οποίος θεμελιώθηκε το 2006, το Ιερό Λείψανο μεταφέρθηκε στο ναό όπου φυλάσσεται σήμερα. Η παρουσία του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου στην Άρτα αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια ιδιαίτερη ευλογία για τους πιστούς και συνδέει την πόλη με την πνευματική παράδοση του Αγίου Όρους και την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου. Με αφορμή την επέτειο της μετακομιδής, στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού πραγματοποιείται φέτος σειρά λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερο χαρακτήρα στις φετινές εκδηλώσεις δίνει η υποδοχή της θαυματουργού ιεράς εικόνας του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρεται από τη Ρόδο.

Η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα. Αμέσως μετά θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κύριος Χρύσανθος. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Φανουρίου στην περιοχή του Τριγώνου. Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 29 χρόνια από τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα. Το ίδιο απόγευμα, στις 6.30, στην πλατεία Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν χορευτικά τμήματα των συλλόγων Μακρυγιάννης, Σκουφάς, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Δεσποτάτο της Ηπείρου, καθώς και η αθλητική και πολιτιστική ομάδα φοιτητών. Μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική, η θρησκευτική αυτή επέτειος θα συνδυαστεί με την πολιτιστική παράδοση και την ιστορία του τόπου.

Η παρουσία της ιεράς εικόνας του Αγίου Φανουρίου στην Άρτα αποτελεί ξεχωριστή ευλογία για τους πιστούς. Ο Άγιος Φανούριος είναι ένας από τους πλέον αγαπητούς Αγίους στον ελληνικό λαό. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Άγιος παρέμενε άγνωστος για πολλούς αιώνες και έγινε γνωστός μέσα από την έβρεση της ιεράς εικόνας του στη Ρόδο κατά τον 14ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε όταν πραγματοποιούνταν εργασίες στο νότιο τμήμα των παλαιών τυχών της πόλης. Εκεί αποκαλύφθηκε ένας παλαιός ναός, μέσα στον οποίο υπήρχαν πολλές κατεστραμμένες εικόνες. Ανάμεσά τους βρέθηκε μία εικόνα που είχε διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νίλος ο Δεύτερος, ο Διασπορινός, αναγνώρισε την εικόνα και διάβασε την επιγραφή με το όνομα του Αγίου. Ο Άγιος παριστανόταν ως νεαρός στρατιώτης, κρατώντας το δεξί του χέρι έναν σταυρό, πάνω στον οποίο υπήρχε αναμένη λαμπάδα. Γύρω από την κεντρική μορφή του απεικονίζονταν τα 12 μαρτύριά του. Οι παραστάσεις παρουσιάζουν τον Άγιο να οδηγείται σε δίκη, να βασανίζεται και να φυλακίζεται, να υπομένει σκληρά μαρτύρια και να οδηγείται ακόμη και στη φωτιά, παραμένοντας σταθερός στην πίστη του. Η έβριση της ιεράς εικόνας αποτέλεσε ουσιαστικά την αποκάλυψη ενός Αγίου που μέχρι τότε παρέμενε άγνωστος. Από τότε, η τιμή προς τον Άγιο Φανούριο εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο και ο ίδιος έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η θαυματουργός ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού μέχρι και τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της, ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Μητρόπολη καλεί όλους τους πιστούς της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και στις εορταστικές εκδηλώσεις, να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού και τη θαυματουργό Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να λάβουν την ευλογία και τη χάρη των Αγίων. Η φετινή επέτειος αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την Άρτα. 29 χρόνια μετά τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού, η πόλη τιμά τον Άγιο, συνδέοντας την πίστη, την ιστορία και την πνευματική παράδοση του τόπου, ενώ παράλληλα υποδέχεται την Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου από τη Ρόδο. Ένας εορτασμός που προσκαλεί τους πιστούς να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, να προσκυνήσουν τα ιερά σεβάσματα και να λάβουν την ευλογία των Αγίων.

ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Έχουμε τονίσει πολλές φορές σε αυτή εδώ την εκπομπή το αναντήρητο γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι βαθύτατα αποπροσανατολισμένος πνευματικά και παραπέει μέσα στα λιμνάζοντα νερά του αποκρυφισμού. Άλλωστε, η λεγόμενη νέα εποχή του υδροχώου αυτό το στόχο έχει, να αποσπάσει τον άνθρωπο από τον Θεό και να τον προσδέσει σε απόκριφες δυνάμεις, οι οποίες στην ουσία είναι δαιμονικές. Με την αποστασία μας δώσαμε τη δύναμη στο διάβολο για να κυβερνά τη ζωή μας και να μας οδηγεί στον όλεθρο και την καταστροφή. Όταν λέμε αποκρυφισμός, εννοούμε την ενασχόλησή μας με απόκριφες δυνάμεις, δηλαδή δαιμονικές, και παράδοση της ζωής μας σε αυτές. Εξυπακούεται ότι όταν ενδίδουμε στον αποκρυφισμό, απομακρυνόμαστε από την χάρη του Θεού και γινόμαστε έρμεα του διαβόλου. Αυτός πια κυβερνά τη ζωή μας και την οδηγεί σταθερά στην απώλεια. Όπως η Αγία μας Εκκλησία έχει τις δικές της τελετουργίες για να συντελείται η σωτηρία μας, δηλαδή τα ιερά μυστήρια και τις λοιπές αγιαστικές πράξεις, έτσι και ο διάβολος έχει τις δικές του τελετουργίες για να μας καταστρέφει μέσω αυτών, και οι οποίες είναι οι διάφορες μορφές αποκρυφισμού, και οπωσδήποτε μια από αυτές είναι και η μαντική. Γι' αυτή θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, εξειδικεύοντας την δαιμονική τέχνη της μαντικής στην καφεμαντία. Μια πραγματικά ολέθρια και διαδεδομένη συνήθεια, η οποία ασκείται ευρέως ακόμα και από πιστούς χριστιανούς, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την φοβερή παγίδα που τους στείνει ο σατανάς για να τους πιάσει στα δίχτυα του. Είναι γνωστό πως κάποιες γυναίκες διαδίδουν ότι έχουν δήθεν το χάρισμα να μαντεύουν. Γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και λένε το φλιτζάνι του καφέ στους ανυποψίαστους, φυσικά τις περισσότερες φορές με το αζημίωτο. Κάποιες άλλες έχουν ανοίξει και το μαγαζί τους και δέχονται τους άτυχους πελάτες τους για να τους πουν το μέλλον. Πληροφορούμαστε πως τελευταία η αγυρτή αυτή ασκείται και μέσω της τεχνολογίας. Λένε δηλαδή τον καφέ μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του κινητού με φυσικά υψηλή χρέωση. Θα προσπαθήσουμε καταρχήν να αποδείξουμε ότι πρόκειται για αγυρτία και όχι για κάποια ικανότητα ή ιδιαίτερη τέχνη όπως την θέλουν οι αποκρυφιστές. Αλλά θα αποδείξουμε το σοβαρότερο, το οποίο δεν ζημιώνει μόνο την τσέπη μας αλλά και την ψυχή μας. Θα αποδείξουμε ότι πρόκειται για μεγάλη αμαρτία, η οποία αν δεν μετανοήσουμε μπορεί να μας στερήσει τη σωτηρία, να μας στείλει στην κόλαση, να χάσουμε την αιώνια ζωή, το πολυτιμότερο δώρο που μας χάρισε ο Θεός. Από την μακροχρόνια υπηρεσία μου στην Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από τη διακονία μου για πολλά χρόνια σε γραφεία αιρέσεων διαφόρων ιερών μετροπόλεων και γενικά από τον αγώνα μου κατά των αιρέσεων, μπορώ να σας πληροφορήσω υπεύθυνα πως ο σύγχρονος αποκρυφισμός εισέρχεται δόλια μέσα στα σπίτια μας με τις δίθεν αθώες τεχνικές του, όπως είναι η μαντική, η αστρολογία και τα οροσκόπια και άλλα πολλά. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε το γεγονός ότι αυτού του είδους οι πτυχές του αποκρυφισμού λανσάρονται και προβάλλονται δυστυχώς μέσα και από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Δεν υπάρχει δυστυχώς πρωινάδικο στην τηλεόραση που να μην παραβρίσκεται κάποια ή κάποιος από αυτούς, όπου ανερυθρίαστα μας λέει τη μοίρα μας, την οποία υποτίθεται ότι τη διάβασε στα άστρα, για το τι θα μας συμβεί και μας δίνει βέβαια και συμβουλές. Να πούμε και τούτο ότι η μαντική είναι παμπάλια αγυρτία και ανάγεται στο απότερο βαρβαρικό και πρωτόγονο παρελθόν. Από θεολογική άποψη η μαντική είναι απότοχος της αμαρτίας, του σκοτασμού του ανθρώπου που επέφερε το τραγικό γεγονός της πτώσεως. Η μαντική
Και κάθε άλλη ενασχόληση με τον αποκρυφισμό έχει τις ρίζες της στην απομάκρυνσή μας από το Θεό. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως εμείς οι πιστοί δεν έχουμε την ανάγκη να πληροφορηθούμε για το μέλλον μας, διότι αυτό το κανονίζει ο Θεός, ο ουράνιος πατέρας μας, ο οποίος μας αγαπά και θέλει το καλό μας και τη σωτηρία μας. Να μας χαρίσει μέρος από τη δική του δόξα και την μακαριότητα. Αντίθετα τώρα, αγωνία για το μέλλον έχουν οι άπιστοι που δεν πιστεύουν στην πρόνοια του Θεού και αγωνιούν το τι θα τους συμβεί. Αυτοί που τρέμουν για τα επερχόμενα κακά και αισθάνονται ανυπεράσπιστοι καταφεύγουν στη μαντική με την ελπίδα να αποτρέψουν τα ενδεχόμενα κακά. Αλλά ας δούμε τώρα τι είναι η μαντική και ειδικά η καφεμαντία, η πιο πρόσφορη δηλαδή και διαδεδομένη μορφή μαντικής. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Ηλίας κύριος Γερμανός σε σχετικό διαφωτιστικό φυλαδιό του έγραψε τα εξής διαφωτιστικά. Ο σκοτασμός από την αμαρτία και την απομάκρυνσή του από το Θεό άνθρωπος που γι' αυτό δεν μπορούσε να βρει το δρόμο της επιστροφής, της χαράς και της ευτυχίας του, στο κάθε τι γύρω του έβλεπε και ένα σημάδι από το οποίο πίστευε ότι μπορούσε να μαντεύσει το μέλλον του. Και οι επιτίδιοι εκμεταλλευτές της αμάθειας και ευπιστίας έκαναν χρυσές δουλειές. Έτσι εμφανίστηκαν οι ονοσκόποι, ορνηθομάντης, αλευρομάντης, βιβλιομάντης, καθρεπτομάντης, κοσκινομάντης, νεκρομάντης και άλλα είδη παραβιάσεων του μέλλοντος. Τελευταία εμφανίστηκε η χαρτομαντία, μαντική με την τράπουλα και η καφεμαντία, δηλαδή η προσπάθεια μαντίας για το αύριο με τον καφέ. Αυτό το είδος της μαντικής μάλιστα δεν ασκούν μόνο οι επιτίδιες καφετζούδες, αλλά πότε στα αστεία και πότε στα σοβαρά, πολλοί και κατά τα άλλα καλοί χριστιανοί. Έτσι, αν στο φλιτζάνι ο καφές σχηματίσει πολλές φουσκάλες, θα αυξηθούν τα αγαθά μας και θα πάρουμε λεφτά. Ανάλογες προβλέψεις θα κάνει η καφεντζού και από τα σχήματα, τα νερά εντός εισαγωγικών, που θα σχηματιστούν στο εσωτερικό του φλιτζανιού, αφού πιει ο ενδιαφερόμενος τον καφέ. Μερικοί εξάλλου θεωρούν κακό σημάδι αν τυχαίως χυθεί ο καφές κλπ. Όμως όλα αυτά είναι ανόητες πλάνες που δεν πρέπει να έχουν καμιά σχέση με τους χριστιανούς, γιατί εμείς ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Γνωρίζουμε ότι το παρόν και το μέλλον μας είναι να βρισκόμαστε κοντά στο Θεό που είναι ο στοργικός πατέρας και ενδιαφέρεται για όλα τα παιδιά του. Εμείς όσοι αλήθεια πράγματι χρειαζόμαστε, τι μαθαίνουμε με την μελέτη του Ευαγγελίου και την προσευχή. Γι' αυτό ας στεκόμαστε μακριά από τις καφετζούδες και από όλα τα είδη της μαντικής. Είναι βαρύ αμάρτημα η προσφυγή σε αυτή, καταλήγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Γερμανός. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα εξίσου διαφωτιστικό άρθρο για την μαντεία και ειδικά για την καφεμαντεία του κυρίου Χαράλαμπου Πρωτοπαπά. Έγραψε ο κύριος Πρωτοπαπάς: «Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης αρδιουργίας, ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου παύση διαστρέφουν τα σοδούς κυρίου τας ευθείας». Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, 13ο κεφάλαιο, στίχη 9 έως 11. Έτσι μας περιγράφει ο Απόστολος Παύλος τι ακριβώς είναι και τι κάνουν οι μάγοι και οι μάγισσες. Πώς με πονηρά τεχνάσματα και πονηρίες που χρησιμοποιούν σε συνεργασία με τον πατέρα του στο διάβολο προσπαθούν να διαστρέψουν την διδασκαλία του Χριστού και να μεταβάλουν το δίκαιο, το καθαρό και το αγαθό για να οδηγήσουν τους ανθρώπους στην ακαθαρσία της ψυχής και του σώματος. Η μαγεία υπάρχει από τα αρχαία χρόνια και συνεχίζεται ως τα σήμερα. Χρησιμοποιεί αυτού του είδους την τεχνική ο διάβολος για να παρασύρει εις την αιώνιον κόλαση όσο περισσότερους ανθρώπους μπορέσει και ειδικά τους ορθοδόξους χριστιανούς.
προθάλαμος της μαγείας είναι η μαντία, που στις μέρες μας είναι τόσο πολύ διαδεδομένη, όπου τη βλέπουμε και σε εκπομπές τηλεοράσεων. Είδη της μαντίας είναι καφεμαντία, χαρτομαντία, χειρομαντία, κρυσταλλομαντία, αριθμομαντία, νεκρομαντία, καθρεπτομαντία, αστρομαντία και άλλα. Η μαντία είναι το δόλωμα για να αρπάξει ο σατανάς τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στα πλοκάμια της μαγείας. Από την μαγεία, και ειδικά όταν με τη θέλησή του την χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει από τον διάβολο. Η μαντία δεν είναι τίποτε άλλο από την παράδοση του ανθρώπου στον σατανά για να του πει γενικά τα μέλλοντα ή πώς θα εξελιχθεί κάποια κατάσταση που τον ενδιαφέρει. Ο απληροφόρητος άνθρωπος προσέρχεται στο μάντι ή την μάντισα. Ο μάντισα ανακατεύει τα χαρτιά, τα μαζεύει και λέει στον ενδιαφερόμενο «Κόψε την τράπολα στα δύο, όμως με το δεξί σου χέρι». Να προσέξουμε το σημείο αυτό, διότι το δεξί χέρι του χριστιανού είναι εκείνο το οποίο χρησιμοποιεί για να κάνει το σταυρό του. Στην χειρομαντία ζητά το δεξί χέρι. Στην καφεμαντία λέει στον ενδιαφερόμενο να πιέσει με το αντίχειρα του δεξιού χεριού ένα σημείο στο φλιτζάνι κλπ. Ο ενδιαφερόμενος δεν γνωρίζει τι κρύβεται πίσω από αυτό που κάνει. Όμως ο μάντης, μάγος, πολύ καλά γνωρίζει και γνωρίζει πως τη στιγμή που ο χριστιανός με το δεξί του χέρι κόβει στα δύο την τράπολα ή όταν τοποθετεί το δάκτυλο του δεξιού του χεριού με το οποίο κάνει το σημείο του Τιμίου Σταυρού, αρνείται τον Χριστόν και παραδίδεται στον διάβολον. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που δεν ζητά να κάνει κάτι τέτοιο ο ενδιαφερόμενος, του ζητά όμως να πει το όνομά του, όπως το είπε ο ιερέας κατά την βάπτιση. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αμαρτία της μαντίας και ειδικά της καφεμαντίας. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το κατατοπιστικό άρθρο του κυρίου Χαράλαμπου Πρωτοπαπά. Αρχίζει ο μάγος να πει τα μέλλοντα, αλλά προσέξτε αδελφοί, ξεκινάει από το παρελθόν. Θυμάσαι τότε που ήσουν 8 ετών και έγινε το τάδε, στα 12 σου που έγινε εκείνο, το πρόσωπο που τότε είχες ερωτευθεί, συνεργασίες σου που τότε υπήρχε αυτό το πρόβλημα και άλλα, ώστε ο ενδιαφερόμενος να εμπιστευτεί το μάγο και να παραδοθεί σε αυτόν. Δεν γνωρίζει όμως ότι αρνείται τον Χριστό και παραδίδεται στο διάβολο. Ο διάβολος είναι πνεύμα. Υπήρξε ο πρώτος των αγγέλων. Ήταν ο ωραιότερος και αρχηγός των αγγελικών ταγμάτων. Σκέφτηκε όμως να ανέβει πάνω από το Θεό. Και με το που συνέλαβε τη σκέψη αυτή, έπεσε αμέσως από τον ουρανό και έγινε το ασχημότερο και το βρωμερότερο πλάσμα της δημιουργίας του Θεού. Ως πνεύμα ο διάβολος γνωρίζει το παρελθόν όλων των ανθρώπων, το μέλλον όμως το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Καμιά φορά πέφτει ο άνθρωπος στην παγίδα, διότι η πονηρία του σατανά λειτουργεί ακατάπαυστα. Λειτουργεί ο διάβολος κάποιες φορές όπως και ο καραβοκύρης. Βλέπει ο καπετάνιος τον καιρό, γνωρίζει όμως από ανέμους και σύννεφα και λέει «Το απόγευμα θα έχουμε θαλασσοτοραχή». Και έτσι γίνεται. Δεν είναι μελλοντολόγος ο καπετάνιος, γνωρίζει όμως καλά τα σημάδια του καιρού. Κάπως έτσι λειτουργεί και ο διάβολος για να ξεγελάσει τον άνθρωπο και να τον κάνει να πιστεύσει πως γνωρίζει το μέλλον. Παρακολουθεί τις κινήσεις του, άρα γνωρίζει τα ενδιαφέροντά του. Παραδείγματος χάρη, ο διάβολος γνωρίζει πως ο άνθρωπος έχει υποβάλει κάπου ένα αίτημα, διότι ήδη η πράξη έχει παρέλθει. Μαθαίνει το αποτέλεσμα και το λέει στον άνθρωπο προτού ανακοινωθεί, διότι ο διάβολος το μαθαίνει αμέσως, ενώ στον ενδιαφερόμενο ανακοινώνεται κατόπιν σχετικής διαδικασίας. Υπάρχει όμως και η περίπτωση που ο διάβολος δημιουργεί καταστάσεις μελλοντικές. Από τα πολλά παραδείγματα να πούμε ένα, αφού ο άνθρωπος αρνήθηκε τον Χριστό και παρεδόθηκε στον διάβολο, έχει πλέον επάνω του δικαιώματα ο τρισκατάρατος. Του λέει ο μάντης, σε 3 ημέρες ή 3 μήνες ή 3 χρόνια θα γνωρίσεις ένα πρόσωπο και με αυτό θα παντρευτείς. Λέει και τα χαρακτηριστικά του προσώπου και την εργασία του και άλλα. Εδώ είναι όπου ο άνθρωπος πέφτει στη μεγάλη παγίδα. Αφού λοιπόν άνθρωπε δεν προσευχήθηκες και δεν παρακάλεσες τον Θεό να σου δώσει ένα δικό του πρόσωπο να παντρευτείς και να έχεις συνοδοιπόρο προς την ουράνια βασιλεία σου, του δίνει ο διάβολος στον οποίο με τη θέλησή σου απευθύνθηκες. Σου στέλνει ο διάβολος ένα δικό του πρόσωπο, εσύ μέσα εις την πλάνη και τα σκοτάδια που σου έβαλε ο σατανάς, θα πέσεις με τα μούτρα και θα πεις «αυτός ή αυτή είναι». Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Τα διαζύγια πλύνθηκαν και μαζί με αυτά ο πόνος και τα βάσανα. Τα μικρά παιδιά όμως βιώνουν δυστυχώς τα αποτελέσματα της πράξης των γονέων που εμπιστεύτηκαν το διάβολο και όχι το Χριστό. Πόσα ζευγάρια πριν την ένωσή τους ή και πριν να πάνε στο μέγα μυστήριο του Θεού εξομολογούνται και μετανοούν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της μαντίας, αλλά και γενικά της αμαρτίας, τα οποία απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Θεό, φέρνουν πρόσκαιρη χαρά και μετά την καταστροφή ρίχνει ο σατανάς τον άνθρωπο στη θλίψη, στην κατάθλιψη ή απλά στην αμαρτία, ώστε να παραμείνει εκεί και να τον πάρει μαζί του στα τάρταρα. Μετά τη μαντία έρχεται η μαγεία. Είναι οι τεχνικές της μαγείας γνωστές και καταγραμμένες από την αρχαιότητα, όπου για να επιτύχουν κάτι, λόγω χάρη, ένωση, χωρισμό, ασθένεια έως και θάνατο, χρησιμοποιούσαν τα μαγικά φίλτρα όπως τα αποκαλούσαν και έδιναν στον ανυποψίαστο άνθρωπο κάτι να πιει ή του έβαζαν κάτι στο φαγητό κλπ. Αφού έπαθε ό,τι έπαθε ο άνθρωπος, ξαναπάει στο μάγο.
επιστρέφει στο Μάντι Μάγο για να του ζητήσει την επανένωση ή να χωρίσει τον άντρα ή αντίστοιχα τη γυναίκα από τον καινούριο σύντροφο, αλλά και για να πετύχει κάτι ή να κάνει οποιοδήποτε κακό και αρχίζει να βυθίζεται πλέον στο σκοτάδι, το οποίο αρχίζει να γίνεται ψηλαφυτό. Ο μάγος είναι άνθρωπος ο οποίος έχει πλήρη επίγνωση του έργου που επιτελεί. Έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον αρχηγό των διαβόλων ότι θα έχει την εξουσία να διατάζει δαιμόνια, με την προϋπόθεση πως η ψυχή του μετά θάνατον θα είναι δοσμένη στο διάβολο. Δυστυχώς μετά θάνατον δεν υπάρχει και η μετάνοια. Οι δαίμονες είναι στρατιά με ιεραρχικά αξιώματα. Υπάρχει καταγεγραμμένη μαρτυρία πρώην μάγου, όπου πριν το τελικό στάδιο της παραδόσεως του ολοκληρωτικά στον σατανά, του ζητήθηκε από τον διάβολο να υπογράψει συμβόλαιο για την ολοκληρωτική παραδοσή του με αίμα. Χρησιμοποιούν οι μάγοι αμέτρητες τεχνικές για να επιτύχουν το στόχο τους. «Φέρε μου», λέει ο μάγος, «μια φωτογραφία του της. Φέρε μου μια μπλούζα ή ένα εσώρουχο ή». Υπάρχει καταγεγραμμένη, αδελφοί μου, η ευχή της εκκλησίας μας, που μεταξύ των άλλων λέει: «Αν, Θεέ μου, χρησιμοποίησαν οτιδήποτε και επίησαν μαγείες τα παιδιά σου, σύ Θεέ μου που γνωρίζεις τους τρόπους και τους ανθρώπους, διάλυσε πάσαν μαγείαν και ελευθέρωσε τα παιδιά σου». Είναι τα είδη της μαγείας πάρα πολλά, μεταξύ αυτών τα παρακάτω: μαύρη, λευκή, σολομονική, βουντού, τούρκικη, αράπικη, κινέζικη, ινδιάνικη, αφρικάνικη, επιστημονική, επαναληπτική, αυτόματη, τηλεφωμαγεία και άλλα. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε το παράδειγμα του τότε μεγάλου μάγου της εποχής εκείνης Κυπριανού και της όμορφης Νέας Ιουστίνης, σημερινών Αγίων της Ορθοδοξίας, που αφού της έστειλε πολλούς δαίμονες να την παραπλανήσουν, δεν τα κατάφερε και πήγε ο ίδιος. Η φρόνιμη όμως κόρη Ιουστίνη του υπέδειξε και του απέδειξε πως ο άνθρωπος, όταν με πίστη χρησιμοποιεί το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού του Χριστού μας, καμιά μαγεία και κανένας διάβολος δεν μπορεί να τον βλάψει. Η μαγεία εξαφανίζεται μόνο με την ευχή της Εκκλησίας, συνοδευόμενη από εξομολόγηση και ειλικρινή μετάνοια. Να χρησιμοποιούμε, αδελφοί μου, σωστά το σημείο του σταυρού, διότι αν αντί να σχηματίσουμε τον τίμιο σταυρό, παίζουμε μαντολίνο. Αντί να φύγει ο διάβολος, έρχεται. Να κάνουμε προσευχή και να σταυρώνουμε το φαγητό μας και το ποτό μας πριν αρχίσουμε να τρώμε και να ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι μας δίνει. Δυστυχώς, παρατηρείται το φαινόμενο Ορθόδοξοι Χριστιανοί να κάθονται στο τραπέζι για φαγητό και να μην κάνουν το σταυρό τους. Μόνο όμως τα ζώα δεν κάνουν το σταυρό τους, καταλήγει ο κύριος Χαράλαμπος Πρωτοπαπάς. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Να δούμε όμως πώς απέδειξε η Εκκλησία μας τον όλεθρο του αποκρυφισμού και εν προκειμένου της μαγείας και της μαντείας. Θα συνεχίσουμε με την ανάγνωση ενός άλλου εξίσου διαφωτιστικού κειμένου του πατρός Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, υπευθύνου του αντιαιρετικού γραφείου της Ιεράς Μητροπόλεως Ζυχνών και Νευροκοπίου, με θέμα «Η καφεμαντία υπό το φως της Ορθοδόξου Παραδόσεως». Έγραψε ο πατήρ Μιχαήλ: «Στην εποχή μας δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, ανενημέρωτοι και ανυποψίαστοι, οθούμενοι κυρίως από διάφορες αρνητικές καταστάσεις που δημιουργούνται στη ζωή τους, καταφεύγουν για τη λύση των προβλημάτων και των αδιεξόδων τους σε άτομα που αυτοπροβάλλονται ως εντός εισαγωγικών σωτήρες και εντός εισαγωγικών μεσίες. Ως άνθρωποι με ιδιαίτερα εντός εισαγωγικών χαρίσματα και δυνατότητες, ως πρόσωπα ικανά να προσφέρουν ψυχοσωματική ισορροπία στον σύγχρονο άνθρωπο. Ο πόνος και η αρρώστια, η επιθυμία για την πρόβλεψη του μέλλοντος, η ανασφάλεια και το άγχος, η περιέργεια και η μανία εκδικήσεως και κυρίως η αποξένωση από την ασκητική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν τον ευάλωτο στις δαιμονικές μεθοδίες άνθρωπο, στον σκοτεινό κόσμο της μαγείας και της μαντείας, με τις ποικίλες μορφές και εκδηλώσεις τους. Με καλά μεθοδευμένες τεχνικές, με προκάλυψη πολλές φορές εντός εισαγωγικών χριστιανικού εκκλησιαστικού χαρακτήρα, μάγοι και μάντις, πνευματιστές και μέντιουμ, γητευτές και γόητες, ιονοσκόποι και αστρολόγοι οδηγούν τους δυστυχείς που καταφεύγουν στις υπηρεσίες τους σε άρνηση της προσωπικής τους ταυτότητας, καθιστώντας τους εξαρτημένα και άβολα όντα που, αντί να λύσουν τα προβλήματά τους, καταλήγουν σε σύγχυση και αδιέξοδο, σε μαρασμό και κατάθλιψη, σε ψυχοσωματική και οικονομική εξουθένωση. Ένα είδος μαντικής τέχνης ευρέως διαδεδομένο στην εποχή μας είναι η καφεμαντία, η οποία εύστοχα έχει χαρακτηριστεί από σύγχρονο ορθόδοξο ερευνητή του αποκρυφιστικού χώρου ως ψυχοναρκωτικό του μαλακού αποκρυφισμού που μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνο, οδηγώντας σε δαιμονική επιρροή και ψυχική εξάρτηση τους καταφεύγοντας σε αυτό χριστιανούς. Οι εκτεταμένοι πια στο διαδίκτυο και σε δημόσιους πολυσύχναστους χώρους, καφετέρειες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, νεάνικα στέκια, φανερή ενασχόληση με την καφεμαντία και η μεγάλη έλξη που ασκεί η μαντική αυτή τέχνη σε νέους κυρίως και μορφωμένους ανθρώπους, μας δίνει το ερέθισμα να μελετήσουμε αυτό το φαινόμενο στα περιορισμένα πλαίσια αυτού του άρθρου και να το θέσουμε υπό το φως της ορθοδόξου εμπειρίας και ζωής. Η ιστορική προέλευση της καφεμαντίας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Άλλες αποδίδουν την αρχή της στις αρχαιοελληνικές σπονδές με νερό και κρασί και τους ποικίλους σχηματισμούς τους, και άλλες εντοπίζουν τις ρίζες της στην αρχαία κινέζικη τέχνη της τεϊομαντίας. Όπως γίνεται κατανοητό, η τέχνη της καφεμαντίας είναι εντελώς ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη εμπειρία και ζωή. Παρόλες ενίοτε τις επικλήσεις της Θείας Βοήθειας και τις χρήσεις των ιερών ονομάτων του Χριστού, της Παναγίας μας και των Αγίων που ακούμε από τις θεραπενίδες της, το Σταύρωμα του Φλιτζανιού κλπ, είναι πασιφανής η σχέση της καφεμαντίας με τον ευρύτερο χώρο της μαγείας και της μαντείας, όπου με την χρησιμοποίηση δήθεν αγαθών δυνάμεων και χαρισμάτων επιχειρεί ο διάβολος μια εκδεξιών εισβολή στις ψυχές των ανθρώπων. Η φαινομενικά κίνδυνη χρησιμοποίηση του καφέ και η προσπάθεια ερμηνείας των υπολοιμάτων του στο Φλιτζάνι για την πρόβλεψη και τον προσδιορισμό του μέλλοντος μπορεί να οδηγήσει σταδιακά αυτόν που καταφεύγει συχνά στην καφεμαντία σε ολοκληρωτική ψυχολογική εξάρτηση. Οι συνέπειες μιας τέτοιας ψυχικής υποταγής οδηγεί τον άνθρωπο σε μια ψυχαναγκαστική προσαρμογή στις επιταγές και τα δεδομένα της καφεμαντίας,
με απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένειά του, όπως τόνιζε ο μακαριστός Παντήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Στην πραγματικότητα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, το άτομο αυτυποβάλλεται και αυτό εκπληρώνει τις προβλέψεις και προγνώσεις της καφεντζούς, όχι επειδή η καφεντζού βλέπει, αλλά γιατί ο ίδιος ο πελάτης θύμα διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε είτε να επαληθευθούν οι χειρότεροι φόβοι του, είτε κάποιες φορές να εκπληρωθούν αυτά που επιθυμεί έντονα και θεωρεί ότι θα συμβάλλουν στην ευτυχία του. Δεν πρέπει φυσικά να αγνοηθεί η επενέργεια των δαιμονικών δυνάμεων και στο χώρο της καφεμαντίας. Ως μαντική

κρυφιστικού πακέτου της νέας εποχής, με το οποίο συστηματικά και απροκάλυπτα πια προωθείται και σταδιακά επιβάλλεται η εξαφάνιση της ελεύθερης βούλησης, η μίση σε έναν αλλοιωμένο τύπο χριστιανισμού όπου όλα χωρούν, η δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου εύκολα χειραγωγήσιμου με δέλεα την άκοπη και γρήγορη πρόσβασή του σε εντυπωσιακές ψυχοναρκωτικές εμπειρίες. Και η ευρεία πήχηση που έχει στην εποχή μας η καφημαντία και οι άλλες μαντικές πρακτικές καταδεικνύει την ανασφάλεια που διακατέχει σήμερα τον σύγχρονο και ιδιαίτερα τον νέο άνθρωπο. Η συχνή του καταφυγή στους ποικίλους μάντις και αποκρυφιστές και η θελημένη εξάρτησή του, μερικοί οι απόλυτοι από την πνευματική προσφορά τους, αποκαλύπτει την απεγνωσμένη αναζήτηση για νόημα ζωής και διέξοδο στις υπαρξιακές του ανησυχίες, που δεν μπορεί να το προσκομίσει η λογικοκρατική παιδεία του και ο ορθολογιστικός πολιτισμός μέσα στον οποίο ανδρώνεται. Σύμφωνα με τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, για έναν χριστιανό η εξάρτηση από τα πνευματικά αυτά κεράτια σημαίνει εγκατάλειψη του πνευματικού χώρου, της εν Χριστώ ελπίδος και ζωής. Σημαίνει άνοιγμα της καρδιάς και της υπαρξεώς μας στις επιβολές των πονηρών πνευμάτων και στην καταπάτηση των βαπτισματικών μας υποχρεώσεων για απόταξη του σατανά και πάντων των έργων αυτού, καταλήγει ο πατήρ Μιχαήλ Κωνσταντινίδης. Δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, οι διάφορες μορφές μαντικής και εν προκειμένου η καφεμαντία δεν γίνεται δωρεάν, αλλά ασκείται ως επικερδές επάγγελμα από πλειάδα επιτηδίων εμπόρων του αποκρυφισμού. Είναι τόσο διαδεδομένος ο αποκρυφισμός στις μέρες μας, ώστε τα διάφορα εργαστήρια του αποκρυφισμού τα συναντάμε παντού στις μεγάλες πόλεις. Η κάθε γειτονιά έχει για τον αποκρυφιστή της το μάγο της, το μέντιουμ της, την χαρτορίχτρα της, την καφετζού της, που σημαίνει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι βαθύτατα διαποτισμένος και βουτυγμένος στην επίρρεια του πονηρού. Θα μπορούσαμε να πούμε πως και αυτή η κατάσταση μαρτυρεί την σύγχρονη αποστασία και την έλευση των εσχάτων. Εδώ θα κάνουμε για το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ο Τριαδικός Θεός, ο Θεός της αγάπης και των εκτιρμών, μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, επειδή μας αγαπά και θέλει να μας δοξάσει, να μας ανεβάσει στον θρόνο της μεγαλοσύνης Του, χωρίς βεβαίως να μας αναγκάζει. Μας αφήνει ελευθέρους να αποφασίσουμε για αυτή την υψηλή πρόσκληση. Υπάρχει όμως και ο αντίδικος, ο μεγάλος εχθρός του Θεού και του ανθρώπου, ο διάβολος, ο οποίος κάνει το δικό του αγώνα να μας καταστρέψει. Δεν σέβεται την ελευθερία μας, την καταστατηγή, μας στείνει παγίδες να μας αποσπάσει από την χάρη και την κοινωνία του Θεού για να μας μεταβάλει δούλους Του, έρμια του μίσους που τρέφει για μας, να μας δέσει με τα δικά Του σκοτεινά πνευματικά δεσμά, τα οποία είναι οι δικές Του, όπως είπαμε, τελετουργίες, δηλαδή οι πτυχές του αποκρυφισμού, μια από τις οποίες είναι και η μαντική. Γνωρίζουμε από την προχριστιανική αρχαιότητα ότι ο διάβολος κρατούσε δέσμιους τους ανθρώπους με τέτοιου είδους τεχνικές. Γνωρίζουμε τι γινόταν στα πολυπληθή μαντεία, όπου διαδραματίζονταν απίστευτες σκηνές δυσιδαιμονίας και οικονομικής εκμετάλλευσης. Έτρεμαν οι άνθρωποι την εκδικητική μανία των ψεύτικων θεών, οι οποίοι ήταν στην ουσία κακοποιά δαιμόνια, και γι' αυτό προσπαθούσαν μέσω των αγυρτιών των μαντίων να πληροφορηθούν τη διάθεση που είχαν οι ψευτοθεοί για αυτούς. Οι απατεώνες μάντις και οι ιερείς των ειδώλων διατείνονταν ότι μιλούσαν εξ ονόματος των θεών. Κοντολογής, ο προχριστιανικός άνθρωπος ζούσε ένα αδιάκοπο υπαρξιακό φόβο, αλλά ήρθε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στον κόσμο να μας απαλλάξει από την δαιμονική αυτή κατάσταση, να μας απελευθερώσει από τον διάβολο και να μας κάνει ελεύθερα τέκνα αγαπητά του ουρανιού πατέρα μας. Δυστυχώς όμως η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων απέρριψαν αυτή την ύψιστη δωρεά και αρέσκονται να παραμένουν δούλοι του σατανά. Όπως είπαμε, μια από τις ελεηνότερες μορφές δαιμονικής δουλείας είναι και η μαντική και ιδιαίτερα η καφεμαντία. Ας συνειδητοποιήσουμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ότι οποιοδήποτε ενασχόληση με τον αποκρυφισμό μας απομακρύνει από το Θεό, μας κάνει δούλους του σατανά και μπορεί να μας στερήσει τη σωτηρία, να μας στείλει στην κόλαση. Μακριά λοιπόν από κάθε τέτοια ενασχόληση με μαντικές και γενικά τις πρακτικές του αποκρυφισμού. Ούτε ως αστείο δεν θα πρέπει να τις εκλαμβάνουμε, ούτε ως αστείο δεν πρέπει να λέμε ή να μας λένε τον καφέ, διότι πίσω από κάτι τέτοια κακόγουστα αστεία κρύβεται ο όρατος ο διάβολος, ο οποίος θέλει σιγά σιγά να μας συνηθίσει σε τέτοιες σύγχρονες ψυχοκτόνες πρακτικές. Όσοι έχουν την κακιά και ολέθρια συνήθεια να λένε ή να τους λένε τον καφέ, πρέπει πάρα αυτά να την σταματήσουν, να μετανοήσουν, να ζητήσουν συγγνώμη από το Θεό και να πάνε στον πνευματικό να εξομολογηθούν για να λάβουν την άφεση της βαριάς αυτής αμαρτίας. Να πούμε εδώ πως η Αγία μας Εκκλησία έχει θεσπίσει ιερούς κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν αυστηρότατα την οποιαδήποτε συμμετοχή μας σε μορφές μαντικής, επιβάλλοντας μάλιστα αυστηρές ποινές στους παραβάτες. Επίσης, η σύγχρονη ποιμαντική αντιμετώπιση των αιρέσεων και των πλανών έχει ασχοληθεί ενδελεχώς με την μαντική και εν προκειμένου με την καφεμαντία, επισημένοντας τους κινδύνους από κάθε τέτοια ενασχόληση. Και να κλείσουμε με την επίσης σημαντική επισήμανση. Η μαντική στην διαχρονική της πορεία είναι πέρα από δαιμονική ανασχόληση και αγυρτία, απάτη. Είναι γνωστό και αποδεδειγμένο πως οι διάφοροι μάντες, μέντιουμ, καφετζούδες, χαρτορίχτρες κλπ. Θα μπορούσαν να είχαν μαντέψει τους τρόπους να πλουτίσουν ξαφνικά, λόγω χάρη τον πρώτο λαχνό του λαχείου, χωρίς να χρειάζεται να κοπιάζουν με αυτό το επάγγελμα. Και το ακόμα αποδεικτικότερο, πολλοί από αυτούς έχουν πέσει θύματα εγκληματικών ενεργειών τις οποίες δεν πρόβλεψαν για να τις αποφύγουν. Μακριά λοιπόν από τέτοιες δαιμονικές και απατηλές ενασχολήσεις. Μακριά από τις χαρτορίχτρες, τις καφεντζούδες, τα μέντιουμ, τα οροσκόπια και κάθε σατανική παγίδα. Εμείς είμαστε φωτόμορφα παιδιά του Θεού και δεν έχουμε την ανάγκη των έργων του σκότους. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ωφέλιμο πνευματικό θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίου Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στη συνέχεια των ομιλιών αυτών έχω απόψε να παρουσιάσω μια παραβολή που είπε ο Χριστός μας, που δίδει την ευκαιρία στον άνθρωπο να βρει τον εαυτόν του, σε ποια κατηγορία υπάρχει. Διότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή όταν λέμε ανθρώπων δεν εννοώ από απόψεως μορφώσεως, από απόψεως θέσεως, από απόψεως ισχύως, από απόψεως ψυχής. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Ο Χριστός μας τις απαριθμεί περίπου σε 4 κατηγορίες.

Στη συνέχεια των ομιλιών αυτών, έχω απόψε να παρουσιάσω μία παραβολή που είπε ο Χριστός μας, που δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να βρει τον εαυτόν του, σε ποια κατηγορία υπάρχει. Διότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή όταν λέμε ανθρώπων δεν εννοώ από απόψεως μορφώσεως, από απόψεως θέσεως, από απόψεως ισχύως, από απόψεως ψυχής. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Ο Χριστός μας τις απαριθμεί περίπου σε 4 κατηγορίες. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν με αυτή την παραβολή την οποία έχει πει ο Χριστός να βρει κανένας σε ποια κατηγορία υπάρχει, διότι δεν πρέπει να είναι σε 3 από τις 4, αλλά στη μία. Η μία είναι εκείνη η οποία αντέχει, όπως θα λέγαμε. Είναι εκείνη η οποία μπορεί τον άνθρωπο να τον βοηθήσει να παρουσιαστεί και πέραν του τάφου. Είναι η παραβολή η λεγόμενη του σποραίος. Δεν ξέρω, και από το σχολείο νομίζω ακόμη ορισμένοι θα ενθυμίστε ότι τη συζητούσαμε αυτή την παραβολή. Την είχαν μάλλον εκλέξει μεταξύ των άλλων παραβολών που μαθαίναμε. Την είχαν και αυτή την παραβολή, θυμάμαι εγώ. Παρουσιάζει έναν άνθρωπο να βγαίνει να σπείρει και έριξε βέβαια το σπόρο του, αλλά όλος ο σπόρος δεν απέδωσε. Ξέρετε, πάντοτε σε όλες τις εποχές και σήμερα κατεξοχήν η κατηγορία εναντίον της μη αποδόσεως του σπόρου, δηλαδή του Λόγου του Θεού, επιρρύπτεται ως επιτοπλίστων εις τον σπορέα, το ότι δεν είναι εντάξει, δεν είναι συνεπής. Ο κλήρος παραδείγματι, ο επίσκοπος, ο ιεροκήρυξ, ο χριστιανός γενικότερα δείχνει ότι είναι χριστιανός, μα δεν είναι, και έτσι ό,τι να πει δεν πιάνει. Ο Χριστός μας έχει διάφορον όμως γνώμη. Δεν φταίει εκείνος που λέγει την αλήθεια αδιαφόρος αν δεν είναι εντάξει. Γιατί καμιά φορά και αυτοί οι γιατροί μας λένε συνταγές που ήδη δεν σε εφαρμόζουν. Σου λέει να κόψεις το τσιγάρο. Δεν το κόψεις, θα πεθάνει, να το ξέρεις. Να κόψεις το κρασί. Να κόψεις το ξενύχτη, να κόψεις αυτά να νευρώνες, να σταματήσεις να εργάζεις. Πράγματα τα οποία αυτός δεν τα κάνει. Και εντούτοις, εμείς αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς προς την υγεία μας, θα πρέπει να το κάνουμε. Αδιαφόρως αυτός δεν το κάνει. Δεν βγαίνει τίποτα να του πω εγώ. Μα οι γιατροί δεν τα κάνεις αυτά, μου τα λέει, τα κάνω εγώ. Μην τα κάνεις. Πέθανε. Δεν έχουμε δίκιο όπως σκεπτόμαστε πολλές φορές. Και ο Χριστός μας έχει πει αυτή την παραβολή που μας βγάζει κατά το δι λεγόμενο knockout. Μας τα έχει πει προκαταβολικός. Πριν πούμε εμείς τα σπροφάσεις μας και τα σεξυπνάδες μας. Τα έχει πει προκαταβολικός αυτός. Όμως ακούστε, ίσως την έχετε ακούσει ξανά αυτή την παραβολή, αλλά η Εκκλησία, είδατε, κατέτος επιμένει. Κάνει δηλαδή μια στροφή και παρουσιάζει τα γεγονότα ξανά, σαν να λέει στα παιδιά της, ρίχτε μια ματιά ακόμη, μήπως δεν προσέξατε κάτι, μήπως δεν προσέξατε τι λέει ο Θεός. Διότι εάν ο άνθρωπος ήθελε απλώς να μελετήσει και να εφαρμόσει τις 52 μόνον περικοπές, άσο το υπόλοιπο Ευαγγέλιο, τις οποίες η Εκκλησία παρουσιάζει το χρόνο, όχι απλώς θα εισώζεται, όχι απλώς θα πήγαινε στον Παράδεισο, αλλά θα πήγαινε στην ομόνοια του Παράδεισου, στο κέντρο του Παράδεισου θα πήγαινε. Αλλά εμείς εξ συνηθείας εκκλησιαζόμεθα, όπως ξέρετε, ακούμε πράγματα που ξανά τα έχουμε ακούσει, μα ουδέποτε όμως τα έχουμε προσέξει, και ακόμη περισσότερο ουδέποτε τα έχουμε εφαρμόσει. Απλώς τα ακούμε, σαν να συζητούνται αυτά για ξένο κόσμο, για άλλους ανθρώπους. Και πολλές φορές που και το κήρυγμα λέγεται,
και είναι και κάπως δραστικό. Λέμε πολύ, καλά τους τα είπε. Σαν να μην ήταν για μας. Να μην ελέγχθη για μας. Ελέγχθη για κάποιους άλλους που είναι αμαρτωλοί, που δεν έχουν προσέξει ότι εμείς είμαστε εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, είναι από τη ζωή του χριστιανού. Ξέρει λοιπόν η Εκκλησία αυτό που σας λέγω αυτή την ώρα, γι' αυτό και ακριβώς επιμένει με μαθηματική ακρίβεια να επαναλαμβάνει για πολλές φορές μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου που έχει μια μέση ζωή 50 ετών, να ακούσει πολλές φορές, 40 φορές να ακούσει, γιατί από 10 ετών και επάνω κάπως καταλαβαίνει ο άνθρωπος, τα ίδια πράγματα. Γιατί είναι ανάγκη να τα ζήσει, είναι ανάγκη, του χρησιμεύουν. Γι' αυτό λέγω και σε αυτή την περίπτωση, την ακούμε αυτή την παραβολή, μα δεν έχουμε προσέξει τι είναι ακριβώς το νόημά της. Μπας περιπτώσει τώρα είναι ψυχρό, εμείς που έχουμε εδώ πέρα μια ώρα περιθώριο, δεν είμαστε περιορισμένοι στον χρόνο του άμβωνος των 10 λεπτών και των 12. Θα γίνει συζήτηση επί το πλατύτερον. Ένας ευαγγελιστής μόνον την έχει περισσώσει αυτή την παραβολή. Ο ευαγγελιστής Λουκάς, και συγκεκριμένος στο 8ο κεφάλαιό του, στίχους 4 και κατωτέρω. Εάν πάρει κανείς πιο πάνω να δει πού, πώς και γιατί ο Χριστός είπε αυτή την παραβολή, θα πρέπει να διαβάσει από την αρχή του κεφαλαίου αυτού και θα βρει τα εξής. Και γένετο λέγει εν το καθεξής, και αυτός διόδευε κατά πόλην και κόμην, κηρύσσουν και ευαγγελιζόμενος την Βασιλεία του Θεού. Περνούσε αποστολικά, όπως λέμε, και ό,τι συναντούσε μπροστά του, θες κόμην, θες πόλην, σταματούσε και εκήρυτε τα της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το μυστικό. Όχι να γίνετε καλοί άνθρωποι, να γίνετε χριστιανοί, να πιστεύσετε στο Χριστό, να βαφτιστείτε όσοι είστε βάφτιστοι, να διατηρήσετε την καθαρότητα του βαπτισματός σας όσοι έχετε βαπτιστεί, διότι πρόκειται να κληρονομήσετε βασιλείαν ουρανών, βασιλεία Θεού. Και οι 12 συν αυτό και οι μαθητές του ήσαν μαζί του. Μαζί δε ήσαν και γυναίκες τινές, λέγει εδώ, ήσαν τεθεραπευμένε από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαζί του, λέει, ήσαν και μερικές γυναίκες οι οποίες είχαν ελεηθεί από αυτόν. Άλλες ήσαν άρρωστες, σαρκικός, άλλες είχαν πονηρά πνεύματα, άλλες είχαν διάφορες ασθένειες. Και ως ευεργετημένες ακολουθούσαν τον ευεργέτη τους. Αναφέρει μάλιστα και μερικά ονόματα. Μαρία, η καλουμένη Μαγδαληνή. Τι είτο αυτή η Μαρία? Πολλοί έχουν κακή γνώμη για τη Μαγδαληνή. Πολλοί μάλιστα αβασανίστως την αποκαλούν πόρνη. Είναι βλάσφημη, και να το εξομολογηθούν αυτό. Είτε εν γνώση είτε εν αγνία. Δεν μπορείς μια Αγία να τη λες πόρνη. Δεν ήταν ποτέ πόρνη η Μαγδαληνή. Μαγδαληνή ευρέθη κοντά στο Χριστό μας ως δαιμονισμένη. Είχε 7 δαιμόνια μέσα της, τα οποία της εξέβαλε ο Κύριος μας, και από υποχρέωση προς αυτόν τον ακολουθούσε. Μαρία λοιπόν, λέει, ήταν από την τροφιά η καλουμένη Μαγδαληνή, από τα Μάγδαλα. Αφής δαιμόνια 7 εξελιλήθη, που την οποία της αφήρεσε 7 δαιμόνια. Ιωάννα γινή Χουζά Επιτρόπου, άλλο όνομα αυτό. Ηρώδου και Σουσάνα και έτερε πολλέ. Έτινες διεικώνουν αυτό από τον υπαρχόντον αυτές. Αυτές που είχαν ελεηθεί έβαζαν από τα χρήματά τους, από το μεροκάματό τους, από το χαριτζιλίκι τους, δεν ξέρω πού, και μάζευαν ένα ποσό με το οποίο συντηρούσαν την κίνηση του Χριστού. Δηλαδή, αγόραζαν ίσως φαγητό, μαγείρευαν, αγόραζαν σαπούν και τους έπλαιναν, αλλά έξοδε αν είχαν κινήσεως κλπ. Τα πλήρωναν οι γυναίκες αυτές. Σας το λέγω αυτό, μια και υπάρχει μέσα, γιατί εμείς περιοριζόμεθα δυστυχώς. Δεν ανοίγουμε λίγο πιο έξω, να διαβάσουμε γενικότερα το όλο πνεύμα και από ηθικής πλευράς
και από δογματικής πλευράς του Ευαγγελίου να ωφεληθούμε. Είναι η πρώτη οργανωμένη φιλανθρωπία που παρουσιάζεται και ο πρώτος ο οποίος ελεείται από την οργανωμένη φιλανθρωπία των ανθρώπων είναι αυτός ο Χριστός. Δεν αναφέρεται πουθενά αλλού, όπως έχουμε τώρα σύλλογο κυριών παραδείγματι, που τρέχουν στο νοσοκομείο, που πηγαίνουν στα φυλακά, που βοηθούν να αγοράσουν φάρμακα, που τρέχουν να μαζέψουν λίγα χρήματα, λίγα τρόφιμα, μερικά σκεπάσματα. Αυτό πρώτο έγινε επί ημερών Κυρίου. Και ο πρώτος ο οποίος ελεήθη και οικονομήθη από μια τέτοια συντροφιά ήταν αυτός ο Χριστός και οι 12 Απόστολοι. Δεν μπορούσε ο Χριστός να οικονομηθεί κάπως αλλιώς? Ασφαλώς μπορούσε και θαυματουργικός μπορούσε να δίδει αυτός χρήματα θαυματουργικός και να οικονομούνται. Δεν το έκανε για να αφήσει παράδειγμα. Το λέγω για μερικούς εγωιστάς οι οποίοι δεν καταδέχονται να πάρουν, θεωρούν εγωιστικό και υποφέρουν. Και ο Κύριος πολλές φορές τους τα παίρνει και υγεία τους παίρνει και χρήματα τους παίρνει και τη δουλειά τους παίρνει για να τους ταπεινώσει, και αυτοί το καταλαβαίνουν και υποφέρουν. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι ο πρώτος ο οποίος ελεήθη, λέγω, από αυτή την οργανωμένη φιλανθρωπία, γιατί μία μόνη της πιθανόν να μην αρκούσε να βγάζει, να πληρώνει τα έξοδα αυτής της κινήσεως. Ήσανται 13-14 άνθρωποι βασικοί, 12 Απόστολοι κυρίως, ο Χριστός μας και η Παναγία, που δεν πήγαιναν για μεροκάματο. Αυτοί περιήρχοντο και εκήρυτον. Θα έπρεπε να φάνε, θα έπρεπε να πληθούνε, θα έπρεπε να πάρουν, ξέρω εγώ, πέδιλα, να πάρουν κάτι τι άλλο που θα χρειαζόσατε, κάπου να μεταφερθούν με μια καμήλα, να πληρώσουν ένα ζώο. Δεν ρωτή άλλες ανάγκες είχαν τότε. Και τα έκαναν αυτές οι γυναίκες, οι οποίες είχαν ελεηθεί, δηλαδή εις ανταπόδοση της καλοσύνης που είχε ο Χριστός μας να τις κάνει καλά, αυτές βοηθούσαν εκ των υστέρων την κίνησή του. Περνώντας λοιπόν ο Χριστός μας μια μέρα, κόσμος πολλής τον είδε, μαζεύτηκε κόσμος πολλής. Τώρα ο Κύριος είναι αυτός που βλέπει την ψυχή του ανθρώπου, είναι ακτινολόγος. Δεν βλέπει το εξωτερικό που εμείς παρουσιαζόμαστε άγγελοι εξωτερικός, καθ' τη στιγμή είμαστε θηρία εσωτερικός. Κατορθώνουμε να ξεγελούμε τον κόσμο και ο κόσμος λέγει ότι παίρνει αντίδωρο από το χέρι μας και εμείς είμαστε οι τύρανοι του σπιτιού. Εμείς είμαστε τα θηρία της γειτονιάς και του σπιτιού. Χριστός είναι ακτινολόγος. Και του δόθηκε μια ευκαιρία να μιλήσει σε αυτόν τον κόσμο που πήγαινε και να του πει: ό,τι και ακούστε από μένα, αν εσείς δεν εργαστείτε πάνω στον εαυτό σας, δεν πρόκειται να ωφεληθείτε. Διότι τους είδε σε διάφορες καταστάσεις. Άλλους τους είδε σαν δρόμο, άλλους τους είδε σαν πέτρες, άλλους τους είδε σαν αγκάθια. Μια μικρή μερίδα, το 1/4 του όλου ποσού των ανθρώπων, είδε σαν αγαθή γη. Και έτσι τους έδωσε την ευκαιρία να γυρίσουν μέσα να βρουν τον εαυτό τους σε ποια κατηγορία είναι. Εμείς τώρα αυτή την ώρα ακούμε, είμαστε 10, 20, 50, 100, 200 άνθρωποι, για διέρεσε στα τέσσερα, θα βρεις ότι είμαστε σε τέσσερες κατηγορίες. Αλλιώς είναι η ψυχή του ενός, αλλιώς του άλλου, αλλιώς του άλλου, αλλιώς του άλλου. Αλλιώς το υπέδαφος της ψυχής του ενός, αλλιώς του άλλου, αλλιώς του άλλου, αλλιώς του άλλου. Άλλοι έχουν δύο είδη, και εσωτερικός και εξωτερικός. Είναι λίγοι, το 1/4 είναι αυτοί οι οποίοι είναι αγαθοί γη, που ήρθανε να πάρουν και να πράξουν, να εφαρμόσουν. Έτσι λέει ο Χριστός, δεν ξέρω αν έκαμε λάθος. Εγώ πιστεύω ότι ουδέποτε έχει κάνει λάθος και πάντοτε ομιλούσε σαν ψυχολόγος τα θέματα του ανθρώπου και τον έφερνε πάντοτε τον άνθρωπο προδιλήμματος. Αλλά διότι είναι στο χέρι και στο αυτεξούσιο του ανθρώπου να δεχτεί ή να μην δεχτεί, να πιστέψει ή να μην πιστέψει, γι' αυτό εμείς του τα πετάμε, του τα γυρίζουμε πίσω, του τα απορρίπτουμε και δεν ωφελούμεθα. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Συνιόντος δε όχλου πολλού εκ των καταπόλυν εκπορευωμένων προς αυτόν, είπε δια παραβολής. Όταν είδε, λέει, κόσμο πολύ και ήρχε το από διάφορες πόλεις και κόμμας,
στάθηκε και τους είπε διαπαραβολή στο εξής: «Εξήλθεν ο Σπύρον, τους πήρε των σπόρων αυτού». Ξήλθε ένας, λέει, σπορεύ, να σπείρει το σπόρο του που έχει στο σακούλι του. «Και εν το σπύριν αυτόν, ο μεν από τον σπόρον έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη από τον κόσμο που πέρασε, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό». Εγώ, παραδείγμα, τώρα έφερα στο σακούλι μου να σπείρω και σπέρνω τώρα. Αυτό που ομιλώ είναι σπορά, όχι βέβαια σε χώμα, σε καρδίας, σε ψυχάς. Τώρα τι είναι του καθενός η ψυχή? Αυτό μέλη να το εξετάσει ο καθένας. «Έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη δια το μη έχει ικμάδα». Προφανώς εδώ ομιλεί σε ένα ξερότοπο που μπορεί να έχει από πάνω ένα δάχτυλο χώμα, αλλά από κάτω έχει πέτρες, έχει νταμάρι από κάτω που λέμε, πιάνει λιγάκι από πάνω. Όταν πάει η ριζούλα του να πάει κάτω, βρίσκει στην πέτρα, ξεραίνεται, για δεν έχει ικμάδα, δεν έχει καλή γη μέσα. Γι' αυτό και όταν σκάπτουν, βγάζουν τις πέτρες όταν πρόκειται να σπείρουν. Μέχρι εδώ έχουμε 50% του σπόρου. Το 1/4 έπεσε επί την γη, κατεπατήθη, τα πετεινά του ουρανού κατέφαγαν αυτόν. Πάει το 1/4, το 25%. Το άλλο 1/4 έπεσε επί την πέτρα και φιέν εξηράδι για το μη έχει νικμάδα. Πάει και το άλλο. Ο μισός σπόρος μέχρι εδώ πήγε χαμένος. Και έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών και συμφυήσε εάκανθε, απέπνιξαν αυτό. Το άλλο έπεσε, λέει, σε μια τέτοια γη που είχε και αγκάθια, και τα αγκάθια το πνίξανε και αυτό. Πάει και το άλλο 25% και έτσι το 75% εχάθη. Έτερον έπεσε εις γην την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκάτω απλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώνει. Ο έχων ότα ακούει ακούεται. Σας είπα και φροντίσετε, λέει, να καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητές αυτού λέγοντες, τι σύ η παραβολή αυτή, τι θέλεις να μας διδάξεις με αυτά που μας είπες παραβολικώς? Απαντάω, δε είπεν, έστι δε αυτή η παραβολή. Ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Η δε παρά την οδόν είναι οι ακούσαντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσονται σωθώς. Η δε επί της πέτρας ή είναι όταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτι ρίζαν ουκ έχουσι. Προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αμφίσταται. Το δε επί τας ακάνθας πεσών, ούτε οι σύνοι ακούοντες και υπό των μεριμνών και των πλούτων και των ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη γη τη αγαθή, ούτε οι σύν έτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσατε στο λόγον κατέχουση και καρποφορούσιν εν υπομονή. Αυτό είπε. Τώρα να μου επιτρέπετε να έλεγα ξεχωριστά για το κάθε είδος της ψυχής, της καρδιάς του ανθρώπου, μερικά λόγια. Επί το απλούστο, δηλαδή, πιο πολύ να το συζητήσουμε. Σπύρω αυτή την ώρα. Υπάρχουν καρδιές στο ακροατήριο, όχι σε αυτό μόνο, γενικά στον κόσμο, που είναι πράγματι σαν δρόμος πεπατημένος, που σε ένα πατημένο δρόμο δεν φυτρώνει τίποτα,
Βγείτε έξω και ρίχτε καλαμπόκι στον δρόμο. Ρίχτε σιτάρι στον δρόμο. Ρίχτε βρώμη στον δρόμο. Δεν ξέρω τι θέλετε. Δεν φυτρώνει. Θα περάσουν τα πουλιά, τα περιστέρια κλπ. Θα το πάρουν. Θα το φάνε. Εδώ τα πετεινά του ουρανού λέει είναι ο διάβολος ο οποίος τα παίρνει. Γιατί? Διότι μένει ο σπόρος εμπεπατημένη αυτή οδό επάνω. Καλά, ένα χωράφι το καταλαβαίνω. Είναι πατημένο. Περνάει ο κόσμος. Και περνάει ο κόσμος το χωράφι όταν είναι ξέφραγο το χωράφι. Έτσι δεν είναι? Όταν είναι ξέφραγο το χωράφι, περνάει ο κόσμος. Παίζουν τα παιδιά επάνω εκεί μπάλα κλπ. Πατιέται καθημερινώς. Δεν φυτρώνει τίποτα, ούτε αγκάθι δεν φυτρώνει. Από τη στιγμή όμως που θα φρουρηθεί αυτό, θα μπουν πάσαλοι, θα μπει σύρμα κλπ. Αυτό θα το δεις να αρχίσει να βγάζει χορτάρι. Κάτι να βγάζει, πρασινάδα. Εφόσον δεν πατιέται. Έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ένα χωράφι είναι μαλακό. Όταν αρχίσει και πατιέται, και μάλιστα αν είσαι σε μια γωνία ένα οικόπεδο και θέλουμε να περάσουμε γύρω-γύρω και κόβουμε μέσα στη μέση δρόμο για να γλιτώσουμε τη στροφή, αυτό δεν φυτρώνει τίποτα. Αν κλειστεί και πάψει να πατιέται, τότε θα αρχίσει να φυτρώνει. Θα αρχίσει να πρασινίζει. Θα παρουσιάσει και αυτό άνοιξη. Διαφορετικά θα παρουσιάζει πάνω το χειμώνα. Έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου πολλές φορές. Θα πει κανείς όμως, καλά, το χωράφι το πατάνε τα πόδια του ανθρώπου. Την ψυχή ποιος την πατάει? Τα πόδια του διαβόλου. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει και επιτρέψει εις τον διάβολο να εισέλθει μέσα του, θα την πατήσει κατά τέτοια έννοια την ψυχή του, την καρδιά του, και θα δείτε αυτός ο λεπτός άνθρωπος, αυτός ο σοβαρός άνθρωπος, αυτός που εκοκίνιζε ή αυτή, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτό, άρσεν ή φίλη θα είναι, από τη στιγμή που θα μπει στην αμαρτία, που θα μπει ο Σατανάς μέσα και θα αρχίσει αυτός να κάνει το μάστορα και τον οικοκύρη, θα ντρέπεσαι εσύ να τον βλέπεις. Αυτός δεν θα κοκκινίζει. Θα σκληρινθεί κατά τέτοια έννοια που δεν θα ακούγεται τίποτα. Όχι ο Θεός να ομιλεί, όχι το γράφει το Ευαγγέλιο, όχι το λέγει η Εκκλησία, ό,τι θέλει ας γίνει. Σκληρύνεται ο άνθρωπος και τα απορρίπτει όλα. Δεν περνάνε. Δεν ισχύουν. Πάρτε τον εαυτό σας. Πώς είσαστε πριν αμαρτήσετε? Ντρεπόσαστε τους γονείς σας? Εσέβεστε τους γονείς σας? Τουλάχιστον. Από τη στιγμή που για τον Α ή Β λόγο μπήκατε στην αμαρτία, τι έγινε? Τους κλείσατε την πόρτα κατά πρόσωπο. Τους βλασφημίσατε. Τους υβρίσατε. Δεν ξέρω τι τους κάνετε. Πώς εσκυρίζετε έτσι έναν του γονιού, έναν του ανθρώπου που σας έφερε στο είναι, που έχει τόσο υποχρέωση? Και εντούτοις εσκληρύνεται λόγω της αμαρτίας. Γιατί θυμώνεται και σκληρύνεται όσο σας λέει το καλό? Γιατί μπήκε ο άλλος μέσα, ο κατσικοπόδαρος, ο οποίος σκληρύνει τον άνθρωπο και δεν θέλει να ακούει τίποτα που έχει σχέση με τη σωτηρία, που έχει σχέση με την Εκκλησία, που έχει σχέση με τη θρησκεία, που έχει σχέση με τον κλήρο. Δεν θέλει να ακούει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Είναι σκληρός. Έγινε τζάμι. Δεν περνάει τίποτα, δεν πιάνει κανένας λόγος. Ο ίδιος ο Κύριος να έρθει να του κάνει θαύματα, θα λέγει εκείνο που λέγανε οι Εβραίοι τότε, εν το άρχοντι του Βεζεβούλ εκβάλλει στα δαιμόνια, και θα τα απορρίπτει. Έτσι. Από τότε όμως που θα μπει η αμαρτία, που θα αρχίσει να πατιέται και να καταπατιέται με την αμαρτία η ψυχή. Από τότε. Πάρτε παράδειγμα μια κυρία η οποία αναγκάζεται να βγει, να εργαστεί, να βοηθήσει την οικογένεια. Μια χείρα, μια θα βοηθήσει το σύζυγο, δεν έχει πολύ μισθό ή πολύ σύνταξη κλπ. Σκέπτεται που να αφήσει τα παιδιά. Όμως πρέπει να εργαστεί. Και ζητάει επανειλημμένως να πάει λίγο αργότερα το πρωί για να βοηθήσει τα παιδιά της, να φύγει λίγο γρηγορότερα το μεσημέρι για να ετοιμάσει τα παιδιά της κλπ. Και είναι όμορφο πράγμα αυτό. Πονάει. Σκέπτεται.
έχει το φίλτρο της μητρότητος και έγινε η σκέψη είναι εκεί. Αν δεν προσέξει και τύχει και τα μπλέξει με τον προϊστάμενο ή με κανέναν άλλον εκεί πέρα μέσα που δουλεύει, τα παιδιά θα πεθάνουν. Αδιαφορία τα παιδιά. Σκληρύνεται. Δεν τα σκέπτεται. Και μπορεί να τα παρατήσει και να φύγει με εκείνον. Το καινούριο. Για να τα αφήσει. Πώς θα σκληρύνθει αυτή. Πώς μια τέτοια λεπτή γυναίκα που έκανε το παν για αυτά τα παιδιά. Εσκληρύνθη από τότε που μπήκε η μοιχεία στη μέση. Από τότε που μπήκε η αμαρτία στη μέση. Σκληρύνεται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί κανένα να τη γυρίσει πίσω. Ό,τι να πεις, ό,τι να σπείρει στην ψυχή της, έχει πεπατηθεί. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει την αμαρτία. Διότι η αμαρτία υπάρχει εκδοχή να τον σκληρύνει κατά τέτοια έννοια που θα χαθεί. Θα πει κανείς, αν παραδεχτούμε ότι η ψυχή είναι σαν ένα οικόπεδο και θέλουμε να το φρουρίσουμε, πώς μπορούμε να το φρουρίσουμε? Ο Σατανάς είναι πνεύμα. Τι έγινε στην Παλιά Διαθήκη? Τι είπε στο Μωσαϊκό νόμο ο Θεός? Μη κλέψεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Μη, ου. Τι είναι αυτά τα μη και τα ου, ξέρετε? Πάσαλοι. Οι οποίοι τίθεται γύρω-γύρω, τοποθετούνται εις την ψυχή και φρουρούν την ψυχή του ανθρώπου. Από πού εισήλθε ο Σατανάς στον Ιούδα και στον έστειλε να αυτοκτονήσει? Από πού? Από το μέρος που είχε βγάλει τον μπάσαλο της κλοπής. Τον έβγαλε τον μπάσαλο της κλοπής. Ή το κλέπτης, λέει ο Ιωάννης, και τα βαλόμενα εβάσταζε. Από εκεί λοιπόν εισήλθε ο Σατανάς στην καρδία, τον έπιασε και τον έστειλε για το διάολο, για όλη την, για την αιωνιότητα. Δεν υπάρχει λοιπόν εμπιστοσύνη στο Σατανά. Στην αμαρτία ο άνθρωπος δεν πρέπει να ενδίδει ποτέ. Διότι ο Σατανάς θα του σκληρύνει την καρδία και δεν θα περνάει τίποτα έπειτα. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει και το μάτι του και το χέρι του και τη σάρκα του και το αυτί του και την αφή του, τα πάντα, γιατί αυτά είναι παράθυρα από τα οποία ο Σατανάς εισέρχεται και καταλαμβάνει την καρδία του ανθρώπου. Την Πέμπτη ομιλούσα την πτώση του Δαβίδ, του προφήτη και βασιλιά αυτού. Πού θα έπεσε? Από το μάτι του έπεσε. Από εκεί εισήλθε ο Σατανάς στην καρδία και τον έκανε μοιχό και φωνιά εκ προμελέτης. Και τον εξεφτέλησε και ταυτοχρόνως κατά μυρίους τρόπους. Δεν πρόσεξε τα μάτια του. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Σατανά. Που τη στιγμή που θα μπει η αμαρτία στον άνθρωπο, ο άνθρωπος αρχίζει και σκληρύνεται. Και η μία αμαρτία φέρνει πολλάκι στην άλλη και η άλλη την άλλη και έτσι ο άνθρωπος χάνεται στην αιωνιότητα. Σκληρύνεται λοιπόν, αναλαμβάνω λοιπόν, ο άνθρωπος όταν επιτρέψει εις την αμαρτία να εισέλθει μέσα του. Εφόσον μένει λεπτή η ψυχή του και επιδέχεται κάθε τι που είναι σωστό, που είναι καλό, ντρέπεται, κοκκινίζει, φοβείται τον Θεό, σέβεται τον Θεό. Σέβεται ο σύζυγος την σύζυγον, η σύζυγος των σύζυγων, τα παιδιά τους γονείς. Οι γονείς προσέχουν και σέβονται τα παιδιά, διότι όλοι οφείλουν μία ντροπή και ένα σεβασμό κατά αναλογία ηλικίας και θέσεως. Τότε είναι οι λεπτές λεγόμενες ψυχές. Διαφορετικά είναι σκληρημένες ψυχές, πατημένοι δρόμοι που δεν αποδίδουν, δεν αφήνουν τίποτα το ωραίο να φυτρώσει. Και υπάρχει δυστυχώς μία τέτοια τάξη ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι, γνωρίζω μία κυρία η οποία είναι Μιχαλής. Αν πάτε στο σπίτι της, είναι γεμάτο το δωμάτιό της από εικόνες. Γεμάτο από πατερικά βιβλία. Γεμάτο από τριώδια, από παντικοστάρια, από πηδάλια, από. Και Μιχαλής. Εισήλθε άπαξ ο Σατανάς, δεν επρόσεξε. Εγύρασε και η μοιχεία συνεχίζει. Και ο κόσμος παίρνει αντίδωρο από το χέρι της και είναι Μιχαλής αλφα μεγέθους. Αυτά τα βλέπει βέβαια ο Θεός. Πρώτη στην εκκλησία και ο μιχός. Πρώτη σε αγαθά έργα και μοιχεία.
Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό. Φυλαχτείτε από τον σατανά. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε πολλές αμαρτίες. Και μία αμαρτία να κάνετε είναι ικανό το μονοπάτι αυτό να οδηγήσει τον σατανά στην καρδία και να την καταλάβει την καρδία του ανθρώπου. Αυτό διδάσκει επί το πλατύτερον ο Χριστός μας στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό δεν κλέβω για να μην βγάλω από τον μπάσαλο αυτόν, από εκεί από το οποίο θα εισέλθει ο σατανάς να καταλάβει την καρδία μου. Δεν ψεύδομαι για να μην βγάλω τον μπάσαλο εκείνον από τον οποίο θα μπει ο σατανάς να καταλάβει την καρδία μου. Δεν βλασιμώ, δε. Ούτε μικρά ούτε μεγάλα. Γιατί ορισμένοι λέγουν ότι δεν είναι τίποτα αυτό, μία κατάρα. Ας τον κόρακα από εδώ. Δηλαδή πού το στέλνει στο διάλογο, γιατί κόρακας είναι ο διάβολος. Δεν υπάρχει βλάσιμο, ας παιδί μου. Όχι, όχι, δεν βλάσιμο. Μα το έστειλες στο διάλογο, στον κόρακα τον έστειλες. Πώς. Από εκεί λοιπόν εισέρχεται ο σατανάς και σε καταλαμβάνει και σε σκληραίνει. Άλλα δε τα οποία φαίνονται έτσι σαν να μην είναι αμαρτήματα, μικρά, και τούτης είναι μεγάλα. Στα μάτια του Θεού είναι μεγάλα και εξελίσσονται μεγάλα. Γι' αυτό προσέξετε αν θέλετε καρδιά σας να μείνει πάντοτε λεπτή και να φοβείται τον Θεό και να ακούει το λόγο του και να τον εφαρμόζει. Αυτή περίπου είναι μία κατηγορία, η πρώτη, που παρουσιάζει το σπόρο στο δρόμο που έπεσε και δεν έφερε τίποτα. Έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιένε ξηράνθη για το μία χυκμάδα. Είναι εκείνο που σας είπα ότι έχει μια μικρή επιφάνεια χώματος, ένα επίστρωμα πάνω σε ένα λιθάρι, έπεσε ο σπόρος, φύτρωσε, αλλά έπειτα όταν πήγε κάτω η ρίζα του για να αντλήσει από εκεί η κμάδα, για να δώσει το ανάστημα επάνω και τον ανάλογο καρπό, βρήκε λιθάρι από κάτω, ξεράθηκε. Έτσι είναι πολλές ψυχές που στο υπέδαφος έχουν πέτρες. Ποιες είναι οι πέτρες που μπορεί να έχει ο άνθρωπος? Είναι οι αμαρτίες οι ανεξομολόγητες. Από τους 100 θρησκευομένους, οι 80 έχουν αμαρτίες ανεξομολόγητες. Είτε εν γνώση, είτε εν αγνία. Δεν ενδιαφέρθησαν ποτέ στα σοβαρά να κοσκινήσουν τον εαυτόν τους. Να βρούνε παλιά εγκαταλελειμμένα, τα οποία είναι στα χαρτιά του διαβόλου, τα οποία θα τα παρουσιάσει μία ημέρα και θα μας κλείσει έξω. Έχω 30 χρόνια που θρησκεύω και μέχρι σήμερα ακόμη ανακαλύπτω αμαρτίες εκτός από τις τρέχουσες. Και μέχρι σήμερα ξομολογούμε ίσως 200 φορές το χρόνο και εντούτοις ανακαλύπτω αμαρτίες. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν ενδιαφέρθησαν ποτέ στα σοβαρά να ψάξουν στο υπέδαφος να βρούνε τι είναι και τι έχουν εγκαταλείψει, τι έχουν αφήσει πίσω, το οποίο υπάρχει και δυσκολεύει τον άνθρωπο να προκόψει. Εξετάστε τα και θα βρείτε. Υπάρχουν άνθρωποι που εξομολογούνται τα μικρά, εξομολογούνται τα τρέχοντα και όχι σωστά και έχουν αφήσει τα παλιά, τα τσεκούρια, τα νεανικά, τα σαρκικά, τις αδικίες που έχουν κάνει. Πολλά που έχουν υπεξαιρέσει από αδυνάτους αδελφούς, από γείτονας, από διαχειρίσεις που ήσανται, που, χίλια δύο πράγματα, τα οποία υπάρχουν γραμμένα στα χαρτιά του σατανά και αποτελούν το πετρώδες έδαφος κάτω από την ψυχή του ανθρώπου που δεν μπορεί να αποδώσει. Για να αποδώσει μία σπορά σε έναν γεωργόν, όπως είπα γρηγορότερα, και μάλιστα όταν είναι αρχή, θα βάλει να σκάψει εις βάθος το χωράφι και θα έχει τα ανάλογα καλάθια στην άκρη, να πετάξει όλα τα λιθάρια στην άκρη, να βγάλει τις ρίζες που υπάρχουν μέσα κλπ, να τις δώσει στον ήλιο να ξηρανθούν και έπειτα θα έχει να κάνει με μια καλή αγαθή γη, την οποία θα σπείρει και αυτή θα του αποδώσει εκατοπλασίωνα. Εάν δεν ενδιαφερθεί να καλλιεργήσει εις βάθος και να βγάλει όλα τα λιθάρια αυτά από μέσα, να βγάλει τις ρίζες, να βγάλει κάθε τι ζυζάνιο από μέσα, δεν θα έχει. Οτιδήποτε και να σπείρει θα έχει αντίθετα αποτελέσματα. Δεν θα του αποδώσει. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Χριστό
να σας παρουσιάσει τι είναι εκείνο που υπάρχει εκδοχή να σας δυσκολεύσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Να το εξομολογηθείτε τώρα που είσαστε εδώ. Έστω κι αν έχουν περάσει 20, 30, 50, 100 χρόνια. Μη σας φαίνεται ότι διότι πέρασαν χρόνια, ότι αυτό εξαλείφθη. Δεν εξαλείφθη. Ούτε σκουριάει, ούτε χάνεται, ούτε λησμονιέται. Γιατί βλέπετε είναι ο Σατανάς ο οποίος διεκδικεί του καθενός. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει γράφουνε δύο. Γράφει ο άγγελος, γράφει και ο διάβολος. Και θα δείτε την ημέρα της κρίσεως, θα παρουσιαστούν οι σατανάδες με τα δικά τους χειρόγραφα, με λεπτομέρειες, την τάδε ημέρα, την τάδε ώρα, στο τάδε μέρος, με τον τάδε, με την τάδε, και σου, μου, ξου, που, όλες λεπτομέρειες που θα μείνουμε αναπολόγητοι. Εφόσον ο Χριστός μας έδωσε τόσο δικαίωμα και τόσο χώρο και χρόνο, ώστε να μπορέσουμε να τα εξαλείψουμε, να τα καθαρίσουμε αυτά. Προσέξτε το λοιπόν, διότι υπάρχουν πολλές ψυχές που κοιτάζουν ορισμένα αμαρτήματα, είτε από ντροπή δεν τα λένε, είτε δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι άλλο φοβούνται, ότι θα μπορέσουν να τα εξαλείψουν κατά κάποιον τρόπον άλλον. Δεν εξαλείφονται τα αμαρτήματα, δεν πληρώνονται τα αμαρτήματα, αλλά χαρίζονται τα αμαρτήματα. Διότι η δικαιοσύνη που προσευλήθη και το αίμα που χυθεί είναι του Θεού. Και δεν είναι δυνατό ποτέ κανένα έργο ανθρώπινο, οσοδήποτε καλό κι αν είναι, να εξαλείψει και να φέρει, πώς να πω, να μπορεί να πληρώσει τη δικαιοσύνη αυτή του Θεού. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να τα μαζέψει αυτά σε ένα χαρτάκι και να πάει να τα εξομολογηθεί συμπληρωματικά. Και αν ακόμη πάλι συναντήσει ξανά άλλα, διότι άκουσε ένα κήρυγμα, διότι διάβασε ένα βιβλίο, διότι είδε ένα όνειρο, διότι συνείδησε ένα πρόσωπο και του υπενθύμησε γεγονότα κλπ, πάλι είναι υποχρεωμένο να τα σημειώνει και να πηγαίνει συμπληρωματικά να τα εξομολογείται. Πρέπει απαραίτητο να καθαρίσει, να μην έχει μόμον, ούτε σπήλων, ούτε ρητίδα η ψυχή του ανθρώπου, και να πλένεται, να ξεβγάζεται το αίμα του αρνίου στη Θεία Κοινωνία για να μπορέσει να περάσει. Διαφορετικά δεν θα κάνει για τη Βασιλεία του Ουρανού. Πρόκειται για ανάκτορα, πρόκειται για βασιλεία. Δεν πρόκειται να πάμε σε καμιά αγορά, λάχανα αγορά, να μείνουμε, ούτε σε καμιά εξοχή, σε καμιά παιδική χαρά. Πρόκειται να πάμε σε βασιλεία. Βασιλεία θα είναι ο Θεός εκεί, θα είναι ο Χριστός, το Πνεύμα του Άγιου, η Παναγία Παρθένος, οι Άγιοι κλπ. Καταλαβαίνετε πώς πρέπει να είμαι θα. Και μας δίδει αυτόν τον χρόνο εδώ, χωρίς χρήματα, χωρίς μέσων, χωρίς γνώσεις. Δεν χρειάζεται ο δικηγόρος τίποτα. Να εξομολογηθείς εν ταπεινώσει ότι εγώ έπραξα αυτό και ζητώ το έλεος του Θεού. Και ο Θεός είναι έτοιμος, όπως είπε στο Δαβίδ όταν είπε «Η μάρτυκα το Κύριο», επήρε αμέσως σε κλάσμα δευτερολέπτου την απάντηση και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Αμέσως ο άνθρωπος συγχωρείται και έτσι φεύγουνε αυτά τα λιθάρια από μέσα, τα τσεκούρια από μέσα τα παλιά. Πόσες κυρίες έχουν σκοτώσει τα παιδιά τους, πόσες απέφυγαν τα παιδιά τους, πόσοι κύριοι δεν έχουν κάνει ζημιές, πόσοι στα νιάτα μας δεν έχουμε γεμίσει τον κόσμο δάκρυα, τόσο στο ένα σπίτι ή στο άλλο κλπ. Αυτά που είναι, πότε εξομολογήθησαν αυτά τα πράγματα, πότε για αυτά ζητήσαμε συγγνώμη από το σωστό δρόμο, όχι έμους χωρεσέμε, από το σωστό δρόμο της εξομολογήσεως, από τον τρόπο που έχει υποδείξει ο Θεός, όχι στην εικόνα, η εικόνα δεν σιγουράει. Ούτε στη φωτογραφία. Φωτογραφία του γιατρού δεν κάνει καλά την αρρώστια. Θα πάει να σε ψάξει, θα του πεις τι έχεις, που πονάς, θα σου γράψει συνταγή, θα την πάρεις επακριβώς και θα δούμε αν θα γίνεις καλά. Εδώ όμως είσαι θετικά ότι θα γίνεις καλά. Πρέπει να φύγουν λοιπόν εις αναζήτηση στο υπόγειο ό,τι βρωμιά υπάρχει, να φύγει από εκεί από κάτω. Τώρα, έχει μια τρίτη κατηγορία η οποία παρουσιάζει το σπόρο και έπεσε σε ένα χωράφι. Μα ταυτόχρονα λέγει βγήκανε και αγκάθια, άκανθες εφύτρωσαν και το έπνιξαν. Παρότι το κακό δεν είναι δυνατότερο του κακού.

το κακό παιδί δεν αφομοίωσε, δεν αφομοιώθηκε από το καλό παιδί το δικό σου. Εδώ είναι δύο πράγματα να ξέρετε. Το παιδί σου δεν ήταν ποτέ καλό παιδί. Το έλεγες εσύ παιδί καλό. Σε του βάνε στην ταμπέλα. Δεν ήταν παιδί καλό εν σχέση που το θέλει ο Θεός. Ήταν καλό παιδί εν σχέση με τα παλιόπαιδα τα άλλα. Αλλά ριζωμένο μέσα του, δυνατό μέσα του, αντισώματα δεν είχε μέσα του. Και στο πρώτο φύσημα έπεσε. Δεν το έχεις καλλιεργήσει. Δεν το έχεις εξοπλίσει. Σε αυτά που θα ακούσει, σε αυτά που θα δει, να πει, να απαντήσει. Εσύ δε γνωρίζοντας ότι δεν έχεις έναν οργανισμό γερών, τον όθησες στο πανεπιστήμιο, τον όθησες ξέρω εγώ πού, τον όθησες από εδώ από εκεί, μέσα στα μικρόβια αυτά του 20ου αιώνα, χάθηκε το παιδί. Το βοηθάει και η σάρκα του, το βοηθάει και ο οργανισμός του, άντε να το μαζέψεις τώρα. Και παρουσιάζονται εδώ τα αγκάθια της κοινωνίας, τα αγκάθια του σχολείου, τα αγκάθια του πολυτεχνείου, τα αγκάθια της απιστίας, της αθείας, να το πνίγουν το παιδί το δικό σου. Και να βλασιμείται ο Θεός, ότι ο Θεός δεν έχει δύναμη. Η δύναμη του Θεού χάνεται όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει. Ουδέποτε το κακό μπορεί να νικήσει το καλό, μπορεί να νικηθεί από το κακό. Ουδέποτε το κακό πρέπει να νικάει το καλό. Αλλά δεν είναι ποτέ καλό όσο πρέπει. Και δεν φρουρείται το παιδί όσο πρέπει. Βλέπετε παιδιά από θρησκευόμενο σπίτι και κοινωνούν κάθε 40 ή κάθε 40. Πώς θα σταθεί αυτό το παιδί? Ήτανε μέσα στο ιερό. Και άμα ήταν μέσα στο ιερό, έκλεβε το αντίδερο και γελούσε μέσα εκεί που έκανε. Αυτό έκανε μέσα στο ιερό. Τι βγαίνει από αυτό? Διότι ήταν μέσα στο ιερό, άγιασε. Ξέρεις τι έκανε μέσα στο ιερό? Εγώ δεν είδα παιδί μέσα από το ιερό να βγει ποτέ να κοινωνήσει. Δεν το έστειλε ποτέ η μάνα του, δεν το ετοίμασε ποτέ η μάνα του για να κοινωνήσει το παιδί. Παιδί ήταν μέσα στο ιερό, δεν ενίστεψε ποτέ τη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τετάρτη Παρασκευή, δεν τον ίστεψε η μάνα του από γάλα, δεν τον ίστεψε από κρέα, δεν τον ίστεψε από αυγό, από τυρί κλπ. Τι καλό παιδί ήταν αυτό. Τα λέμε ήταν καλό παιδί, είχε φόντα Θεού. Και όταν βγει έξω να παλέψει με το κακό ή όταν του επιτεθεί το κακό, να το κατασπαράξει το κακό. Και εντούτοις παρουσιάζεται πάντοτε ως επιτοπλίστων, όχι πάντοτε να είμαστε. Να παρουσιάζεται το κακό από τότε που έκανε την κακή αυτή συντροφιά. Γιατί να μην είναι καταρτισμένο έτσι να αφομοιώσει την κακή συντροφιά και να μην αφομοιωθεί από την κακή συντροφιά? Γιατί? Αυτό είναι το θέμα. Είμαστε χλιαροί χριστιανοί. Δεν είμαστε χριστιανοί όπως πρέπει. Δυνατοί να μπορέσουμε να νικήσουμε το κακό. Τρέφουμε τον οργανισμό να αντισταθεί στα μικρόβια. Να αντισταθεί σε μια αρρώστια που έρχεται. Παίρνουμε ορισμένα προκαταβολικώς. Κάνουμε εμβόλια για να προλάβουμε να αντισταθεί μια ασθένεια στην ασθένεια που έρχεται. Κάνουμε το ίδιο και για την ψυχή. Και έτσι χάνονται αυτά τα πράγματα. Επίσης δεν προσέχουμε κάτι πράγματα ψηλούλια που προσέχει ο Θεός. Λέγει το παιδί παραδείγματι ή λένε του παιδιού, ώστε δεν σε αφήνει η μαμά σου να έρθει στο πάρτι, πήγαινε συναγιάσεις και εσύ τώρα για να μην προσβληθείς θα σε αφήσω να πας αλλά να προσέξεις. Λέει θα σε ρίξω μες στη φωτιά αλλά εσύ να προσέξεις να μην καψαλιστείς. Καταλάβατε? Αθώ το πάρτι. Στα ξαδέρφια του πάει. Ναι, τα ξαδέρφια του μόνο θα είναι εκεί. Και τα ξαδέρφια του θα φυλάνε το κορίτσι το δικό σου και το παιδί το δικό σου ή θα κυνηγάνε τις άλλες που θα είναι εκεί πέρα? Δεν τα ξέρεις αυτά? Τώρα ήρθες από τον Άρη, δεν τα ξέρεις? Αυτό θεωρείται αθώο. Τι αποτέλεσμα θα έχει? Θέλω να στο κάνω λιανά. Πήγαινε την άνοιξη έξω στο χωράφι. Ξαπλώνησε πάνω στο χορτάρι. Όμορφο πράγμα. Ωραίο κάτω, καταπράσινο κλπ. Πας το καλοκαίρι στο ίδιο μέρο να ξαπλώσεις και βλέπεις. Και το χορτάρι το πράσινο, το μαλακό που σε χάιδευε την άνοιξη είναι αγκάθι τώρα. Εξελίχθη εις αγκάθι. Έτσι είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι πρασινάδα στην αρχή που σε χαϊδεύει, αλλά έπειτα σε καρφώνει. Αυτή είναι. Και αν δεν προσέξεις από τότε, θα την πάθεις παρακάτω. Πρέπει να προσέξεις τη λεπτομέρεια για να προλάβεις τη μεγάλη υπόθεση.

Άλλωστε, να σκέπτεσαι ότι πίσω από αυτό που βλέπεις εσύ μικρό, μήπως ο Θεός βλέπει μεγάλο. Αυτό θα προσέξεις. Αυτό που του λες εσύ πήγαινε, αλλά να προσέχεις πως ο Θεός δεν το θέλει να πάει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να προσέξει. Δεν είναι δυνατόν να φυλακτεί. Δεν είναι δυνατόν να αντισταθεί. Είναι τόσοι πειρασμοί. Θα γίνει τόσος πόλεμος. Θα είναι το φεδρό πρόσωπο της βραδιάς. Και θα αναγκαστεί για να γλιτώσει από τα μάτια, για να γλιτώσει από τα λόγια, για να γλιτώσει από τα πειράγματα, να ενδώσει ή να δοκιμάσει. Και είσαι εσύ υπέτειος. Και θα δώσει λόγο εσύ. Άλλωστε είναι κάτι μικροπράγματα τα οποία δεν τα πιάνει ο νους μας. Που στα μάτια του Θεού είναι μεγάλα. Δεν ξέρω αν σας είπα ένα βράδυ ή αν το είπα κάπου αλλού. Είχα πάει σε ένα θρησκευτικό σπίτι. Και όταν λέμε θρησκευτικό σπίτι, θρησκευτικό σπίτι, όπως θα μπορούσε να πει κανείς υπεύθυνο. Και όπως μιλούσαμε ένα σοβαρό θέμα, με είχαν καλέσει. Άκουγα μέσα στο μπάνιο, έτρεχε η βρύση του μπάνιου. Έτρεχε λίγο-λίγο. Ήταν και εκνευριστικό. Πέρασε κάπως η ώρα και λέγω, κάτι τρέχει μέσα. Κοιτάξτε. Λέγει, δεν τρέχει, μου λέει, τίποτα. Του λέω εγώ, δεν ακούω και καλά. Και αν εγώ το ακούω, μα να πει τρέχει. Εν πάση περιπτώσει, μου λέει, δεν τρέχει. Μα με πειράζεις, του λέω. Τρέχει, κάτι τρέχει. Και σηκώνουμε για να του δείξω ότι τρέχει. Και πράγματι πηγαίνω και έτρεχε λίγο-λίγο η βρύση στην πανιέρα. Πανιέρα μεγάλη. 1,5 κυβικό νερό μέσα. Του λέω, κλείστο αυτό ή είναι χαλασμένο, άλλαξε το πετσάκι, επιτρέπεται να χύνει το νερό αυτό. Μου λέει, εγώ την έχω έτσι, μου λέει. Του λέω, γιατί? Όταν μου λέει τρέχει λίγο λίγο, δεν σας μαθαίνω τέχνη τώρα, προσέχτε. Όταν τρέχει, λέει, λίγο λίγο, δεν γράφει, μου λέει, το ρολόι. Τι λες ρε παιδί μου, του λέω. Το ρολόι της σούλεν δεν γράφει. Το ρολόι του Θεού δεν γράφει. Βρε, τι σε έβαλε ο διάβολος και κάνεις? Να γλιτώσεις τι? 5-10 κυβικά νερό. Έκλεβε την ούλη. Κατά αυτή την έννοια. Καταλάβατε. Τίποτε δεν φαίνεται αυτό. Αγκάθι όμως είναι. Το πνίγει όλο το άλλο. Στα μάτια του Θεού τι είναι αυτό? Είναι κλοπή, είναι απάτη? Τι είναι αυτό? Μπορεί δεν γράφει το ρολόι του Θεού. Τη σούλον δεν γράφει. Την κλέβει στην ούλη. Του Θεού το ρολόι το φοβάσαι. Και είναι χριστιανός. Ξέρετε κάτι μικροπράγματα τα οποία δεν το πιάνει εμάς? Βλέπεις τον άλλο και καπνίζει, έτσι. Τι είναι το καπνός? Τίποτα, καπνίζουν και οι παπάδες, λέει. Καπνίζουν και οι δεσποτάδες. Καπνίζουν και οι πατριάρχες. Χαλάλι. Όμως γιατί όταν συναντάς τον Παναγόπουλο βάζεις το χέρι κάτω, το κρύβεις? Τι είναι ο Παναγόπουλος? Ξέρω το, τι είναι? Μπαμπούλας είναι. Τι είναι αυτό? Ποιος είναι αυτός που σου λέει να το κρύψεις? Γιατί το κρύβεις? Άρα σου καταμαρτυρεί συνειδησής και σου λέει ότι αυτό δεν είναι καλό. Και όσο εσύ αν θέλεις να το κάνεις καλό, είναι αγκάθι αυτό το πράγμα, το οποίο σου χαλάει το υπόλοιπο. Και η ψυχή σου μένει πάντοτε μέσα σε κατάσταση τέτοια που δεν θα αποδώσει όσο έπρεπε να αποδώσει. Και δεν είναι το ένα, δεν είναι τα δύο αυτά τα επιχειρήματα. Πάμπολα τέτοια υπάρχουν. Τι είναι η μόδα στο χριστιανικό σπίτι? Δεν είναι αγκάθι? Μπορεί μια χριστιανική κοπέλα ή μια χριστιανή κυρία που κάνει το σταυρό της, έχει κονίσματα και λιβανίζει, να παρουσιάζεται ως άντρας έξω και να μας δείχνει τις γραμμές της? Καθή στιγμή λέει ο Θεός ότι είναι ευδέλιγμα εάν βάλει αντρικό η γυναίκα και αν βάλει γυναικείο άντρας, ότι είναι ευδέλιγμα ενώπιον. Σύχαμα, δεν θέλω να τη βλέπω πουθενά. Τι είναι, δεν είναι αγκάθι αυτό?
που το πνίγει το καλό. Τι να το κάνεις? Πώς θα ταιριάσουν αυτά τα δύο? Πώς θα τα ενώσεις? Πώς θα τα φτιάξεις? Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Τετάρτη. Δεν υπάρχει νηστεία. Δεν είναι αγκάθι αυτό που χαλάει το χριστιανισμό? Εννοείται χριστιανός να διαφορεί για την Τετάρτη που πουλήθη ο Θεός του και να μην πενθήσει? Και αν διαφορεί για την Παρασκευή που εσταυρώστηκε ο Θεός του για αυτόν και να μην πενθήσει? Δηλαδή είσαι αντίχριστος? Δεν σε πιστεύω, άφησε με ήσυχον. Πασταυρώθησε εσύ, να νηστεύω εγώ? Δηλαδή έτσι το έχουμε? Δεν είναι αγκάθι αυτό? Δεν το ξέρεις που πηγαίνει αυτό? Και δεν είναι τίποτα αυτά τα οποία σας λέγω εγώ. Άνθρωποι, ένα χαρτί παίζω, λέει, τι κάνω? Δεν είναι αγκάθι το χαρτί? Εδώ άλλος άφησε τη γυναίκα του και πέθανε και δεν σκόθηκε από το χαρτί. Ειδοποίησαν άλλοι τον εργολάβο και δεν σκόθηκε από το χαρτί. Και δεν ξέρω αν μπήκε και στην κηδεία. Αυτό δεν είναι τίποτα? Ξέρετε πόσα τέτοια είναι? Και πολλοί για τα αγκάθια τα παρουσιάζει ο κόσμος. Όλος ο κόσμος αυτό κάνει. Μα όλος ο κόσμος σε το πονηρό κείται, λέει ο Χριστός. Κατά συνέπεια, θα είσαι μεταξύ των πονηρών? Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ποτέ οι άνθρωποι που θέλουν να συμβιβάσουν Θεό και διάβολο, Θεό και κόσμο, Θεό και σάρκα, Θεό και αυτό, δεν είναι δυνατόν ποτέ να εφαρμόσουν το Ευαγγέλιο, να εφαρμόσουν τα λόγια του Χριστού. Είναι αδύνατον αυτό το πράγμα, διότι θα παρουσιάζονται τα ζυζάνια του κόσμου μέσα, είτε εγώ λέγεται, είτε μόδα λέγεται, είτε συμφέρον λέγεται, είτε σάρξ λέγεται, είτε να καταπνίγει ολόκληρον αυτήν την διδασκαλία του Ιησού. Γι' αυτό λέγει ότι υπάρχουν, λέγει, πάντοτε μέσα στην κατηγορία των ανθρώπων που έρχονται να ακούσουν το Ευαγγέλιο ή που το παίρνουν το Ευαγγέλιο να τους μιλήσει ο Χριστός από το χαρτί, διότι όταν παίρνω το Ευαγγέλιο στο χέρι δεν παίρνω χαρτί, παίρνω το Χριστό στο χαρτί να μου μιλήσει. Ομιλεί σε τέσσερες κατηγορίες ανθρώπων. Οι τρεις δεν ωφελούνται τίποτα, διότι δεν ενδιαφέρονται, δεν προσέχουν να φέρουν την ψυχή τους σε τέτοια κατάσταση της τετάρτης κατηγορίας. Να την έχουν φρουρήσει με τα σεντολάς, να την έχουν προσέξει ώστε να έχουν βγάλει από το υπέδαφος ό,τι παλαιό και βρώμικο έχουν, να προσέξουν τον κόσμο και τα δικά του. Διότι είναι αλήθεια ότι πολλοί έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο και έχουν προσέξει και έχουν προχωρήσει αρκετά. Όμως θα πρέπει να ολοκληρώσουν, διότι ο άνθρωπος είναι κάτι το στρογγυλό. Αν παραδεχθούμε ότι σε ένα ελλείπει, έχει αφήσει ένα κενό εκεί πέρα, από το οποίο και του φεύγουν και του εισέρχονται. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι κλειστός. Θυμόσαστε τι νητρόπο προσευχήθη ο προφήτης Ηλίας? Έβαλε το κεφάλι του μέσα στα πόδια του, έγινε κουλούρα, σαν να δείχνε να μην μπορεί ο σατανάς από πουθενά να τον βάλει. Εκκλείσε τον εαυτόν του και κοιτάζει να φέρει το Θεό του μέσα ή να πάει τον εαυτό του μέσα στο Θεό. Να μην μπορεί από πουθενά, ούτε από την τηλεόραση, ούτε από το ραδιόφωνο, ούτε από το παράθυρο, ούτε από το θέατρο, ούτε από την εφημερίδα, ούτε από το έντυπο το παράνομο ή το ανήθικο, είτε από τη συζήτηση, είτε από τα γέλια που δεν είναι σωστά, ούτε από τα αστεία, ούτε από τις βομολογίες, ούτε από τα σόκιν, ούτε να μην αφήνει τον σατανά να περάσει μέσα. Διότι αν περάσει ο σατανάς μέσα και ανακατέψει την ψυχή του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ειδεί εις βάθος σε ποια κατάσταση ευρίσκεται. Αν λοιπόν εσείς έχετε κατορθώσει να έχετε φρουρήσει τον εαυτό σας γύρω-γύρω, προσέξτε στις λεπτομέρειες. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Πάρτε μια γειτόνισσα που διατηρεί έναν ωραίο κήπο και τον ζηλεύει και η ιδία και τον ζηλεύουν και όλοι που περνούν. Όμως ένα πρωινό μπαίνει μέσα και τον βλέπει ανακατεμένον, χαλασμένον, βγαλμένα τα άνθη κλπ. Τραβάει τα μαλλιά της. Ποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή? Η πόρτα κλειστή. Ποιος πούθε, τι? Τίποτα, όλα κλεισμένα. Γυρίζει, ψάχνει το φράχτη κλπ. Τακτοποιημένα. Μα επιμένει και βλέπει σε μια κρούλα εκεί κάτω μια τρυπίτσα τόσα δά.
Από εκεί μπήκε το γουρνάκι της γειτονιάς και έτσι χάλασε τον κήπο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πού δεν μπαίνει ο σατανάς, πρόσεξε. Από το χαρτί, από τη γλώσσα, από το μάτι, από την αγκαλιά, από τη ζήλια, από το φθόνο, από την πυροκοκονία. Από τι μπαίνει, πού δεν μπαίνει. Γιατί αν μπαίνει αυτός ο κατσικοπόδαρος μέσα από κάπου, αυτό συμφωνεί. Βγάλ τον από τη σάλα, βγάλ τον από την τραπεζαρία, βγάλ τον από το χολ, βγάλ τον από το αντρέ, βγάλ τον από τη σκάλα. Σε μια κρούλα εδώ κάτω στην άκρη να καθίσω εγώ. Μην έχεις εμπιστοσύνη. Έξω τελείως. Στις λεπτομέρειες προσέξτε την ψυχή σας. Διαφορετικά θα είσαστε ακόμη στις τρεις κατηγορίες και θα είσαστε χαμένοι. Δεν είναι απλώς δίγε να σπυριστάρει, δεν είχε τι να το κάνει. Δεν είναι απλώς φταίνε οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Χριστός δεν λέει ότι φταίνε οι σπορείς. Δεν έφταξε, λέει, ο σπορεύς εν προκειμένου. Η γης έφταξε, λέει. Τι με ενδιαφέρει εμένα, τι είναι ο Α. Αυτό που μου λέει είναι σωστό. Όσο είναι σωστό, εγώ θα το κάνω.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τη έργη σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίνει το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαν. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθειαν ηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών να αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων. Καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή της θαυματουργού εικόνος του Αγίου Φανουρίου και εν συνεχεία τον πολυερχαιρετικό Εσπερινό επί τη εορτή της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης, κυρίου Χρυσάνθου.

Και το συνευχομένον αυτό Αγίων Αρχιερέων, Χρυσοστόμου και Χρυσάνθου και πάση εις Χριστώ ημών.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριο Θεός εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ανενεδίσω, αναβαλόμενος φως οσημάτιον, εκτείνων των ουρανών οσιδέρων, ως στεγάζων ενίδας είτε υπερό αυτού, ότι θυς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει την ασφάλεια αυτής, ου κληθείς δε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξτε από φωνής ρωτήσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρκε κατεβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνο θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, που δε επιστρέψε καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάσιν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη του υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξεγαγιν άρτουν εκ τη γη, και είναι ω εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου. Εκέδρη του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στουρθία ενωσεύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνιν σκερούς ο ήλιος έγνων την δύσεν αυτού. Έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτή διελεύσετε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμουν του αρπάσε και ζητήσε πρώτο Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος σε συνήχθησαν και στας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επιρώθη γη της στήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και στην αρθιμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα σεμπέζιν αυτή. Πάντα προσέπως δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον

0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχαίν χειρή Θεού κι ούμι άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα η δε εις είναιν ειρήνη. Και γαρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβραν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτόν, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
1: Δίκαιη στον αιώνα δώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπίη αυτών. Λείψετε επανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και από ευκύκλου τόξου των νεφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδε συγκλήσουσιν από τόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρακυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
3: Δίκαιος εν φθάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτήμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Ολιάδες τη φρόνη τη ανθρώπη και ηλικία γύρω βίωσε κυλίδο του. Ευάρεστο Θεό γενόμενο ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ήρπάγει, μη κακία αλλάξει σύνεση αυτού, ειδόλο απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανή γάρφα βλότητο, αμαυρεί τα καλά, και ρεμβασμό επιθυμία μεταλλεύει νουνάκακον. Τελειωθεί εν ολίγο, επλήρωσε χρόνου μακρού, αρεστή γαρήν κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρία. Οι δε λαϊδόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτων,

0: μεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη,

0: τούτου και υπερπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων αοτούτων, κοπιόντων, ψαλόντων και υπερ του περιεστώτος λαού, του απεκθεχομένου, του παρασουμένου,

0: ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Τι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από αρχής λοιμού, λοιμούσης μου, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλου νευμενή και διάλογου και νέστου, κυριακατών και φυράνθρωπων θεόλοιπων, όπως θέψε και διασκεδάσε πάσαν αμήν καιρός, την καθημόν κινουμένη, και ρίσαστε ημάς επίσης.

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Υπερθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων του Θεού Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Νικολάου του Ερμηνή Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης και Πέλης, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Μινάτου Θαυματουργού, των Οσίων Πατέρων και Μητέρων, των Ενασχύση Λαμψάντων Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου Σάββατου Υγιασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Πέτρου Νικοδήμου και Θανασίου των Εναγίου Όρη, Ιωακήμ του Νέου Ηγουμένου της Μονής των Οτενών Αχαΐας Γερβασίου του Εν Πάτρες, Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου, Εφραίμ του Κατωνακιώτου, των Αγίων Νεομαρτύρων, Ζαχαρίου του Εξάρτης, του Εντυπόλητων Πατρέων, μαρτυρήσαντος.

του εκ της πόλεως άρτης καταγωμένου, ούτε τη μετακομιδή του ιερού και χαριτοβρίτου αυτού λειψάνου χαρμοσύνος εορτάζομεν, και πάντων σου των Αγίων, εφρός δεκτών

Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον Σου και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος.

Σιμών, ο ευλογήσας τους πεντεάρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία σου Εκκλησία, τη ενωρία τη πόλη και ιερά Μητροπόλη ταύτη, εν τη σήκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και το κόσμο σου απαντεί, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών, αγιάζων, τρέφων, πληθύνων και συγκρατών τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνα.

0: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση συγκεντρωθήκαμε απόψε για να τιμήσουμε τον Μεγάλο Άγιο της Άρτας, τον Όσιο Μάξιμο τον Γρεκό, με την ευκαιρία της επετείου της μετακομιδής του Ιερού του Λιψάνου. Η ζωή του μας διδάσκει πως όταν ο άνθρωπος παραδώσει ολόκληρη την ύπαρξή του στο Χριστό, γίνεται φως για τους συνανθρώπους του και ευλογία για τον τόπο του. Και τα Άγια Λιψανά του αποτελούν ζωντανή μαρτυρία της Αναστάσεως και της νίκης της χάριτος επί του θανάτου. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η παρουσία της θαυματουργού εικόνας του Αγίου Φανουρίου, που ήρθε από τη Ρόδο. Ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου κύριο Κύριλο για την ευλογία του, καθώς και τον Εδεσιμολογιότατο το Πρεσβύτερο Πατέρα Μιχαήλ Κρητικό, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου Ρόδου, ο οποίος συνόδευσε την εικόνα μέχρι την Άρτα. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τη δωρεά ακριβούς αντιγράφου της θαυματουργού εικόνας, το οποίο θα παραμείνει ασαιής στο Ναό του Αγίου Μαξίμου Άρτης, ως ευλογημένη παρακαταθήκη πίστεως και αγάπης. Με ευγνωμοσύνη προς το Θεό, ανακοινώνουμε ότι καθιερώνεται πλέον στο Ναό του Αγίου Μαξίμου η ετήσια πανήγυρη του Αγίου Φανουρίου στις 27 Αυγούστου, μαζί με τις πανηγύρες του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Χρυσοστόμου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για την τοπική μας Εκκλησία. Σεβασμιότατε και πολυσέβαστε μη Άγιε Πατρών, σας καλωσορίζουμε με οικεί αγάπη και βαθύτατο σεβασμό. Και θέλω και προσωπικά να σας ευχαριστήσω για αυτό που είσαστε και για όλα αυτά που έχετε προσφέρει στην Εκκλησία και σε μένα προσωπικώς. Ευχαριστούμε επίσης τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης κύριο Χρύσανθο, ο οποίος χωροστατεί, βοηθό επίσκοπο παρά τη Ιερά Μητροπόλη Πατρών, για την αδελφική του παρουσία. Αδελφοί μου, η τιμή προς τους Αγίους δεν ολοκληρώνεται με την πανήγυρη και την προσκύνηση των ιερών τους Λιψάνων. Ολοκληρώνεται όταν το παραδειγμά τους γίνεται οδηγός της ζωής μας και η αγάπη μας προς τον Χριστό μεταμορφώνει την καρδιά και τα έργα μας. Ας παρακαλέσουμε τους Αγίους μας να πρεσβεύουν για όλους, ώστε η απόψινή σύναξη να γίνει αφετηρία βαθύτερης πίστεως και ανανεώσεως της πνευματικής μας ζωής. Και τώρα, ας αφήσουμε το δικό μας λόγο να δώσει τη θέση του στο λόγο της Εκκλησίας που φωτίζει, παρηγορεί και οδηγεί τον άνθρωπο σωτηρία. Θέλω εν πρώτης να παρακαλέσω τον πατέρα Μιχαήλ Κρητικό να μας μιλήσει για την εικόνα του Αγίου Φανουρίου, η οποία βρέθηκε στην Ρόδο, και στη συνέχεια, Θεοφιλέστατε, ο λόγος ανήκει σε εσάς, προκειμένου να μας απευθύνετε το πνευματικό μήνυμα της απόψινής εορτής. Ήθε ο λόγος να γίνει για όλους αφορμή φωτισμού, παρηγοριάς και πνευματικής αναγεννήσεως.
1: Τον της Ρόδου προστάτην και μέγα πρόμαχον, τον παραδόξως γνωστέντα τη Εκκλησία Χριστού, των μαρτύρων των λαμπρών πλέος φανούριον. Ανεφημίσομαι εν πιστή ότι χάριν εκ Θεού δεξάμενος ιαμάτων, θερονίμος ως φως εκλάμπει, αδιτολπάσι της τιμώσει αυτών. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Κερνίτσης κύριε Χρύσανθε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πατρών κύριε κύριε Χρυσόστομε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Άρτης, κύριε κύριε Καλίνικε, Σεπτέπιμεν Άρχα της Θεοσώστου Ταύτης Επαρχίας, Τίμιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, Εντιμότατη Πολιτιακή, Πολιτική και Στρατιωτική Άρχοντες, Ευσεβέστατε και Φυλάγιε Λαέ του Κυρίου. Με τα βαθυτά της συγκινήσεως ιεράς κατανήξεως και ανεκφράστου πνευματικής χαράς, παριστάμεθα σήμερον εν το περικαλεί τούτο ιερών

Θα ήθελα πρωτίστως να μεταφέρω εις ημάς, σεβασμιότατε Άγιε Άρτης, των αδελφικών ασπασμών και την εν κυρίω αγάπη του γέροντός μου, Μητροπολίτου, σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου, κυρίου κυρίου Κυρίλου, προς το σεπτό σας πρόσωπον, δια την ευλογίαν και έγκριση που παρεσχέθη εξ ημών στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεώς σας, ώστε να μεταβεί το σπουδαίο αυτό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας, η σεπτή εικόνα του Αγίου Φανουρίου Προστάτου της νήσου Ρόδου. Ο σημερινός λαμπρός και πανηγυρικός εσπερινός αποτελεί την αφετηρία λατρευτικών εκδηλώσεων που εκφράζουν το μέγεθος της τιμής που αποτείει σύμπας ο ιερός κλήρος και ο ευσεβής λαός εις τον μεγάλον αστέρα της πίστεως, τον όσιον πατέρα και οικουμενικών διδάσκαλων, τον Άγιον Μάξιμο τον Γρεκό, ού και την ανάμνηση της μετακομιδής των σεπτών και χαριτοβρήτων ιερών αυτού λειψάνων επιτελεί η Αγία μας Εκκλησία. Όλοι πειράν έχουν την γνώση της θύραθεν παιδείας, της φιλοσοφίας και της θεολογίας, ανεδείχθη αετός υψηπέτης για της ιεράς ασκήσεως και της νοεράς προσευχής. Την οσιακή βιωτή του όμως, την επισφράγισε το μαρτύριον του εγκλισμού του και ο θάνατός του. Στο σημείο τούτο οι δύο τιμόμενοι Άγιοι ταυτίζονται, διότι οι αμφότεροι, όπως όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας, ετοποθέτησαν τις αρχές τους επάνω από το ίδιο όφυλος και την εν τέλει της ζωής τους. Ήδη στην Ιερά και Θεόσωστον επαρχία σας υποδεχθήκατε τον Άγιο της Εκκλησίας μας που θέλει να φανερώνει σε όποιον τον επικαλείτε μετευλαβίας κάποιον απολεσθέν αντικείμενον ή θετική έκβαση υποθέσεως τεινός, θεραπείαν ασθενείας, αλλά κυρίως εύχεται για προσωτηρίαν αιτήματα της ζωής, την αιώνιον των υπηκαλουμένων το όνομα αυτού. Η μνήμη του Αγίου παραμένει στην αφάνεια για πολλούς αιώνες, μέχρι τα μέσα του 14ου αιώνα, όταν Μητροπολίτης Ρόδου ήταν ο Νήλος ο Μυρσινιώτης και το νησί βρισκόταν υπό την κυριαρχία των υποτών του Αγίου Ιωάννου. Εκείνη την εποχή μεταξύ 1355 και 1369 απεφάσισαν οι κατακτητές να επιδιορθώσουν τα τείχη της πόλεως και τις πέτρες που απαιτούνταν δια την εργασία αυτήν να τις πάρουν από το νότιο μέρος της πόλεως, όπου βρισκόταν πολλές κατεδαφισμένες οικοδομές. Καθώς οι εργάτες ανέσκαπταν τα ερείπια, ανακάλυψαν ένα ναό, στο δάπεδο του οποίου βρέθηκαν πολλές εφθαρμένες εικόνες, εντελώς κατεστραμμένες. Ανάμεσά τους όμως βρέθηκε και μία εικόνα, που όχι μόνο δεν είχε υποστεί καμία φθορά, αλλά έμοιαζε σαν να είχε μόλις ιστορηθεί. Αμέσως ενημέρωσαν τον οικείον ιεράρχην Μητροπολίτη Νήλο, ο οποίος ανέγνω το επί της εικόνος όνομα του Αγίου, Φανούριος. Στην εικόνα φαίνεται ο Άγιος εις νεαράν ηλικία, περιβεβλημένος στρατιωτικήν στολήν, και κρατεί στην δεξιά αυτού σταυρών με αναμένη λαμπάδα. Πέριξ δε αυτού ιστορούνται 12 μικρές απεικονίσεις των βασανιστήριων του. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα του Αγίου Φανουρίου που ήλθε εις το φως. Σε αυτές τις 12 σκηνές ο Άγιος στέκεται ανάμεσα σε στρατιώτες και κρίνεται από τον ηγεμόνα. Τον χτυπάνε με πέτρες στο σώμα και το κεφάλι. Είναι ξαπλωμένος στη γη και τον μαστιγώνουν. Κάθεται γυμνός

0: και του ξεσκίζουν τις σάρκες με σιδερένια νύχια, είναι δεμένος με αλυσίδες μέσα στην φυλακή. Όρθιος εξετάζεται μπροστά στον τύρανο, κατακαίγονται τα μέλη του από λαμπάδες αναμένες. Είναι δεμένος σε μάγκανο και βασανίζεται, στέκεται ανάμεσα σε άγρια θηρία αυλαβής. Είναι ξαπλωμένος και πιέζεται το σώμα του από μία μεγάλη πέτρα. Στέκεται μέσα στον ναό των ειδώλων, κρατώντας τις παλάμες του κάρβουνα αναμένα. Στον αέρα ένας δαίμονας θρηνεί και οδύρεται. Στέκεται μέσα σε ένα φλεγόμενο καμίνι, υψώνοντας τα χέρια του προς τον ουρανό. Η εικόνα γίνεται η ιστορία του Αγίου. Είναι ο βίος του σε ένα βιβλίο, μία εικόνα χίλιες λέξεις που ανακηρύσουν τον εικονιζόμενο σε μάρτυρα, Άγιο του Χριστού. Την περίοδο των μεγάλων διωγμών και την πρώτη περίοδο της ελεύθερης λατρείας, η εικονογράφηση αποτελούσε στα χέρια της Εκκλησίας το σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας με τους πιστούς. Για την διάδοση των μηνυμάτων της και για την στήριξη και ενδυνάμωσή τους. Έτσι είναι έντονη η προσπάθειά της να αποδώσει όσο περισσότερες πληροφορίες και μηνύματα μέσα στην εκάστοτε εικόνα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Σεβασμιότατε, περαίνοντας των λόγων, επαναλαμβάνομεν πάλιν και πολλάκι στις ευχαριστίες μας δια την πρόσκληση αλλά και την λαμπράν υποδοχή επί τη αφήξη της Ιεράς εικόνος του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού. Ευχόμαστε οικός, όπως Κύριος ο Θεός ημών χαρίζει εις ημάς την εξύψους δύναμη, άλλοιπον την αρχιεροσύνη, έτυπα να φρόσινα και γαλινά, υγιάν, σταθυράν και αδιάποπτο τόνον, ώστε να συνεχίζετε την θεοφιλή και καλή καρπον αρχιερατεία σας προς δόξαν Θεού, πρόοδον της Αγίας ημών Εκκλησίας και πνευματικήν οικοδομήν του πληρώματος αυτής. Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες προς τον λίαν αγαπητόν εν Χριστώ αδελφόν πατέρα Νικόλαον, προϊστάμενο του ιερού ναού τούτου, καθώς δε και το εκκλησιαστικόν συμβούλιον και προς πάντας του συντελεστάς δια την αγάπην την φιλοξενίαν και την εκκλησιαστικήν μεγαλοπρέπειαν της υποδοχής. Σε όλους τους εντάφθα, αλλά και τους μακράν ευρισκομένους αγαπητούς αδελφούς, ευχόμεθα παν ποθητό και επιθύμιον δια πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου. Η χάρις δε και το έλεος του φιλανθρώπου Θεού να στηρίζει άπαντα σε ποφελία της τοπικής σας εκκλησίας. Ταπεινώς επικαλούμεθα τις πρεσβείες του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και πάντων των προστατών Αγίων της Ιεράς Μητροπόλεως σας, καθώς δε και τις θεοπιθείς ευχές σας. Αμήν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Μιχαήλ, και σας παρακαλώ να διαβιβάσετε την ευγνωμοσύνη της τοπικής εκκλησίας της Σάρτας και μου προσωπικώς προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου κύριο Κύριλο για όσες ευεργεσίες προσέφερε στην τοπική εκκλησία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεοφιλέστατε Άγιε Κερνίτσης, κύριε Χρύσανθε, σας παρακαλώ τώρα να ακούσουμε το κήρυγμα της εορτής, να μας μεταφέρετε το Θείο Λόγο, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να φύγουμε επικοδομηθέντες στο θεμέλιο της πίστεως.
2: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα της Αγιωτόκου Μητροπόλεως Άρτης, κύριε κύριε Καλίνικε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Άγιε Πατρών Σεπτέμου Ποιμενάρχα, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμεθα στην ευλογημένη Άρτα για να συμπανηγυρίσουμε και να συνεορτάσουμε επί τη εορτή της μετακομιδής του Ιερού και Χαριτοβρήτου Λιψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, αυτής της σπουδαίας εκκλησιαστικής μορφής του φωτεινού διδασκάλου της Ορθοδοξίας, του τέκνου αυτής της Μητροπόλεως, που αφιέρωσε τη ζωή του στην άσκηση, στην ομολογία, στην ιεραποστολή και στη διακονία του Σωτήρος Χριστού. Ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός δεν είναι μόνο για την Άρτα ένας πολύτιμος θησαυρός, αλλά για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η ευλογημένη Άρτα τον γέννησε, η Ορθοδοξία τον ανέδειξε και η αγιότητά του τον κατέστησε οικουμενικό πατέρα και διδάσκαλο. Γεννήθηκε σε αυτή την αγιοτόκο και ευλογημένη πόλη της Άρτης γύρω στο 1470. Όσιος Μάξιμος ο κατακόσμων Μιχαήλ Τυρβόλης είναι γόνος ευσεβεστάτων γονέων. Από τους γονέους διδάχτηκε την πίστη και την ευσέβεια. Πόσο ευλογημένα είναι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε πνευματικά και χριστιανικά περιβάλλοντα. Ταξίδεψε στα μεγάλα κέντρα της Δύσεως, στα κέντρα της Ιταλίας, στη Φλωρεντία, στη Βενετία, στην Πάντοβα. Συνδέθηκε με λογίους της αναγεννήσεως. Η θεονοσταλγική του ψυχή όμως δεν αναπαύτηκε στην κοσμική σοφία, στην ανθρώπινη γνώση, γι' αυτό εγκατέλειψε την Εσπερία και κατέφυγε πού? Στο περιβόλι της Παναγίας μας, στο Άγιον Όρος, στην Ακρόπολη της Ορθοδοξίας μας, στο εργαστήριο της Αγιότητος, στον τόπο των δακρύων, στον τόπο της αφιερώσεως, στον τόπο που θεονοσταλγικές ψυχές αφιερώνονται ψυχήτε και σώματι εις τον Κύριον της δόξης. Πήγε στη μεγίστη Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, που εκάρει μοναχός και έλαβε το όνομα Μάξιμος. Εκεί ασκείται, ασκείται με την προσευχή, με την νηστεία, με τις αγρυπνίες, με τις μετάνοιες, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και με τη μελέτη των έργων των Αγίων Πατέρων της Ορθοδοξίας μας. Ο ταπεινός μοναχός Μάξιμος υπακούει στο θέλημα του Θεού, διότι ο μοναχός δεν έχει ίδιον θέλημα, είναι νεκρός δια των κόσμων. Γι' αυτό όταν ο ηγεμόνας της Μόσχας Βασίλειος ο 13ος ζήτησε από το Άγιον Όρος μοναχοί να πάνε στη Ρωσία για να μεταφράσουν ιερά κείμενα από τα ελληνικά στα σλαβωνικά, δεν υπήρχε άλλος καταλληλότερος από τον μοναχό Μάξιμο τον Εξάρτης. Στη Ρωσία ο Άγιος εργάστηκε με ζήλο, προσφέροντας τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας μας. Η αγιότητά του, το εκκλησιαστικό φρόνημα του αγιορείτου μοναχού, προκάλεσαν κάποια ώρα το μίσος και τον φθόνο και τη ζήλια. «Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή». Και δια πολλών θλίψεων δίης ελθύν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος συκοφαντήθηκε, καταδικάστηκε, φυλακίστηκε, όμως δεν λύγησε. Μέσα στη φυλακή γράφει ύμνους, προσεύχεται για τους διώκτες του. Γίνεται μιμητής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε «Εγώ δεν λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Γίνεται μιμητής του Κυρίου μας, ο οποίος επάνω από το Σταυρό του παρακαλεί τον επουράνιο Θεόν και Πατέρα δια των λόγων. «Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδαση πιστοί ποιούσι. Το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο. Μεταφράσεις, απολογητικά κείμενα, επιστολές, διαμάντια, αμυθήτου αξίας είναι τα έργα του. Για τον Όσιο Μάξιμο, το οποίο εδώ στην Άρτα σήμερα εορτάζουμε τη μετακομιδή του Ιερού του Λιψάνου, για τον Όσιο λέω, η Ορθοδοξία είναι τρόπος ζωής. Γι' αυτό διδάσκει την ωερά προσευχή, την κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη, την κάθαρση, τον φωτισμό, τη θέωση. Διδάσκει ο Άγιος Μάξιμος να μένουμε εδραίοι και αμετακίνητοι στην πίστη μας. Δεν έχουμε τίποτε πολυτιμότερον, αδελφοί μου, από την Αγία μας Ορθόδοξον πίστη. Πόσο ευλογημένοι είμεθα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που είμεθα τέκνα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Εκκλησίας που ίδρυσε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, της Εκκλησίας που αγιάζει τα τέκνα της. Μας διδάσκει ο Όσιος Μάξιμος την υπομονή στις δοκιμασίες και να έχουμε πάντοτε την ελπίδα μας στο Θεό. Πόσα μηνύματα μας δίνουν οι Άγιοι του Θεού. Εορτή και μνήμη Αγίου σημαίνει μίμησης Αγίου. Να μιμηθούμε και εμείς, ευσεβείς μου αδελφοί, τον Όσιο Μάξιμο τον Γρεκό, στην ακλόνητη πίστη του, στην ορθόδοξη πνευματικότητά του, στις αδιάλειπτες προσευχές του, στις αγρυπνίες και στις μετάνοιές του. Είχε δοθεί ψυχήτε και σώματι εις τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστόν. Σεβασμιότατε Άγιε Άρτης, από καρδίας σας ευχαριστούμε που πρωτίστως καλέσατε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών, Κύριον Χρυσόστομον, που τόσο πολύ σέβεστε, όχι μόνο εσείς, αλλά θα έλεγα άπασα η Ορθοδοξία, και εν συνεχεία που προσκαλέσατε και την ελαχιστότητά μου. Προσευχόμεθα όλοι, ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, να πρεσβεύει για όλους και για όλα, να πρεσβεύει για αυτή την ευλογημένη πόλη της Άρτης, και προσεύχεται και δέεται να είναι ο πρεσβευτής μας ενώπιον του θρόνου του Θεού, αλλά να είναι και ο οδηγός μας. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Είναι οι φωτεινοί οδοδείχτες μας που μας δείχνουν τον δρόμο τον οποίον και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στο σκοπό της ζωής μας και της υπάρξεώς μας. Και με αυτό κλείνω. Ο σκοπός της υπάρξεώς μας και της ζωής μας δεν είναι άλλος παρά ο αγιασμός και η σωτηρία μας. Τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Έτι πάμπολα, ευλογημένα και αγιασμένα, τρισχαριτωμένα. Νίνα πολλής των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητή μας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
3: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα, συγχώρεσε της ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σημών ένα και εντονωματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου και γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκουάρ της, από όπου παρακολουθήσαμε τον πολυαρχαιρετικό Εσπερινό επί τη εορτή της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης, κυρίου Χρυσάνθου.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ακούει κανείς τόσο συχνά στις ημέρες μας για το τέλος της εποχής μας, για την παρακμή της δύσεως, για την κρίση του πολιτισμού και τα τι αυτά.

Υποστηρίζεται ακόμα από καιρό σε καιρό ότι ίσως περνάμε από το μεγάλο ορόσημο, από την πιο μεγάλη αλλαγή στην ιστορία του πολιτισμού μας, που είναι πολύ μεγαλύτερη και ριζικότερη από ότι η αλλαγή από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα ή από το Μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή μας.

Υπάρχουν μερικές μοιραίες εποχές όπου η ιστορία όχι μόνο δεν δικάζει, αλλά αυτοδικάζεται στην καταστροφή.

Οι πολιτισμοί ακμάζουν και παρακμάζουν και δεν υπάρχει ειδικός λόγος να περιμένουμε πως ο δικός μας θα πρέπει να ξεφύγει την κοινή του τη μοίρα.

Εάν υπάρχει καθόλου κάποιο ιστορικό μέλλον, θα πρέπει εύλογα να δεχθούμε πως αυτό το μέλλον επιφυλάσσεται για έναν άλλο πολιτισμό και ίσως για κάποιον που θα είναι πολύ διαφορετικότερος από τον δικό μας.

είναι πολύ συνηθισμένο στις ημέρες μας και πραγματικά πολύ του σειρμού να λέγεται ότι τώρα πια ζούμε σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο. Οποιοδήποτε μπορεί πραγματικά να είναι το ακριβές νόημα της τολμηρής αυτής φράσεως σε έναν κόσμο που υποσυνείδητα ή εσκεμμένα οπισθοχώρησε ή αποσχίστηκε από το χριστιανισμό.

Μπορεί να είμαστε στα σταυροδρόμια, από όπου ο σωστός δρόμος φαίνεται να είναι αβέβαιος. Αλλά πολλοί από μας θα ρωτούσαν εάν υπάρχει καθόλου ασφαλής δρόμος και κάποια προοπτική για να προχωρήσουμε.

θα μπορούσε πραγματικά ο πολιτισμός μας να βρίσκεται σε αδιέξοδο από που δεν υπάρχει καμιά έξοδος, εκτός κι αν την πληρώσει με έκρηξη.

Φαίνεται να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό συμφωνία πως ο πολιτισμένος κόσμος έχει γίνει κάπως απροσανατόλιστος και αποδιοργανωμένος, πνευματικά και διανοητικά απροσανατόλιστος και αποδιοργανωμένος, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν υψηλές αξίες που θα μπορούσαν να κρατήσουν ενωμένα τα μεταβαλλόμενα στοιχεία.

Η σύγχρονη οπισθοχώρηση από το χριστιανισμό σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιστορική ημερομηνία και αν πρέπει να τοποθετήσουμε το αρχικό της σημείο είναι ακριβώς η πρωταρχική αιτία της σημερινής μας κρίσεως.

Η εποχή μας είναι πρώτα απ' όλα εποχή απιστίας και γι' αυτό το λόγο εποχή αβεβαιότητας, συγχύσεως και απελπισίας. Υπάρχουν τόσοι πολλοί στην εποχή μας που δεν έχουν ελπίδα, ακριβώς επειδή έχασαν κάθε πίστη.

Οι αφορμές αυτής της φανερής οπισθοχωρήσεως είναι περιπλεγμένες και πολύπτυχες και η ενοχή δεν μπορεί να μετατοπιστεί αποκλειστικά σε εκείνους που οπισθοχώρησαν.

Εάν ο πνευματικός μας πολιτισμός, που συνηθίσαμε μάλλον με αυταρέσκεια να τον θεωρούμε χριστιανικό, διασπάται και καταραίει, αυτό και μόνο δείχνει ότι ο σπόρος της καταστροφής υπήρχε προπολού μέσα του.

Κατά δεύτερον, δεν θα έπρεπε να θεωρήσουμε όλα τα πιστεύω σαν επικοδομητικά καθεαυτά και ούτε να καλωσορίσουμε κάθε πίστη σαν αντίδοτο ενάντια στην αμφιβολία και τη διάσπαση.

Ενδέχεται να είναι καθολοκληρή αναλήθεια, καθώς υποστηρίζουν οι κοινωνιολόγοι, πως οι πολιτισμοί διαλύονται όταν δεν υπάρχουν ελαττήρια που να εμπνέουν και πεποιθήσεις που να δεσπόζουν.

Η μεγαλύτερη ένταση δεν είναι τόσο μεταξύ πίστεως και απιστίας, όσο ακριβώς μεταξύ ανταγωνιζόμενων πίστεων.

Τόσο πολλά παράξενα Ευαγγέλια κηρύττονται και καθένα από αυτά απαιτεί ολοκληρωτική πεποίθηση και πιστή υποταγή.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
5: Η ώρα είναι 9.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησιν αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασί σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξη νιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
10: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ,

0: Άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόνυμφε Δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσιμην Δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε η Πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επίσης.

0: κυρίες του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βος κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: ένας Ευρωπαίος περιηγητής, ο Γερμανός επιστήμονας και Γερμανός επιστήμονας μάλλον, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ένας Ευρωπαίος περιηγητής, Γερμανός επιστήμονας, πριν την Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, περιόδευσε στα μέρη του Πόντου. Του έκανε μεγάλη εντύπωση η άνθηση του ελληνισμού και του χριστιανισμού, της Ορθοδοξίας και του μοναχισμού. Στην Παναγία Σουμελά έμεινε εκστατικός μπροστά σε έναν κήπο, ο οποίος ήταν γεμάτος από όμορφα και ευωδιαστά και πολύχρωμα λουλούδια. Σε μια μικρή συζήτηση που είχε με έναν μοναχό που ήταν υπεύθυνος για την καλλιέργεια του κήπου, ο μοναχός του είπε ότι ο κάθε σπόρος είναι ένα θαύμα και μπήκε μέσα στο κελί του και έφερε ένα μικρό σακουλάκι και έδειξε στον Ευρωπαίο περιηγητή και του είπε «Να, όλος ο κήπος βρίσκεται σε αυτό το σακουλάκι». Πράγματι, παραδέχθηκε ο Γερμανός επιστήμονας ότι ο κάθε σπόρος είναι ένα θαύμα της Θείας Δημιουργίας. Ο κάθε σπόρος γενικεύοντας λέμε ότι είναι ένα μυστικό χημικό εργοστάσιο. Ο κάθε σπόρος κλείνει μέσα του τεράστια δύναμη. Ο κάθε σπόρος διαλαλεί την σοφία και την παντοδυναμία του Θεού. Και την άνοιξη ιδίως, όλοι οι κήποι και όλοι οι πλάσοι γεμίζουν με λουλούδια. Από τους σπόρους τα βουνά καλύπτονται με δέντρα. Οι κάμποι πρασινίζουν με σπαρτά. Και μόνο ένα σπόρος αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Μάλιστα ο σπόρος υπό κατάλληλες συνθήκες διατηρεί την ζωτικότητά του όχι για δεκάδες, όχι για εκατοντάδες, αλλά για χιλιάδες χρόνια. Ένα παράδειγμα. Αρχαιολόγοι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν έναν τάφο ενός βασιλιά που έζησε περίπου το 1000 π.Χ. Μέσα στα κτερίσματα, στα αφιερώματα, υπήρχε και ένα μικρό βάζο με κόκκους σιταριού, σπόρους σιταριού. Τώρα είπαν, αυτός ο σπόρος μετά από τόσα χρόνια αχρηστεύθηκε. Κι όμως, όταν τον έσπηραν, φύτρωσε. Εδώ αποδεικνύεται το θαύμα της Θείας Δημιουργίας. Μετά από 3.000 χρόνια, διατήρησε τη ζωτικότητά του. Σ' όλον τον πλανήτη υπάρχουν κάθε χρόνο, από τα δέντρα, τα φυτά, τα λουλούδια κλπ. Υπάρχουν δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια σπόροι, γήινοι σπόροι. Όμως υπάρχει και ένας άλλος σπόρος, ουράνιος σπόρος, ο οποίος φυτεύεται στις καρδιές των ανθρώπων. Μοναδικός και ανεπανάληπτος σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό ο Κύριος μας έχει διδάξει και μία σχετική παραβολή, η οποία ήθιστε να ονομάζεται η παραβολή του καλού σπορέως. Και εκεί μας λέει για έναν άνθρωπο ο οποίος βγήκε να σπείρει το σπόρο του και κάποια από αυτά τα σποράκια έπεσαν στο δρόμο, πέρασαν τα πουλιά και τα πήραν, κάποια άλλα έπεσαν στις πέτρες και εκεί που πήγαιναν να φυτρώσουν δεν μπόρεσαν να φέρουν σοδιά, διότι δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν, επειδή όπως λέει το Ευαγγέλιο δεν υπήρχε ικμάδα, δηλαδή δεν είχαν το κατάλληλο έδαφος για να μπορέσουν να ρίξουν ρίζα. Κάποια άλλα έπεσαν, λέει, μέσα στα αγκάθια και τα αγκάθια τα έπνιξαν, όμως κάποια από τα σποράκια έπεσαν και στην καλή γη και αυτά έφεραν καρπόν πολλήν. Και ερμηνεύοντας ο Κύριος είπε ότι ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού, όπως πολύ ωραία επισημάνεται στο ξεκίνημα της συζητήσεώς μας. Και ενώ οι σπόροι που έπεσαν είτε στο δρόμο, είτε στις πέτρες, είτε στα αγκάθια και δεν έφεραν βέβαια ούτε βλαστό ούτε καρπό, είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη υποδοχή για αυτόν τον λόγο μέσα στην ψυχή τους. Ο σπόρος όμως που έπεσε στην καλή γη είναι, όπως ακριβώς λέει ο Ιησούς Χριστός μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Δηλαδή, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καλή ψυχή, έχουν καλλιεργήσει την καρδιά τους και με αυτόν τον τρόπο ακούν τον λόγο, τον κατέχουν και φέρνουν καρπό μέσα από την υπομονή που δείχνουν στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το μυστήριο της ζωής, το οποίο περικλείεται στον σπόρο, είναι κάτι ανάλογο με εκείνο το οποίο συμβαίνει με το Λόγο του Θεού. Ο οποίος Λόγος του Θεού είναι η όντως ζωή, είναι εκείνο το οποίο μας κάνει να αναπνέουμε πνευματικά και να έχουμε διαρκώς το βλέμμα μας στραμμένο εκεί που είναι η πραγματικότητα της ζωής μας, δηλαδή στον ουρανό, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Βέβαια, χρειάζεται ο άνθρωπος να κατανοήσει αυτήν την μεγάλη αλήθεια, ότι ναι μεν ο σπόρος, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, έχει μέσα του το μυστήριο της ζωής, όμως για να μπορέσει αυτός ο σπόρος να φέρει καρπόν πολλήν, χρειάζεται να έχει την κατάλληλη υποδοχή εκεί που θα πέσει. Δηλαδή, χρειάζεται η καλλιέργεια της ψυχής μας για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε δέκτες αυτού του μυστηρίου της όντως ζωής, της αληθινής ζωής, της αιώνιας ζωής, το οποίο, όπως πολύ ωραία είπατε, έρχεται ως δωρεά από αυτόν τον Λόγο του Θεού, ο οποίος έχει μέσα του αυτήν την δύναμη να δίνει καρπόν πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε, θέσατε το θέμα και επειδή πολλοί άνθρωποι δυστυχώς λένε από άγνοια, από πλάνη, από αδιαφορία, από δαιμονική συνέργεια, ότι και αυτά τα βιβλία της Εκκλησίας, τα Ευαγγέλια δηλαδή, άνθρωποι τα έγραψαν, εν ολίγης να πούμε για ποιους λόγους ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, ουκέστη κατά άνθρωπον, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής του. Δεν είναι δηλαδή ανθρώπινη επινόηση, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ο ουράνιος σπόρος είναι ουράνιος σπόρος. Δεν έχει καμιά σχέση με τους γήινους σπόρους. Δεν έχει καμιά σχέση με τα ανθρώπινα λόγια. Άλλο είναι τα λόγια του Πλάτωνα, του Σοκράτη, του Αριστοτέλη, του Πυθαγόρα, του Ηράκλητου, του Θουκυδίδη, του Ξενοφόντα και των άλλων σοφών της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και άλλων σοφών, και άλλο είναι τα λόγια του Θεού. Εν ολίγης, η Αγία Γραφή ουκέστη κατά άνθρωπον, ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, ουκέστη κατά άνθρωπον, διότι η Αγία Γραφή γράφτηκε σε διάστημα 1500 χρόνων περίπου, από διαφόρους ανθρώπους που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, που ήταν διαφορετικής ηλικίας και μορφώσεως, που δεν συνεννοήθηκαν. Ήταν φυσικό να υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και αντιθέσεις. Κι όμως υπάρχει τέλεια αρμονία και συνοχή. Όπως τα αστέρια του ουρανού δεν συγκρούονται μεταξύ τους, έτσι και οι στίχοι και τα νοήματα της Αγίας Γραφής δεν συγκρούονται μεταξύ τους. Γιατί ένας είναι ο Δημιουργός και του ουρανού και της γης και της Αγίας Γραφής, ο Θεός. Δεύτερον, πάνω από 2000 φορές βρίσκομαι την έκφραση «Τάδε λέγει Κύριος» ή παρόμοιες εκφράσεις «Ακούσατε λόγον Κυρίου» ή «Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου υπήν». Τρίτον, όλα σε αυτόν τον κόσμο αλλάζουν, παλιώνουν, μεταβάλλονται, όπως είπε και ο σοφός Ηράκλητος, τα πάντα ρί, όλα αλλάζουν. Ένας μόνο δεν αλλάζει και δεν παλιώνει, ο Θεός και ο Λόγος Του. Στον 101ο ψαλμό του, ο προφήτης Δαβίδ, απευθυνόμενος στον Χριστό, του λέγει «Συ καταρχάς, Κύριε, την γη είναι θεμελίο σας και έργα των χειρών σου, εισήν είναι, οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, αυτοί θα χαθούν μια μέρα. Συ δε διαμένεις και πάντες όλοι οι ουρανοί, οι υλικοί. Και πάντες όσοι παλαιωθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σαν πανοφόροι θα τους τυλίξεις και θα αλλαγούν. Συ δε ο αυτός ή και τα έτη σου και κλείψουσιν. Συ όμως παραμένεις ο ίδιος, αναλύωτος, σταθερός και δεν έχεις τέλος εσύ και τα λόγια σου. Η Αγία Γραφή η ίδια έχει αυτή την απέτηση, ας το πούμε έτσι. Γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του. Πάσα γραφή θεόπνευστος. Κάθε λόγος της Αγίας Γραφής δηλαδή είναι εμπνευσμένος από τον Θεό. Και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη καθολική επιστολή του γράφει «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι». Κανένας δηλαδή λόγος της Αγίας Γραφής δεν υπόθηκε, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, με το «έτσι θέλω», αλλά εμπνεώμενοι, φωτιζόμενοι από το Πνεύμα το Άγιον, μίλησαν και έγραψαν όσα έγραψαν οι Άγιοι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και οι Άγιοι Απόστολοι της Καινής Διαθήκης. Ακόμα, η Αγία Γραφή δεν είναι επιστημονικό βιβλίο, περιέχει όμως επιστημονικές αλήθειες. Όταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι και οι άλλοι λαοί έπλαθαν μύθους για την γη, ο προφήτης Ιώβ, 1000 χρόνια περίπου προ Χριστού, είπε τούτη την επιστημονική αλήθεια, «Κρεμάζον γην επί ουδενός». Ο Θεός που κρέμασε τη γη στον αέρα, που αιωρείται δηλαδή στο κενό. Το ότι ακόμα οι αγράμματοι, οι ολιγογράμματοι ψαράδες της Γαλιλαίας έγραψαν το σοφότερο βιβλίο του κόσμου, αποδεικνύει ότι ουκέστη κατά άνθρωπον δεν είναι ανθρώπινο έργο το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Το ότι ακόμα η Αγία Γραφή πολεμήθηκε και συκοφαντήθηκε όσο κανένα άλλο βιβλίο, αλλά παρόλα τα αυτά έχει την πρώτη κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο ουκέστη κατά άνθρωπον. Να πούμε και έναν λόγο ακόμα. Είναι η μεταμορφωτική δύναμη του Λόγου του Θεού. Εκατομμύρια αμαρτωλοί, όταν μελέτησαν τον Λόγο του Θεού, τον άκουσαν και τον εφάρμοσαν στη ζωή τους, από άγριοι έγιναν άγιοι, από αμαρτωλοί αλλοιώθηκαν, αναγεννήθηκαν, μεταμορφώθηκαν. Επομένως, για αυτούς και για άλλους λόγους ακόμα, το Ευαγγέλιο ουκέστη κατά άνθρωπον. Ο Λόγος του Θεού είναι Λόγος Θεού και όχι Λόγος ανθρώπων.
1: Και επειδή είναι Λόγος Θεού και όχι Λόγος ανθρώπων, γι' αυτό χρειάζεται και ο άνθρωπος, προκειμένου να τον ακούσει και να τον κατανοήσει, χρειάζεται να έχει καλλιεργήσει την καρδιά του. Λέει ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, «Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου». Δηλαδή, Κύριε, βγάλε αυτό το πέπλο το οποίο καλύπτει την πνευματική μου όραση, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσω όχι απλώς να διαβάσω, αλλά να κατανοήσω εκείνα τα οποία είναι θαυμάσια μέσα στον λόγο τον οποίο εσύ έχεις εκφέρει. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σε αυτό το οποίο υπογραμμίσατε. Ο Λόγος του Θεού, επειδή δεν είναι ανθρώπινος, για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με την ανθρώπινη καρδιά, η ανθρώπινη καρδιά χρειάζεται να καθαρίσει από πάθη και αμαρτίες. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει να κάνει ο κάθε άνθρωπος, είναι να μπορέσει να έρθει σε επαφή με το Λόγο του Θεού διά της μετανοίας, δηλαδή καθαρίζοντας την ψυχή του από τα πάθη. Όταν ο άνθρωπος δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη, τότε η πνευματική του όραση, γιατί τέτοια όραση χρειάζεται να έχει ο άνθρωπος για να μπορέσει να μελετήσει το Λόγο του Θεού, η πνευματική του όραση πάσχει. Και εφόσον πάσχει η πνευματική του όραση, δεν μπορεί να κατανοήσει αυτόν τον Λόγο του Θεού με τον οποίο προσπαθεί να έρθει σε επαφή. Ξεκινώντας λοιπόν την πνευματική ζωή ο άνθρωπος, ξεκινώντας ο άνθρωπος αυτήν την πνευματική καλλιέργεια, τη ωραία λέξη, καλλιέργεια, η οποία προέρχεται από την γεωργική ζωή. Καλλιεργώντας λοιπόν την ψυχή του άνθρωπος, πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το κλάδεμα των παθών, δηλαδή να μπορέσει πρώτα να καθαρίσει την καρδιά του από όλα αυτά τα αγκάθια τα οποία υπάρχουν και τα οποία πνίγουν τον Λόγο του Θεού όταν έρχεται να καρποφορήσει μέσα του. Θυμάμαι, στην πατρίδα μου υπήρχε μία μοναχή η οποία ήταν εντελώς αγράμματη και ήταν φίλη μάλιστα με τη Μακαρίτσα τη μάνα μου, ήταν από την ίδια πατρίδα, από το ίδιο χωριό Και μας εδηγεί το, ήμουν μικρό παιδάκι εγώ τότε, μας εδηγεί το ότι όταν πήγε στο μοναστήρι, κλεινόταν, όταν είχε ελεύθερο χρόνο, κλεινόταν μέσα στο στάβλο και εκεί προσευχόταν στο Θεό να μπορέσει να μάθει γράμματα για να διαβάζει το λόγο του. Και τελικά είχε μάθει να διαβάζει και το Ευαγγέλιο και τα πνευματικά βιβλία. Ήταν κάτι το πολύ θαυμαστό να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ σχολείο να έχει με έναν θαυμαστό τρόπο μάθει να διαβάζει και το αίτημα για να μάθει να διαβάζει προς το Θεό ήταν καθαρά και μόνο για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με το Λόγο του. Αν μπορούσαμε να κατανοήσουμε το τι μεγάλο θησαυρό μπορούμε να καλλιεργήσουμε μέσα στην ψυχή μας, τότε ένα πράγμα θα κάναμε, να ετοιμάζουμε το κοράφι της καρδιάς μας για να δεχθεί τον Λόγο του Θεού και να μπορέσει να φέρει με αυτόν τον τρόπο πλουσία πνευματική καρποφορία.
0: Πράγματι, όπως το λέτε σεβασμιότατε, ο Λόγος του Θεού είναι φορέας της Θείας Χάριτος. Μαζί με τον Λόγο του Θεού μεταδίδεται και η Θεία Χάρις σε όσους τον ακούνε και όσους τον μελετούνε. Οι δύο μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, όπως διαβάζουμε στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, καθώς πορεύονταν σε μια πόλη, σε ένα χωριό του Εμαούς, που ήταν, απήχε 60 στάδια, δηλαδή περίπου 11 χιλιόμετρα, έξω από τα Ιεροσόλυμα, εκεί που συζητούσαν και έλεγαν για τον θάνατο του Χριστού και ήταν απογοητευμένοι, και εμφανίστηκε ανάμεσά τους ο Χριστός ο Αναστημένος, όταν κατόπιν έφυγε ο Χριστός από κοντά τους και κατάλαβαν ποιος ήταν, είπαν «Ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν διοδό και ως διήνη γεν ημίν τας γραφάς». Στο δρόμο λέει που πηγαίναμε, τι ωραία που, εκεί που συζητούσαμε, θερμάνθηκε μέσα μας η καρδιά μας. Εδώ είναι η Θεία Χάρις και μας εξηγούσε τις Άγιες Γραφές. Είναι μέσον ακόμα καθάρσεως και αγιασμού ο Λόγος του Θεού. Στο 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου λέγει ο Χριστός μας στους Αγίους Αποστόλους «Ημείς καθαροί εστέ δια των λόγων ον λελάλικα ημίν. Σεις τώρα είστε καθαροί, χάρις τον λόγο που σας είπα, που σας μίλησα, χάρις τον λόγο που ακούσατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στα 3,5 περίπου χρόνια της επίγειας δράσης του. Ακόμα ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη που δυναμώνει τον άνθρωπο, κάνει ακόμα και τον δειλό, τον κάνει γενναίο, θαραλέο, απτόητο και απόδειξη τα εκατομμύρια των μαρτύρων που δεν φοβήθηκαν ούτε το μαχαίρι, ούτε τη φωτιά, ούτε τα θηρία, ούτε τον σταυρό, γιατί αγάπησαν τον Χριστό για τα αλάνθαστα και αιώνια λόγια του. «Δύναμις γάρ Θεού εστί», γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στις προς Ρωμαίους επιστολής του. Το Ευαγγέλιο λέει είναι δύναμις Θεού για αυτούς που πιστεύουν Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνοι. Για καθέναν που πιστεύει το Ευαγγέλιο είναι δύναμη. Θα τολμούσα να πω ότι είναι υπερδύναμη. Όπως η ατομική βόμβα εμπερικλεί μέσα της τρομερή δύναμη αλλά για το κακό των ανθρώπων. Ο Λόγος του Θεού είναι υπερδύναμη που κάνει τον άνθρωπο ουράνιο άνθρωπο από τούτη τη ζωή. Και ακόμα, ο Λόγος του Θεού είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο σοφό. Πάνσοφος ο Θεός, πάνσοφα τα λόγια Του και ο άνθρωπος που ακούει τα λόγια του Θεού γίνεται και αυτός σοφός. Από βρέφους τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενά σε σοφίσε, εις σωτηρίαν. Διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού, γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. Και όταν βγαίνει ο ιερέας στην μικρά είσοδο και βαστάει το Ευαγγέλιο στα χέρια του, τι λέγει? Σοφία ορθή, χριστιανοί όρθιοι. Το βιβλίο που βαστάω στα χέρια μου δεν είναι ένα απλό βιβλίο, είναι η σοφία του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας, ο θαυματουργός έλεγε «Βίβλος το ορώμενον, Χριστός το θεολογούμενο». Αυτό που φαίνεται είναι ένα απλό βιβλίο και ο σπόρος ή ένα μικρό ασήμαντο πράγμα είναι. ένα μικρούτσικο, μπορεί να είναι όσο είναι η κεφαλή μιας καρφίτσας και όμως έχει μέσα του τόση δύναμη που όταν σπαρεί άλλοτε γίνεται λουλούδι, άλλοτε γίνεται φυτό, άλλοτε γίνεται δέντρο και αυτό το βιβλίο έχει τρομερή δύναμη να αλλάξει τον κόσμο με αυτό το βιβλίο, με αυτό τον λόγο του Θεού. Οι Άγιοι Απόστολοι όργωσαν τον κόσμο, άλλαξαν τον κόσμο, αναγέννησαν τον κόσμο, μεταμόρφωσαν τον κόσμο, βάπτισαν τον κόσμο εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Μιλήσατε για την καθαρτική ιδιότητα που έχει ο Λόγος του Θεού και θυμήθηκα τώρα κάτι το οποίο γράφουν τα πατερικά βιβλία για έναν χριστιανό ο οποίος είχε πάει στο πνευματικό του. Με πόνο ψυχής του εξομολογήθηκε ότι ενώ διάβαζε και άκουγε το Λόγο του Θεού, δεν μπορούσε να τον κατανοήσει και πολύ περισσότερο θεωρούσε ότι δεν είχε τη δύναμη να τον εφαρμόσει όπως θα ήθελε. Και το ερώτημα προς το πνευματικό ήταν, μήπως όλα αυτά είναι μάταια, μήπως πρέπει να σταματήσω. Και τότε ο πνευματικός του είπε, παιδί μου, πάρε αυτό το καλάθι και πήγαινε στο πηγάδι να μου φέρεις νερό. Αυτός βέβαια με πολύ πολύ δισταγμό, όμως καθ' υπακοήν, πήρε ένα καλάθι που του δώσε ο πνευματικός, έβαλε σκηνή, το έριξε μέσα στο πηγάδι, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να φέρει το νερό το οποίο του ζήτησε ο πνευματικός. Όμως, όπως καταλαβαίνουμε, από τη διαδρομή από το πηγάδι μέχρι το πνευματικό, το καλάθι είχε αδειάσει από νερό. Το πηγαίνει λοιπόν στο πνευματικό και του λέει, έκανα όπως μου είπατε. Έφερα το καλάθι, αλλά δεν ήταν δυνατό να έχει νερό μέσα, διότι το νερό έφυγε από τις τρύπες, καθώς ερχόμουν να σας το φέρω. Τότε ο πνευματικός του λέει, το περίμενα ότι δεν θα φέρεις νερό. Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το καλάθι είναι όπως σου το έδωσα. Και τότε αυτός ο άνθρωπος κοιτάει καλύτερα το καλάθι και του λέει, το ίδιο καλάθι είναι, απλά και μόνο είναι πλημμένο. Ακριβώς. Αυτό θέλω να καταλάβεις, του λέει. Ότι ενώ μελετάς, ενώ ακούς το Λόγο του Θεού, νομίζεις ότι δεν μπορείς να έχεις κάποια ωφέλεια. Ωστόσο όμως, όπως και το καλάθι το οποίο εννοείται μου το έφερες άδειο, έτσι και το καλάθι ήρθε πλημμένο, αλλά και η ψυχή σου βγαίνει πλημμένη από την επαφή που έχει με το Λόγο του Θεού. Θέλω να πω ότι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας χρειάζεται να έχουμε πολύ υπομονή και να θυμόμαστε αυτά τα λόγια που είπε ο Κύριός μας σε αυτή την παραβολή του καλού σπορέως με την οποία ξεκινήσαμε, όπου αναφερόμενος στους ανθρώπους που έχουν αγαθή καρδιά και δεκτικότητα του Λόγου του Θεού, είπε ότι ο καλός ο τόπος στον οποίο έπεσε ο σπόρος είναι εκείνοι οι οποίοι εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες τον λόγον κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσβλέπουμε σε αποτελέσματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παρούσα ζωή. Τα αποτελέσματα τα οποία φέρνει και η καρποφορία την οποία φέρνει ο Λόγος του Θεού έχουν να κάνουν με την αιώνια ζωή, έχουν να κάνουν με την ουράνια πατρίδα μας και η καρποφορία δεν έχει να κάνει με τους όρους της φυσικής, της βιολογίας, αλλά έχει να κάνει με τους πνευματικούς όρους, με τους πνευματικούς νόμους, οι οποίοι δεν είναι ορατοί με τα μάτια του σώματός μας, αλλά είναι ορατοί μόνο με τα μάτια της ψυχής, όταν αυτά τα μάτια είναι καθαρά από αμαρτίες και από πάθη. Ο πνευματικός άνθρωπος αναλώνεται στον πνευματικό αγώνα και ενώ έχει φτάσει σε ύψη αρετής και μάλιστα όσο πιο πολύ προχωράει σε ύψη αρετής, τόσο πιο πολύ θεωρεί ότι είναι ακόμη στο ξεκίνημα. Αυτό ονομάζεται ταπείνωση και είναι η πρωταρχική ιδιότητα της μαθητείας, γιατί μόνο οι μαθητές μπορούν να έχουν δάσκαλο τον Ιησού Χριστό. Αν ο άνθρωπος χάσει την ιδιότητα του μαθητή, αν ο άνθρωπος χάσει την ικανότητα της μαθητείας, τότε αυτός ο άνθρωπος, λόγω του εγωισμού του, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι δεκτικός του Λόγου του Θεού και της διδασκαλίας του Θείου Διδασκάλου, δηλαδή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
0: Πολύ ωραία. Πράγματι, ο Λόγος του Θεού, όπως το είπατε, σεβασμιότατε, είναι τροφή και τριφή με ύψιλον, δηλαδή απόλαυση. Όπως η τροφή τρέφει και συντηρεί το σώμα και το αυξάνει, έτσι και ο Λόγος του Θεού τρέφει και συντηρεί την πνευματική ζωή. Ο καλοδιάθετος άπιστος ή ο λιγόπιστος γίνεται πιστός. Ο δε πιστός γίνεται ακόμα πιο πολύ πιστός και είναι απόλαυση. Και λέγει ο κάθε άνθρωπος που απολαμβάνει τον Λόγο του Θεού μαζί με τον προφήτη Δαβίδ, «Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Θα εφρανθώ, Κύριε, εγώ με τα λόγια σου», όπως εκείνος που βρίσκει πολλά σκύλα, δηλαδή πολλά λάθυρα. Ο Λόγος του Θεού μοιάζει με τον ήλιο, όπως δηλαδή ο ήλιος φωτίζει, θερμαίνει, ζωογονεί, χαροποιεί, οδηγεί και αποκαλύπτει την ομορφιά, έτσι και ο πνευματικός ήλιος, ο Λόγος του Θεού δηλαδή, φωτίζει τη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης Δαβίδ, «Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου», στον 118ο ψαλμό του. «Ο Λόγος σου, Κύριε, είναι λιχνάρι στα πόδια μου και που φωτίζει το δρόμο μου και ασφαλίζει την πορεία μου». Ο Λόγος του Θεού είναι αναγεννητικός. Όσοι δεν γνώρισαν την Αγία Γραφή, δεν γνώρισαν τα ωραιότερα και μεγαλύτερα θέλγητρα και κυρίως δεν γνώρισαν το ακρότατο των θελγήτρων και δημιουργό όλων των θελγήτρων, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γιατί το κέντρο της Αγίας Γραφής, του Λόγου του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλη η Παλαιά Διαθήκη φωνάζει δια των προφητών, έρχεται ο Μεσσίας. Η Καινή Διαθήκη το λέει ότι ήλθε. «Ακούω», είπε η Σαμαρίτισσα στον Χριστό, «ότι θα έλθει ο Μεσσίας. Όταν θα έλθει αυτός θα μας τα εξηγήσει όλα. Εγώ είμαι ο λαλόνσι», της είπε. «Εγώ είμαι ο Μεσσίας που σου μιλάω». Και η Αποκάλυψη πάλι φωνάζει και λέγει, «Έρχεται πάλι να κρίνει τον κόσμο. Ιδού έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα και ο μισθός μου μετεμού αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». Αυτό είναι το μεγαλείο του Λόγου του Θεού. Και αν κάνουμε μια άλλη απεικόνηση, μια άλλη παράσταση, ο Λόγος του Θεού είναι ο τύπος, είναι η ραδιοφωνία και είναι η τηλεόραση του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έχει τεράστια ανακαινιστική δύναμη. Το γεγονός ότι ο Χριστός ανέστησε τον φίλο του τον Λάζαρο, ανέστησε την 12χρονη κόρη του Ιαΐρου και τον μονάκριβο γιο της Χήρας της Ναΐν, είναι λιγότερο σημαντικό από την Ανάσταση των ψυχών που έκανε ο Λόγος του Θεού. Στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννου λέγει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός μεταξύ των άλλων και τα εξής. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Αλήθεια, αλήθεια σας το λέγω, ότι αυτός που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με απέστειλε, δεν έρχεται πια σε κρίση, σε δίκη. Έχει αιώνια ζωή από τούτη τη ζωή και πέρασε από την περιοχή του πνευματικού θανάτου στην αιώνια ζωή. Δηλαδή, η Ανάσταση της ψυχής, αυτό είναι το υπαριθμόν ένα γεγονός. Και στη συνέχεια λέγει, «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυν εστί, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Αλήθεια σας λέγω, ότι πλησιάζει η ώρα και αυτή η ώρα είναι τώρα». Δεν μιλάει για τους σωματικά νεκρούς. Για τους σωματικά νεκρούς μιλάει πιο κάτω στο Ευαγγέλιο, στο ίδιο κεφάλαιο. Μιλάει για τους πνευματικά νεκρούς και αυτοί που θα ακούσουν και θα υπακούσουν στον Λόγο του Υιού του Θεού θα ζήσουν, θα έχουν αιώνια ζωή από τούτη τη ζωή. Για τους σωματικά νεκρούς μιλάει πιο κάτω που λέει, «Αμήν, μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα ενή πάντες οι εν της μνημείς, ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήρθε ο Θεός εδώ, στην πρώτη φορά, όχι για να στήσει τα νεκρά σώματα. Αυτό θα γίνει κατά την Δευτέρα του παρουσία σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Στην πρώτη του παρουσία ήλθε για να αναστήσει τις νεκρωμένες από την αμαρτία ψυχές.
1: Επειδή παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, εγώ ήθελα να καταλήξω με ένα μήνυμα το οποίο μας έρχεται μέσα από την Καινή Διαθήκη, όπου εκεί ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να γίνουμε επιστολή Χριστού, γνωσκομένη και αναγνωσκομένη παραπάντων ανθρώπων. Ο άνθρωπος, όταν κατέχει τον Λόγο του Θεού, όταν έρχεται σε κοινωνία με τον Λόγο του Θεού, αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν είναι απαραίτητο να μιλάει. Ο ίδιος γίνεται, αν θέλετε να το πω έτσι, Λόγος του Θεού. Γίνεται μια επιστολή την οποία έχει στείλει ο ίδιος ο Θεός από τον ουρανό και την οποία επιστολή μπορεί να διαβάζει ο κάθε άνθρωπος, βλέποντας αυτόν ο οποίος εφαρμόζει τον Λόγο, αυτόν ο οποίος κατέχει τον Λόγο, όπως είναι το παράγγελμα του Κυρίου. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, όσοι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μέσα από την μελέτη των γραφών, μέσα από την παρακολούθηση των κηρυγμάτων, να μπορέσουμε να έρθουμε σε κοινωνία με τον Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού, μέσα στη Θεία Λειτουργία, στο μυστήριο των μυστηρίων, μας προσφέρεται όχι μόνο ακροόμενος, δηλαδή όταν μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία δεν ακούμε μόνο το Ευαγγέλιο, δεν ακούμε μόνο το κείμενο από κάποια επιστολή των Αποστόλων, αλλά μας προσφέρεται προκειμένου να τον κοινωνήσουμε. Όταν στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Λειτουργός μας προτρέπει λέγοντας «Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Εκείνη την ώρα ο Λόγος του Θεού μας προσφέρεται ως σώμα και αίμα Χριστού για να γίνουμε ένα με αυτόν τον Λόγο. Να έρθουμε σε πλήρη κοινωνία και να τον κατέχουμε μέσα στην καρδιά μας, ούτως ώστε να καρποφορήσουμε εν υπομονή. Αυτή είναι η ευχή μου και ήθε να κατορθώσουμε να γίνουμε όντως επιστολή Χριστού.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε 2-3 περιστατικά, γεγονότα, προσκλήσεις του Θεού από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στο 11ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, ο ίδιος ο Θεός λέγει στον Άγιο Μωυσή και ο Μωυσής στη συνέχεια λέγει στους Ιουδαίους που πήγαιναν για 40 χρόνια μέσα στην ερημιά εκεί πέρα να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. «Και διδάξετε αυτά, τα λόγια δηλαδή του Θεού, τα τέκνα ημών, λαλήν εν αυτής, καθημένους εν οίκο και πορευωμένους εν οδό και καθεύδοντας και διανισταμένους. Και γράψετε αυτά, επί τας φλοιάς των οικειών ημών και των πυλών ημών». Να διδάξετε, λέει, αυτά τα λόγια μου, τα λόγια του Θεού στα παιδιά σας, να τα μιλάνε μεταξύ τους, αυτά να συζητάνε, και όταν κάθονται στο σπίτι, και όταν περπατάνε στο δρόμο, και όταν πάνε για ύπνο, και όταν σηκώνονται. Συνέχεια δηλαδή, το μυαλό τους, η σκέψη τους, η καρδιά τους, η διάνοιά τους, να είναι στον Λόγο του Θεού. Και γράψτε αυτά τα λόγια του Θεού στις παραστάδες των θυρών των σπιτιών σας και των θυρών που είναι έξω στην αυλή, δηλαδή στις εξώπορτες. Και στο 7ο βιβλίο των παροιμιών, ο ίδιος ο Θεός λέγει «Ιε φύλαξον εμάς εντολάς και διώσεις, τους δε εμούς λόγους ως περ κόρας ομάτων, περίθου δε αυτούς σεις δακτύλης, επίγραψον δε επί το πλάτος της καρδίας σου. Παιδί μου, φύλαξε τις εντολές μου και θα ζήσεις, θα έχεις καλή ζωή. Τα δε λόγια μου να τα προσέχεις όπως τις κόρες των οφθαλμών σου». Και τα λόγια αυτά τότε υπήρχαν οι πάπυροι και οι περγαμηνές και τα τύλιγαν στα χέρια τους ή όπως τελείγουμε εμείς, το χαρτί κουζίνας, τύλιξέ τα, λέει, στα χέρια σου και γράψτα στο πλάτος της καρδιάς σου. Και ερχόμαστε στο 11ο κεφάλαιο του Λουκά. Μια γυναίκα απλή, αυθόρμητα μια μέρα, είπε στον Χριστό μας, «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ούσε θύλασας». Καλότυχη δηλαδή η μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε. Και ο Χριστός μας τι της απάντησε, «Μενούν γε, μακάριοι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και θυλάσσοντες αυτόν». «Ναι», της είπε, «καλότυχη είναι η μάνα που με γέννησε και με θύλασε, αλλά εξίσου καλότυχη, μακάριοι, τρισευτυχισμένοι, είναι αυτοί που ακούουν και εφαρμόζουν τον λόγο του Θεού». Αυτοί που ακούουν και εφαρμόζουν τον λόγο του Θεού αναφωνούν μαζί με τον προφήτη Δαβίδ κάθε μέρα, «Ως ηγάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστί». Και πάλι, «Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλι το στόματί μου». Πόσο γλυκά, Κύριε, είναι τα λόγια σου στο λάριγγά μου, περισσότερο γλυκά και από το μέλι. Αυτόν τον λόγο, τον λόγο του Θεού, να αγαπήσουμε και αγαπώντας τον λόγο του Θεού και εφαρμόζοντας τον στη ζωή μας, από τούτη τη ζωή θα έχουμε μέσα μας τον Παράδεισο και θα κληρονομήσουμε, δια των ευχών σας σεβασμιότατε, τον Παράδεισο εις αιώνας αιώνων. Ευλογείτε και εσείς αγαπητοί και σεβαστοί ακροατές και τηλεθεατές, χαίρετε.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντώνησε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχε μη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, της χερσή μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Απεινήναντο παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και υφράνθην, ειδωλέσχησα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάς η οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διαλογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσεται ο Κύριος και ού προσθήσει του ευδοκίσε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει, συνετέλεσε ρήμα από γενεάς εις γενεάν. Μη επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού και είπα νυν ηρξάμιν αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσομε από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιδεύμασής σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου τις Θεός μέγας όσο ο Θεός ημών, σύ ή ο Θεός οποιόν θαυμάσια, εγνώρισα συν της λαής την δύναμή σου. Ελυτρώσω εν το βραχίον ίσου, των λαών σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση, πλήθος ηχούς υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και γάρ τα βέλη σου διαπορεύσονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπέσου την οικουμένη, εσαλεύθη κέντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής, και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου εν χειρή Μωυσή και Αρών.
3: Ψαλμός 76. Ψαλμός του Ασάφ. Ύψωσα την φωνή μου προς τον Κύριο και κέκραξα προς Αυτόν. Επικαλέστηκα με φωνή ισχυρή τον Θεό και δεν κόφευσε, αλλά έδωσε προσοχή στη δέησή μου. Κατά την ημέρα κατά την οποία κατηχόμουν από θλίψη, με πόθο πολύ ζήτησα τον Θεό. Με εκτεταμένα προς Αυτόν τα χέρια μου κατά τη νύχτα, τον επικαλέστηκα και δεν απατήθηκα, ούτε διαψεύθηκαν οι ελπίδες μου προς Αυτόν. Λόγω της πολλής μου θλίψεως, αποστρεφόταν πάσα παρηγορία και αρνείτο επιμόνως έστω και επί μικρών να παρηγορηθεί η ψυχή μου. Θυμήθηκα τον Θεό και συλλογιζόμενος ότι είναι μέγας ο Κύριος και δυνατόν να λύσει τις συμφορές μου, εφράνθηκα. Όσες φορές όμως συγκέντρωσα τη σκέψη μου και μελέτησα καθεαυτόν περί των δοκιμασιών του βίου μου, ολιγοψύχησε το πνεύμα μου και μελαγχόλησα. Παρέμεινα άγρυπνος καθόλη τη νύχτα και προέλαβαν άγρυπνοι οι οφθαλμοί μου τις ώρες των διαφόρων φυλακών της νυχτός, κατά τις οποίες έρχεται το ένα φυλάκιο των στρατιωτών να αντικαταστήσει το άλλο. Κατελήφθην από ταραχή και παρέμεινα σιωπηλός. Διελογίστηκα παλαιές ένδοξες ημέρες, όταν θριαμβευτικά ελευθερώθηκε ο Ισραήλ δια του Μωυσέως και του Ιησού του Ναβί. Και θυμήθηκα έτη προπολού περασμένα και πολύ αρχαία και απορροφήθηκα από την μελέτη και θεωρία αυτών. Κατά τη διάρκεια της νυχτός παραδόθηκα με το εσωτερικό μου σε ρεμβασμούς και σκέψεις και το πνεύμα μου σκάλιζε με έρευνα και μελέτη βαθιά και είπα «Μήπως διαπαντός και αιωνίος θα μας αποθεί ο Κύριος και δεν θα προσθέσει και νέες ακόμα εκδηλώσεις της ευμενίας και της ευαρέσκειάς του προς εμάς. Ή μήπως θα αποκόψει τελειωτικά και οριστικά την έκχυση του Θείου Ελέους του προς εμάς. Ακύρωσε λοιπόν και περιόρισε το ρήμα της υποσχέσεώς του και της διαθήκης του στο χρονικό διάστημα που πέρασε από την γενεά εκείνη έως την σημερινή γενεά, ώστε να παύσουμε πλέον να είμεθα ο εκλεκτός και προστατευόμενος από αυτόν λαός του. Μήπως τυχόν θα λησμονήσει ο Θεός να μας πλαχνιστεί και να δείξει σε εμάς τους εκτιρμούς του. Ή μήπως εξαιτίας της οργής του θα συμπνίξει και θα συγκρατήσει τους εκτιρμούς του. Και είπα, τώρα άρχισα να εννοώ. Αυτή είναι η αλλίωση και η μεταβολή την οποία υπέστη το έθνος μου.

0: πάκα του ορθώματά σου. Θεέ μου, με αγιότητα συμπεριφέρεσαι και αγία είναι η διαγωγή σου και εν αγιότητη κυβερνάς τα σύμπαντα. Ποιος άλλος Θεός είναι μεγάλος όπως ο δικός μας Θεός? Εσύ είσαι ο μόνος Θεός ο οποίος ποιείς θαυμάσια και καταπληκτικά έργα. Κατέστησας περηφανώς γνωστή την δύναμή σου εν μέσω όλων των λαών. Απελευθέρωσας από την δουλεία δια της δυνάμεώς σου της ακαταγωνίστου τον δικό σου λαό, τους απογόνους του Ιακώβ και του Ιωσήφ. Σε είδαν τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης, Θεέ μου, σε είδαν τα ύδατα και εφοβήθησαν. Ταράχθηκαν τα κατώτατα βάθη της θαλάσσης. Μέγας και πολύς ήχος υδάτων ακουγόταν όταν η θάλασσα σχιζόταν στα δύο. Και σαν τύχη υψώνονταν τα ύδατά της για να διαβεί εν μέσω αυτών ο δικός σου λαός. Βροντές εξαπέλυσαν οι νεφέλες και δεν είναι το δυνατόν να γίνει διαφορετικά, διότι τα βέλη των αστραπών σου διέσχιζαν αυτές. Η βροντερή φωνή σου αντιχούσε μέσα στον ανεμοστρόβιλο, στον οποίο η βίαιη κίνηση του ανέμου δημιουργούσε ασυγκράτητο και τροχό που συμπαρασύρει τα πάντα. Οι αστραπές σου κατ' εκείνη την ώρα φώτισαν και έλαμψαν σε όλη την οικουμένη. Σαλεύθηκε η γη και έγινε έντρομη. Οι οδοί σου ήσαν μέσω της θαλάσσης, επί της οποίας περιπατούσες ανεμπόδιστα σαν να ήταν ξηρά, και οι δρόμοι επί των οποίων βάδιζες ήσαν πάνω σε ύδατα πολλά. Δεν άφησες κανένα σημείο της διαβάσεώς σου, αλλά τα ίχνη σου παρέμειναν άγνωστα, όπως και τα ίχνη κάποιου πλοίου που διασχίζει τις θάλασσες. Εσύ έκανες τα θαυμαστά εκείνα, καθώς ήσουν παρόν και ενεργόν αοράτος, χωρίς να βλέπεσαι δια των σωματικών οφθαλμών, διότι η φύση σου είναι ασώματη και οι θαυμαστές ενέργειές σου αόρατες και ανεξιχνίαστες. Ως ποιμένας των αδυνάτων και των ευκόλως αποπλανωμένων προβάτων, οδήγησες ασφαλώς και χωρίς κίνδυνο τον λαό σου διαχειρός του Μωυσέως και του Ααρών.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριου Ιεροθέου, με θέμα «Ορθόδοξη παράδοση και παραδόσεις», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.
2: Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πατέρα Ματθαίο για τα καλά λόγια τα οποία είπε για μένα, και πάντοτε λέει καλά λόγια. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους, αλλά εμένα λέει καλά λόγια. Και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά, και πρέπει να πω ότι τελικά μαθητής είμαι κι εγώ, δεν είμαι δάσκαλος. Είναι μαθητής των Αγίων Πατέρων και της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι όλοι είμαστε μαθητές μέσα στην Εκκλησία και έτσι πρέπει να ζούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πατέρα Ματθαίο για αυτή την πρόσκληση την οποία μου έκανε. Βέβαια πρέπει να πω λίγο εξομολογητικά κάτι. Μου είπε να υπογραμμίσω και να αναλύσω ένα άλλο θέμα. Και εγώ του είπα όχι, δεν θα αναλύσω αυτό το θέμα που λέτε. Πρώτη φορά θα κάνω κι εγώ μια δική μου επιλογή. Γιατί μέχρι τώρα μου έλεγε ο Πατήρ Ματθαίος ότι θέλουμε να κάνετε αυτό το θέμα στα Δημήτρια. Και πράγματι έκανα υπακούη μέχρι τώρα. Σήμερα δεν έκανα υπακούη και λέω θα πω κι εγώ κάτι που θέλω με όλη μου την καρδιά. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα το οποίο θέλω να τονίσω. Βέβαια το ξέρετε, Ορθόδοξη παράδοση και παραδόσεις. Αλλά εκείνο που μου έκανε να πω αυτό το θέμα είναι ότι παρατηρώ και βλέπω όλα τα θεολογικά και εκκλησιαστικά θέματα τα οποία αναπτύσσονται όχι μόνο εδώ από τα Δημήτρια αλλά και από άλλες εκδηλώσεις, και βλέπω, υπάρχει το διαδίκτυο και βλέπω διάφορες ομιλίες που γίνονται από διαπρεπείς θεολόγους και κληρικούς, και βλέπω ότι υπάρχει πράγματι μια θεολογική σύγχυση σε όλα τα θέματα τα θεολογικά. Επικρατούν δηλαδή διάφορες παραδόσεις οι οποίες σε πολλά σημεία είναι διαφορετικές από την Ορθόδοξη παράδοση. Αυτό με έκανε να παρουσιάσω αυτό το θέμα, Ορθόδοξη παράδοση και παραδόσεις, για να δούμε λίγο τη διαφορά μεταξύ της Ορθόδοξης παραδόσεως και της Ορθόδοξης θεολογίας με τις άλλες παραδόσεις. Θυμάστε τον πύργο της Βαβέλ. Μας περιγράφει εκεί η Παλαιά Διαθήκη ότι οι άνθρωποι έκτισαν ένα πύργο και ήθελαν να ανεβούν ψηλά για να συναντήσουν το Θεό. Και βεβαίως αυτό σημαίνει αλαζονία. Ήθελα με μια αλαζονία να συναντήσω τον Θεό, όχι με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Και ήθελαν να ανεβούν και έκτιζαν τον πύργο της Βαβέλ. Και έρχεται ο Θεός και συνέχεια της γλώσσας άρχισαν να μην καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Οπότε όταν έκτιζαν τον πύργο αυτό, ζητούσε ο ένας για παράδειγμα ξύλα, του έφερνε κάτι άλλο. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και είναι αυτό που λέμε Βαβέλ, σύγχυση της Βαβέλ. Και έρχεται τώρα ο Χριστός με την ανθρώπισή του, ενυνθρώπισε, δίδαξε, έπαθε. Γιατί όταν διαβάζει κανείς τα Ευαγγέλια θα δει τρία πράγματα. Τι είπε ο Χριστός, τι έκανε ο Χριστός και τι έπαθε ο Χριστός. Σταυρώθηκε και στη συνέχεια αναστήθηκε. Οπότε ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και παρέδωκε αυτή την αλήθεια και κυρίως σταυρώθηκε και αναστήθηκε και να νικήσει το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο, και έφερε την ενότητα, ιδίως μετά την Πεντηκοστή, όταν τους είπε ότι θα στείλω το Άγιο Πνεύμα και θα σας αποκαλύψει την πάσαν αλήθεια. Και την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Άγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών και χώρισαν οι γλώσσες στα σκεφαλάς των Αγίων Αποστόλων και έχουμε την ενότητα πια της θεολογίας. Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να έχουν πραγματική θεολογία, γι' αυτό λέμε στην Εκκλησία «Ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέχεν διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος». Και προχωρεί για να πει «Ότε δε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσα». Και έτσι έχουμε την Πεντηκοστή, την ημέρα αυτή, κατά την οποία κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, και έχουμε την Ορθόδοξη, την θεολογία, την παράδοση, αυτή την οποία παρουσίασε, απεκάλυψε ο Χριστός στους Αγίους μαθητές και Αποστόλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε τι είναι Ορθόδοξη παράδοση και τι είναι άλλες παραδόσεις. έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι άλλο είναι η Ορθόδοξη παράδοση και άλλο οι παραδόσεις, γιατί σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση. Και έτσι έλεγε, εάν διαβάσει κανείς ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ένας Ρωμαιοκαθολικός για την προσευχή, και αν διαβάσει ένα άλλο βιβλίο το οποίο έγραψε ένας Προτεστάντης για την προσευχή, και αν διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ένας Βουδιστής για την προσευχή, και αν διαβάσει και ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ένας πατέρας της Εκκλησίας για την προσευχή, δεν θα καταλάβει διαφορές. Όλοι το ίδιο πράγμα λένε. Και μάλιστα έλεγε ο ίδιος, εάν και ο διάβολος, αυτό είναι πολύ υπερβολικό και χαρακτηριστικό, και αν και ο ίδιος ο διάβολος γράψει ένα βιβλίο για την προσευχή, πολλοί θεολόγοι και πολλοί χριστιανοί δεν θα καταλάβουν ότι αυτό προέρχεται από τον διάβολο. Και έχουμε τέτοιο ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα παράδειγμα, το διάλογο που έγινε το 14ο αιώνα μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ. Και ο Βαρλάμ μιλούσε για προσευχή και αδιάλειπτη προσευχή, αλλά είναι εντελώς σε διαφορετικό πλαίσιο και εντελώς σε διαφορετική βάση. Γι' αυτό και το έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μα η αίσθηση ότι υπάρχει Θεός, γιατί έλεγε ο Βαρλάμ, ότι η αίσθηση, όταν έχουμε αίσθηση ότι υπάρχει Θεός, αυτή είναι μια προσευχή. Και του λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ναι, αλλά την αίσθηση αυτή ότι υπάρχει Θεός την έχει και ο διάβολος. Όταν συναντούσε έναν δαιμονισμένο και εκείνος φώναζε ο δαιμονισμένος, τι εμεί και εσύ, ιέ του Θεού του υψίστου, ήλθες όδε προ καιρού, βασανίσα εμάς, ιέ του Θεού του υψίστου. Και ο διάβολος αναγνωρίζει ότι είναι Υιός του Θεού του υψίστου, αλλά είναι διάβολος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό εκφράζει την ορθόδοξη θεολογία. Γι' αυτό και είπα ότι φέτος θα σας κάνω αυτό το θέμα, δεν ξέρω πόσο θα το επιτύχω. Θα προσπαθήσω να δώσω μερικά σημεία για να καταλάβουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της Ορθοδόξου παραδόσεως και άλλων αλλοτρίων και ετεροδόξων παραδόσεων. Το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι η έννοια της παραδόσεως. Όταν λέμε παράδοση, τι εννοούμε? Προέρχεται από το ρήμα παραδίδω, που σημαίνει δίδω, προσφέρω. Επομένως, όταν υπάρχει το ρήμα παραδίδω, το υποκείμενο είναι ποιος είναι εκείνος που παραδίδει, ο παραδίδων. Το αντικείμενο είναι ποιος παραλαμβάνει. Οπότε έχουμε εκείνο που παραδίδει και εκείνο που παραλαμβάνει. Και εκείνο το οποίο δίνεται και παραλαμβάνεται. Έχουμε τρία πράγματα. Είναι ο παραδίδων, ο παραλαμβάνων και το παραδιδόμενον. Όταν λοιπόν δούμε όλο αυτό το θέμα μέσα από την προοπτική, τότε καταλαβαίνουμε τι θα πει η Ορθόδοξη παράδοση ή και άλλες παραδόσεις. Δηλαδή ήρθε ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, στην Παλαιά Διαθήκη αποκαλυπτόταν στους προφήτες και τους δικαίους, στην Καινή Διαθήκη προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη σάρκα, ενυνθρώπισε, ήρθε, προσέλαβε τους 12 μαθητάς, άρχισε να τους μιλάει για τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών, άρχισε να κάνει τα θαύματα, τα οποία είναι τεκμήρια και μυστήρια, ότι ο Χριστός ήρθε, αυτόν τον οποίο περίμεναν οι προφήτες, ήλθε και ενθρώπισε, αυτό το νόημα το βαθύτατο των θαυμάτων και ότι θα γίνει και η Ανάσταση των νεκρών. Συμμετείχαν οι μαθητές, τρεις μαθητές από αυτούς, συμμετείχαν επάνω στο όρος Θαβόρ και είδαν τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι το παραδιδόμενο. Δηλαδή, ο παραδίδων είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, είναι ο Θεάνθρωπος. Το παραδιδόμενον είναι αυτή η δόξα της θεότητός του. Και εκείνοι οι οποίοι παραλαμβάνουν είναι εκείνοι οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Και αυτοί είναι οι Άγιοι μαθητές του, οι οποίοι αργότερα έγιναν Απόστολοι. Την ημέρα της έπαθε ο Χριστός, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, ανελήφθη στους ουρανούς, που είναι η ομολογία της πίστεως, έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο Πανάγιο Πνεύμα ήρθε μέσα στις καρδιές των Αγίων Αποστόλων, συγκροτήθηκε η Εκκλησία ως σώμα Χριστού και έτσι έχουμε την παράδοση που παραδόθηκε. Και μετά οι Άγιοι Απόστολοι με τη δική τους εμπειρία την οποία είχαν παραέδωσαν σε άλλους αυτή την παράδοση. Επαναλαμβάνω, αυτή η παράδοση δεν είναι λόγια, δεν είναι απλώς διδασκαλία, είναι εμπειρία, είναι θεοπτία. Αυτό είδαν οι Άγιοι Απόστολοι. Οι τρεις μαθητές πάνε στο όρος Θαβόρ και όλοι οι Απόστολοι εκτός του Ιούδα την ημέρα της Πεντηκοστής που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, όταν μιλάμε για παράδοση, εννοούμε την αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει τι αποκαλύπτει, τον εαυτό του. Σε ποιους αποκαλύπτει τον εαυτό του? Σε αυτούς οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τα πάντα, φωσιώθηκαν σε αυτόν και παρέλαβαν την παράδοση. Πώς το ξέρουμε αυτό? Υπάρχει μια από τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, είναι η επιστολή του Ιούδα, του αδελφοθέου Ιούδα, του αδελφού του Χριστού, από φυσικά άλλη μητέρα. Εκεί αυτή η επιστολή είναι μια πολύ μικρή επιστολή, ένα κεφάλαιο έχει, αλλά είναι πάρα πολύ ζωντανή και πολύ δυνατή. Αρχίζει εκεί ο αδελφόθεος Ιούδας να μιλάει για αυτό το θέμα. Τι λέει? «Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας». Δηλαδή, αδελφοί, τώρα εγώ έχω πολύ μεγάλο ζήλο και ενδιαφέρον για να σας μιλήσω για την σωτηρία. «Ανάγκην έσκον γράψε ημίν». Έχω μεγάλη ανάγκη να σας γράψω. «Παρακαλώντας, παρακαλών, επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Αυτό το χωρίο είναι εκπληκτικό χωρίο, το οποίο νομίζω προσδιορίζει όλο το θέμα το οποίο θέλω να σας παρουσιάσω. «Παρακαλώ», λέει, «να αγωνίζεστε». Τι να αγωνίζεστε? Τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη. Για δέστε λίγο το χωρίο αυτό. Και λέει, ονομάζει πίστη, η οποία παραδόθηκε. Παραδόθηκε από το Θεό. Σε ποιους παραδόθηκε? Της Αγίης, στους Αγίους. Και πώς παραδόθηκε? Παραδόθηκε τμηματικά, παραδόθηκε ένα τμήμα τώρα και μετά ένα άλλο, άπαξ, την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το χωρίο, το οποίο δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει. Επαγωνίζαστε, παρακαλών, επαγωνίζαστε, τι άπαξ παραδοθείς της Αγίης πίστη. Γι' αυτό και λέμε ότι ολόκληρη η πίστη, η αποκάλυψη δόθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν ο Χριστός είπε «θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα και οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια», αυτό ακριβώς έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής. Έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, στέλνεται δια του Υιού, και τους παρέδωκε, τους απεκάλυψε την πάσαν αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια μέσα στην Εκκλησία. Και ποια είναι αυτή η πάσα αλήθεια? Η πάσα αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Αυτό δόθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, άπαξ. Και στη συνέχεια αυτό εκφράζεται. Είναι σαν να πούμε, πήγαμε σε ένα τόπο και είδαμε πάρα πολλά θαυμάσια πράγματα. Μια φορά πήγαμε στον τόπο και μετά, επειδή μας έκανε εντύπωση όλα εκείνα τα οποία είδαμε, συνεχώς κάθε τόσο γράφουμε τις εντυπώσεις μας με διάφορα λόγια και διαρκώς πλουτίζουμε τις εντυπώσεις μας, αλλά η εμπειρία είναι άπαξ. Δόθηκε μια φορά. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιάκωβος, που το τονίζω ακόμη περισσότερο για να φανεί το σημαντικό του χωρίου αυτού, ότι «παρακαλών επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθείς της Αγίης πίστη». Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν μερικοί που λένε ότι, οι οποίοι θεολογούν επί τη βάση της Ρωμαιοκαθολικής θεολογίας, ότι η αλήθεια προσφέρεται στην Εκκλησία τμηματικά. Και διαμέσου των αιώνων το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί και αποκαλύπτει ένα άλλο μέρος της αληθείας. Μέχρι τις ημέρες μας συνεχώς αποκαλύπτει αλήθειες. Είναι λάθος. Η όλη αλήθεια μεταδόθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, διά της θεοπτίας. Έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, έφτασαν στη θεοπτία, έγιναν θεόπτες και το Άγιο Πνεύμα τους αποκαλύψει την πάσα αλήθεια, ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Και συνεχίζει ο αδελφόθεος Ιάκωβος για να πει: «Παρισέδησαν γάρ την εσ άνθρωποι, οι πάλι προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα». Δυστυχώς μέσα στην Εκκλησία μπήκαν και μερικοί άλλοι άνθρωποι ασεβείς, «την του Θεού ημών χάριν μετά τηθέντες εις ασέλγιαν». Ενώ έλαβαν τη χάρη του Θεού, μετά πήγανε εξόκυραν σε ασέβεια, και τον μόνον Δεσπότην και Κύριον ημών Ιησού Χριστόν αρνούμενοι. Οπότε λοιπόν, να τι είναι η παράδοση και να τι είναι οι παραδόσεις. Η ορθή παράδοση, η ορθοδοξία δηλαδή, αυτό που λέμε ορθοδοξία, παραδόθηκε άπαξ της Αγίης την ημέρα της Πεντηκοστής. Πρέπει κανείς να είναι σε ένα επίπεδο υψηλό για να παραλάβει την παράδοση. Όπως για παράδειγμα, ένας ο οποίος είναι επιστήμονας, πρέπει να, απέναντί του, για να μεταδώσει τη γνώση του, πρέπει να έχει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν βάσεις και να τον παρακολουθούν και να ανεβαίνουν διανοητικά και να είναι σε ένα επίπεδο για να παραλάβουν αυτή την παράδοση. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και εδώ. Οι Απόστολοι ανέβηκαν σε ένα επίπεδο πνευματικό και παρά τα λάθη τους και παρά την, μέσα από τα πάθη του Χριστού που πέρασαν, την άρνηση του Αποστόλου Πέτρου, στη συνέχεια μετά την εγκατάλειψη των μαθητών, μετανόησαν και είδαν τον Αναστάντα Χριστό, μετά έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, ήταν σε μια κατάσταση ώστε να λάβουν το Άγιο Πνεύμα και να παραλάβουν όλη αυτή τη ζωή της Αποκαλύψεως. Γι' αυτό και λέμε η Αποκάλυψη είναι παραδίδεται και παραδίδεται από τον Χριστό και παραδίδεται στους Αγίους και αυτή η παράδοση γίνεται άπαξ όταν φτάνει κανείς στη Θεοπτία. Τότε οι Άγιοι Απόστολοι έφτασαν στη Θεοπτία με το Άγιο Πνεύμα και όποιος εκ των Αγίων ανεβαίνει πνευματικά και φτάνει σε μια τέτοια κατάσταση να βιώσει την Πεντηκοστή, η οποία Πεντηκοστή είναι η όραση της δόξης του Θεού, όπως οι Άγιοι Απόστολοι είδαν το Θεό μέσα στο φως επάνω στο όρο Σταυρών, και αυτοί ανεβαίνουν το ύψος και φτάνουν το ύψος της Πεντηκοστής. Κρατήστε το αυτό γιατί θα μας ενδιαφέρει για τα επόμενα. Όμως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν την παράδοση όχι ως αποκάλυψη εν καταστάσει εμπειρίας, αλλά βιώνουν μια άλλη παράδοση στοχαστική, δηλαδή στοχάζονται, φιλοσοφούν γύρω από τον Θεό, δηλαδή έχουν παραδόσεις κοινωνικές, τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις που και αυτές δεν τις καταργούμε, αλλά είναι άλλο η ορθόδοξη παράδοση, η θεολογική παράδοση, και άλλο οι παραδόσεις της καθημερινής ζωής. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, οι κληρικοί και λαϊκοί και θεολόγοι, που έχουν παραδόσεις τις οποίες προσέλευαν από ετεροδόξους, από αλλοδόξους, από αλλοθρήσκους, οι οποίοι τις προσέλευαν μέσα από το στοχασμό το δικό τους, από την εμπειρία ενδεχομένως την οποία έχουν τη δική τους, η οποία είναι κοινωνική, ή από ψυχολογικές και κοινωνικές, θα έλεγα έτσι, αφορμές, αλλά ή από ενέργεια των παθών. Γι' αυτό και είπαν ότι υπάρχει μια θεολογία, όταν κανείς θεολογεί επί τη βάση των παθών, τότε αυτή είναι η θεολογία των παθών και δεν είναι η θεολογία του Αγίου Πνεύματος. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον 4ο αιώνα, που γράφει εκεί περί των θεολογικών λόγων, στην αρχή λέει υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι είναι αυτοχειροτόνητοι θεολόγοι. Αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία όπως είχαν οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά στοχάζονται και ενδεχομένως τα δικά τους τραύματα τα κάνουν παράδοση και διδασκαλία. Έχουμε τέτοιους κληρικούς οι οποίοι περνάνε μέσα από διάφορες δοκιμασίες, περιπέτειες στη ζωή τους και χωρίς να έχουν καθαρθεί και να φωτιστεί, μιλάνε από τις περιπέτειες αυτές και προσφέρουν μια άλλη παράδοση. Και αυτό φάνηκε από την πρώτη εκκλησία, αμέσως από την πρώτη εκκλησία, από τον πρώτο αιώνα, τον δεύτερο αιώνα, και κυρίως αυτό επεκτάθηκε τον 3ο-4ο αιώνα. Έχουμε δύο παραδόσεις. Η μια παράδοση είναι των Αποστόλων και των Αποστολικών Πατέρων, δηλαδή αυτοί που είναι οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, και η άλλη παράδοση είναι των φιλοσοφούντων. Υπήρχε μια κατηγορία θεολόγων οι οποίοι προσπαθούσαν να κατανοήσουν το Θεό και να κατανοήσουν τι είναι ο Χριστός, Υιός του Θεού, πώς ότι είναι τριαδικός ο Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, πώς είναι ένας Θεός και ταυτόχρονα και τρεις, προσπαθούσαν να το καταλάβουν διανοητικά και μάλιστα επί τη βάση της φιλοσοφίας του Αριστοτέλους. Και επειδή, όπως ήταν ο Άριος, για παράδειγμα, και άλλοι αργότερα αιρετικοί, ο Μακεδόνιος και άλλοι, ο Διόσκουρος, ο Σεβίρος και άλλοι μετέπειτα αιρετικοί, οι οποίοι προσπαθούσαν, είχαν ισχυρά λογική, προσπαθούσαν μέσα από τη λογική τους και χρησιμοποιώντας ως εργαλεία κυρίως τους φιλοσόφους και κυρίως τον Αριστοτέλη, να φιλοσοφήσουν περί του Τριαδικού Θεού. Και έχουμε λοιπόν δύο ρεύματα από την πρώτη στιγμή της Εκκλησίας και κυρίως τον 2ο αιώνα και μετά τον 3ο αιώνα. Από τη μια μεριά ήταν οι μαθητές και διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων που είχαν αυτή την ορθόδοξη παράδοση, η οποία απεκαλύφθηκε, μεταδόθηκε. Και από την άλλη μεριά είχαμε τους θεολογούντας, οι οποίοι περισσότερο φιλοσοφούσαν. Δύο παραδόσεις. Και αυτές οι δύο παραδόσεις φαίνονται καθαρά στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων. Αν διαβάσει κανείς τα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, της Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης κτλ., όσα διασώθηκαν, τότε πράγματι θα δει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Θα δει δηλαδή ότι υπάρχουν δύο παραδόσεις. Συγκρούονται δύο παραδόσεις. Η παράδοση των πατέρων που λένε δεν είναι έτσι όπως το λέτε εσείς, διότι ο Θεός εμφανίστηκε στο Μωυσή, ο Θεός είναι φως κτλ. Εμφανίστηκε στους Αγίους Αποστόλους. Οπότε έχουμε τους πατέρες οι οποίοι λένε μέσα από την Αποκάλυψη όπως καταγράφηκε στην Αγία Γραφή και είχαν και δική τους Αποκάλυψη και παράδοση, και έχουμε τους άλλους οι οποίοι φιλοσοφούσαν. Αυτή η σύγκρουση φαίνεται μέσα στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων. Και έχουμε λοιπόν την Ορθόδοξη Θεολογία που εκφράζεται μέσα από τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Οπότε λοιπόν θέλω να πω, υπάρχει σαφέστατη διαφορά μεταξύ Ορθόδοξου Θεολογίας και διαφόρων άλλων θεολογιών και παραδόσεων. Ακούτε διάφορες θεολογίες που αυτές δεν είναι όλες Ορθόδοξες. Και υπάρχει μεγάλη σύγχυση μεταξύ αυτών των παραδόσεων και των θεολογιών σήμερα. Και θα το πω μετά στη συνέχεια πώς μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Και ακούμε διαφόρους ομιλητές και ο καθένας λέει τα δικά του. Και όταν ακούει κανείς έναν ομιλητή, και αν έχει γνώση και της Ορθοδόξου Θεολογίας και ταυτόχρονα έχει γνώση και των άλλων θεολογιών, αν ξέρει πώς σκέφτονται οι Ρωμαιοκαθολικοί, αν ξέρει πώς σκέφτονται οι Προτεστάντες, τότε καταλαβαίνει ότι αυτός δεν εκφράζει Ορθόδοξη παράδοση. Εκφράζει Προτεσταντική παράδοση. Η Ρωμαιοκαθολική παράδοση δεν είναι Ορθόδοξη, το καταλαβαίνει. Εκείνος που έχει γνήσια πατερικά κριτήρια καταλαβαίνει τη διαφορά. Ενώ ο πολλής λαός που δεν έχει εξασκηθεί ακούει και ψυχολογικά κηρύγματα κατεξοχήν ψυχολογικά και λέει ωραία τα είπε, μπράβο. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει το θεολόγο από τον ψυχολόγο. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Δεν αρνούμε κανέναν, ούτε τους ψυχολόγους που κάνουν το έργο τους, ή ούτε τους κοινωνιολόγους. Αλλά δεν μπορεί να γίνει σύγχυση μεταξύ των δύο θεολογιών και των δύο παραδόσεων. Ως παράδειγμα, για να δείτε αυτή τη διαφορά και τη σύγχυση που υπάρχει σήμερα, θα αναφέρω το τι έλεγε ο πατήρ Γεώργης Φλωρόφσκι. Ο πατήρ Γεώργης Φλωρόφσκι ήταν μεγάλος θεολόγος, γεννήθη στην Ουκρανία, και μεγάλωσε λίγο εκεί στην Ουκρανία, τη σημερινή Ουκρανία, στην Οδυσσό κυρίως. Ο πατέρας του ήταν ιερέας, ζυμώθηκε εκεί με το ψαλτήρι, έμπαινε μέσα στο ναό, συγχρόνως εκεί είχε γυτνίαζε η Ουκρανία το μέρος εκείνος της Οδυσσού με την Κωνσταντινούπολη και με τον Πόντο και έπαιρνε παραδόσεις των πατέρων και είχε εμποτιστεί από την Ορθόδοξη παράδοση. Όταν πήγε στο Παρίσι για να διδάξει εκεί στην Θεολογική Σχολή το Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, εκεί αμέσως κατάλαβε ότι υπήρχαν διάφοροι Ρώσοι οι οποίοι εξέφρασαν μια διαφορετική παράδοση που δεν ήταν η παράδοση την οποία ο ίδιος γνώρισε μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας, διότι γνώριζε και ελληνικά. Οπότε λοιπόν άρχισε να μελετά τη Ρωσική Θεολογία. Τι είναι αυτή η Ρωσική Θεολογία? Εμείς τώρα ξέρουμε από τις μελέτες που κάνουμε ότι στη Δύση και κυρίως εννοώ στη Δύση τον δυτικό χώρο μεταξύ των Ρωμαιοκαθολικών μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνα αναπτύχθηκε μια θεολογία που λέγεται σχολαστική θεολογία, η οποία σχολαστική θεολογία έχει ως κέντρο τη λογική επεξεργασία, αυτό που έκαναν οι αιρετικοί στην αρχαία εκκλησία, χρησιμοποιώντας άλλοι τον Πλάτωνα, άλλοι τον Αριστοτέλη και άλλοι τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Και επειδή αυτοί θεωρούσαν ότι οι πατέρες εξέφραζαν μια πολύ χαμηλή θεολογία, έλεγαν ότι η πατερική θεολογία τελείωσε τον 8ο αιώνα με τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Μετά δεν έχουμε άλλη πατερική θεολογία. Ανώτερη πατερική θεολογία είναι η σχολαστική θεολογία, η οποία βάζει μέσα και τη φιλοσοφία. Και έρχονται οι Ρώσοι τον 19ο αιώνα και να πτήσουν μια άλλη θεολογία που λέει ότι η ρωσική θεολογία είναι ανώτερη και από την πατερική θεολογία και από τη σχολαστική θεολογία. Ευρισκόμενος λοιπόν ο πατήρ Γεώργης Φλωρόφσκι σε αυτό το θέμα, άρχισε να ψάχνει τι είναι αυτή η ρωσική θεολογία και πώς ανεπτύχθη γύρω από την Πετρούπολη και τη Μόσχα. Αυτός κάτω στην Οδυσσό που ήταν ήξερε τα πράγματα μέσα από την ορθόδοξη προοπτική. Οπότε άρχισε να μελετά τα θέματα, διεπίστωσε ότι η ρωσική θεολογία του 18ου, του 19ου αιώνα είχε επηρεαστεί πολύ από από το σχολαστικισμό, τον νέο σχολαστικισμό, από τον πρωτεσταντισμό και από την γερμανική φιλοσοφία, τον γερμανικό ιδεαλισμό. Οπότε ανέπτυξε μια άλλη θεολογία που διαφέρει σαφώς από τη θεολογία των Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό άρχισε και να μιλάει ότι έχουμε τη Βαβυλώνια εχμαλωσία της θεολογίας. Τι σημαίνει Βαβυλώνια εχμαλωσία της θεολογίας? Σημαίνει ότι θυμόμαστε τον 6ο αιώνα π.Χ. ήρθαν εκεί οι Πέρσες, κατέλαβαν εκεί τους Εβραίους π.Χ. και τους πήραν όλους και τους πήγαν στη Βαβυλώνα. Εχμαλώτους για 50 χρόνια. Και μετά από 50 χρόνια, όταν καταλήθηκε το κράτος των Περσών, τότε ελευθερώθηκαν αυτοί και επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα. Οπότε αυτό λέγεται Βαβυλώνια εχμαλωσία. Πήρε αυτήν την φράση και λέει ο πατήρ Γεώργης Φλωρόφσκι, έχουμε σήμερα τη Βαβυλώνια εχμαλωσία της θεολογίας από δυτικές θεολογίες, είτε πρωτεσταντικές είτε ρωμαιοκαθολικές. Μετά χρησιμοποιεί μια άλλη φράση. Έχουμε την περιπλανόμενη θεολογία. Η ρωσική θεολογία προσπαθούσε να βρει διάφορα και περιπλανά το. Άλλοτε στους ρωμαιοκαθολικούς, άλλοτε στους πρωτεστάντες, άλλοτε στους φιλοσόφους. Το ονόμασε περιπλανόμενη θεολογία. Επίσης ένα άλλο σημείο λέει θεολογία με δεκανίκια. Δεκανίκια είναι να μην μπορεί κανείς να περπατήσει καλά και χρησιμοποιεί τα δεκανίκια ή ξυλοπόδαρα. Δηλαδή μια θεολογία που στηρίζεται σε άλλα πόδια, ξένα πόδια από την πατερική παράδοση. Μετά μιλούσε για δυτική δηλητηρίαση, ότι η ορθόδοξη θεολογία και κυρίως η ρωσική, αυτό εννοούσε, ότι έχει υποστεί μια δυτική δηλητηρίαση. Όπως έχουμε ένα φαγητό και μπαίνει το δηλητήριο και το αλλοιώνει, έτσι έχουμε μια αλλίωση της ορθόδοξης θεολογίας. Ή μιλούσε για θεολογική ψευδομόρφωση. Ψευδομόρφωση είναι ότι ένα αντικείμενο παίρνει μια άλλη μορφή, αλλάζει τη μορφή του. Οπότε έχουμε την πατερική θεολογία που έχει αλλάξει τη μορφή. Μετά μιλώντας πάλι για τη ρωσική θεολογία, λέει ότι διακρίνεται από τη σχολική πολυμάθεια. Δηλαδή, όπως στα σχολεία πηγαίνουμε και διαβάζουμε και πρέπει να τα αποστηθήσουμε για να πάρουμε ένα βαθμό, έτσι μια τέτοια θεολογία αποστηθήσεως. Είναι μια ακαδημαϊκή επιστημοσύνη, λέει ο πατήρ Γεώργης Φλωρόφσκι, ο οποίος ήταν μέγας θεολόγος και τελικά δίδασκε και στο Χάρβαρντ, στη θεολογική σχολή του Χάρβαρντ, και από εκεί πήρε τη σύνταξή του. Ομιλεί για ακαδημαϊκή επιστημοσύνη που δεν εκφράζει τη θεολογία των προφητών και των Αποστόλων και των Πατέρων. Είναι, λέει, θεολογική σκέψη η οποία, κοιτάξτε μια πολύ ωραία φράση που μου αρέσει, η οποία δεν άκουσε το ρυθμό της καρδιάς. Γι' αυτό και δεν οδηγούσε στην καρδιά. Δεν άκουσε την καρδιά. Όταν είναι την καρδιά δεν είναι το συναίσθημα. Εννοεί την ωραία προσευχή που γίνεται μέσα στην καρδιά. Μια θεολογία που δεν άκουσε την καρδιά και όλο εκείνο που γίνεται μέσα στην καρδιά. Οπότε δεν οδηγεί τον άνθρωπο στην καρδιά. Και λέει, το ονομάζει επικίνδυνο δάνειο από ετερόδοξες πηγές, ότι η ορθόδοξη θεολογία, η ρωσική θεολογία της εποχής του, την οποία αυτός προσπάθησε να αποδομήσει ή να ελευθερώσει τέλος πάντων από την Βαβυλώνια εχμαλωσία, λέει ότι είναι μια θεολογία που είναι επικίνδυνο δάνειο από ετερόδοξες πηγές. Οπότε λοιπόν εκείνο το οποίο ήθελα σε αυτό το σημείο, το δεύτερο σημείο, να πω ότι πράγματι το πρώτο ήταν η παράδοση. Τι σημαίνει η παράδοση? Το δεύτερο είναι η διαφορά μεταξύ ορθοδόξης θεολογίας και άλλων θεολογιών, ορθοδόξου παραδόσεως και άλλων ετεροδόξων παραδόσεων, που έγινε αυτή η σύγκριση και μάλιστα όπως το σημειώνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο πατήρ Γεώργης Φλωρόφσκι. Και έρχομαι τώρα στο τρίτο σημείο της ομιλίας μου για να δώσω μερικά κριτήρια. Με ρωτούσε ο ιερεύς σήμερα μέσα στο ιερό πώς θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πατερική παράδοση και την πατερική θεολογία από άλλες θεολογίες που κυκλοφορούν και μέσα στις θεολογικές σχολές. Πώς θα το ξεχωρίσουμε, λέω, θα τα ακούσει την ομιλία, του είπα. Λοιπόν, ποια είναι τα κριτήρια και ποια είναι τα ερμηνευτικά κλειδιά. Δηλαδή, υπάρχουν μερικά κλειδιά ερμηνευτικά, όχι μόνο για τη θεολογία, για όλα τα θέματα. Για παράδειγμα, διαβάζει κανείς τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη. Για να κατανοήσει τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη πρέπει να έχει κάποια ερμηνευτικά κλειδιά. Δηλαδή τι εννοεί με αυτό ο Πλάτων και τι εννοεί ο Αριστοτέλης. Τι εννοεί ο Πλάτων όταν μιλάει για τις ιδέες, τι εννοεί ο Αριστοτέλης όταν μιλάει για το πρώτο ακίνητο κοινών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθει κανείς τα ερμηνευτικά κλειδιά. Να μάθει τους όρους και την έννοια των όρων που χρησιμοποιεί κάποιος. Αυτό γίνεται και στην επιστήμη ή ακόμη και στη λογοτεχνία. Διαβάζει κανείς ένα ποίημα του Καβάφη για παράδειγμα. Πρέπει να μάθει τον τρόπο σκέψεως του Καβάφη. Πρέπει να βρει τον τρόπο, να βρει το κλειδί για να ανοίξει και να κατανοήσει τη σκέψη του. Όπως κάθε σπίτι, για να μπορεί κάποιος να το ανοίξει, πρέπει να έχει το δικό του κλειδί. Εάν πάρει κανείς ένα άλλο κλειδί να ανοίξει το σπίτι, το χρηματοκιβώτιο, δεν θα ανοίξει. Θέλει το δικό του κλειδί. Άρα πρέπει να υπάρχουν ερμηνευτικά κλειδιά που μας ξεχωρίζουν τι είναι η Ορθόδοξη παράδοση και τι είναι οι άλλες παραδόσεις. Τέσσερα τέτοια ερμηνευτικά κλειδιά θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια. Το πρώτο είναι η παράδοση η Ορθόδοξη έχει εμπειρία. Και όταν λέμε εμπειρία δεν εννοούμε εμπειρία την οποία έχουμε εμείς από την κοινωνική πείρα μας. Εμπειρία θεοπτική. Άρα η Ορθόδοξη παράδοση είναι ταυτότητα εμπειριών των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Είναι η ίδια εμπειρία την οποία είχαν οι Απόστολοι του Ασάρκου Λόγου. Είναι η εμπειρία που είχαν, συγγνώμη, οι προφήτες του Ασάρκου Λόγου στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτή είναι η ίδια εμπειρία του Ασάρκου Λόγου τώρα σε σαρκωμένου που είχαν οι Απόστολοι και οι πατέρες μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ταυτότητα εμπειριών. Ίσως διαφέρον στην ορολογία. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί όταν πάμε σε μια έκθεση, για παράδειγμα, ζωγραφικής, 3-4 άνθρωποι και βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Ο καθένας θα το ερμηνεύσει σύμφωνα με τη δική του ορολογία, σύμφωνα με τις δικές του δυνατότητες. Άλλο είναι η εμπειρία και άλλο είναι η διατύπωση της ορολογίας και η διατύπωση της εμπειρίας. Οπότε η Ορθόδοξη θεολογία είναι εμπειρία του ζώντος Θεού. Αυτό που είδε ο Μωυσής που ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά. Αυτό που είδε ο Ηλίας όταν είδε τον ζώντα Θεό. Αυτό που είδαν οι τρεις μαθητές πάνω στο όρος Σταβόρ. Γι' αυτό και εμφανίστηκε ο προφήτης Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, γιατί είναι η ίδια εμπειρία. Η διαφορά είναι ότι εκεί ήταν άσαρκος, δεν είχε σώμα, εδώ είναι σαρκωμένος. Η ίδια εμπειρία. Και την ίδια εμπειρία την έχουν και οι πατέρες διαμέσου των αιώνων. Αυτό που φαίνεται, το λέω απλώς εγώ αυτή τη στιγμή, όχι. Το λέει η ίδια η Εκκλησία. Στο συνοδικό της Ορθοδοξίας, το οποίο διαβάζουμε όχι όλο τμηματικά, αλλά είναι γραμμένο όλο την πρώτη Κυριακή των Νηστιών, το λέμε αυτό. Οι προφήτε ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι, οι σύνοδοι, ως συμπεφρόνικεν, η χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικτε, το ψεύδος ως απελήλατε, η σοφία ως παρησιάσατο, ο Χριστός ως ευράβευσεν. Ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν των αληθινών Θεών ημών και τους εξ αυτού και τους αυτού Αγίους εν λόγις τιμώντες. Είναι ξεκάθαρο το κείμενο. Δηλαδή φρονούμε, λαλούμε, κηρύσσομε τον Χριστόν όπως τον είδαν οι προφήτες, όπως τον δίδαξε ο ίδιος τους Αποστόλους, όπως η Εκκλησία το παρέλαβε, όπως το εδογμάτισε στις Οικουμενικές Συνόδους. Αυτό φρονούμε, λαλούμεν. Και συνεχίζει, αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη των Οικουμένων, αυτή η πίστη στην Οικουμένη εστήριξε. Άρα έχουμε ταυτότητα εμπειριών των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Αυτό το λέει χαρακτηριστικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας. Λέει κάπου, «Τούτο τελειώτη σωτήριος εστί, εν τε γνώση και δόγμαση», δηλαδή αυτή είναι η τελειότητα, η σωτήριος, στη γνώση και στα δόγματα, «το ταυτά φρονεί προφήτες, αποστόλης, πατράσι». Το να φρονούμε, ας σκεπτόμαστε, τα ίδια που σκέπτονταν οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Πάσιν απλώς, «διόν το Άγιο Πνεύμα μαρτυρείται λαλήσαν περίτε Θεού και των κτισμάτων αυτού». Αυτή λοιπόν είναι η σωτήριος τελειώτης. Το να φρονούμε και να λαλούμε τα ίδια με εκείνα τα οποία έλεγαν οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Πατέρες, δια των οποίων το Άγιο Πνεύμα ελάλησαν. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο. Το πρώτο κριτήριο, αν είναι κάτι ορθόδοξο ή δεν είναι ορθόδοξο, το είπαν οι προφήτες, το είπαν οι Απόστολοι, το είπαν οι Πατέρες. Υπάρχει ταυτότητα εμπειριών. Και βεβαίως, οι Πατέρες που έφτασαν, πήγαν στις Οικουμενικές Συνόδους, έκαναν και ταυτότητα ορολογίας. Οπότε τώρα δεν μπορούμε να αλλοιώσουμε και να αλλάξουμε και την ορολογία. Το δεύτερο ερμηνευτικό κριτήριο είναι το consensus patrum. Consensus patrum σημαίνει η συμφωνία των πατέρων. Δηλαδή, είναι ορθόδοξο αυτό για το οποίο συμφωνούν οι πατέρες. Το ερώτημα είναι πώς θα καταλάβουμε τη συμφωνία των πατέρων. Δηλαδή, θα βάλουμε τον υπολογιστή και θα δούμε μια λέξη, τι λένε οι πατέρες, ποιοι πατέρες το λένε, να δούμε αν το λένε οι λιγότεροι και οι περισσότεροι. Αυτό λέγεται consensus patrum. Αυτό λέγεται συμφωνία των πατέρων. Όχι. Συμφωνία των πατέρων είναι τελικά τα δόγματα και οι κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Δηλαδή, συνήλθαν οι πατέρες στις Οικουμενικές Συνόδους, συζήτησαν επαρκώς τα θέματα αυτά, αντιμετώπισαν τους αιρετικούς οι οποίοι φιλοσοφούσαν και κατέληξαν μετά σε μερικά συμπεράσματα. Και είπαν, ο Υιός και ο Λόγος του είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Ή είπαν ότι στο Χριστό οι δύο φύσεις είναι ενωμένες, ασυγχύτως, ατρέπτως, αναλυότως, αδιαιρέτως. Οπότε έχουμε συμφωνία των πατέρων στα δόγματα. Και μετά συνέστησαν και κανόνες το πώς θα διευθύνεται η Εκκλησία. Αυτή είναι η συμφωνία των πατέρων. Έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης ένα πολύ σημαντικό. Έλεγε ότι υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι είναι βιολόγοι, για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν το τηλεσκόπιο και μελετούν το κύτταρο. Είναι η μοριακή βιολογία. Όταν λοιπόν είναι ένας τέτοιος βιολόγος που χρησιμοποιεί το ίδιο μικροσκόπιο, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, και είναι στην Αμερική και βάλει κάτω το αίμα, θα δει το ίδιο κύτταρο. Αν αυτός είναι στην Ευρώπη και χρησιμοποιήσει τα ίδια μέσα, θα δει το ίδιο κύτταρο. Και αν είναι στην Ανατολή, θα δει το ίδιο κύτταρο. Ενδεχομένως ο καθένας θα του δώσει διαφορετική ονομασία. Όταν βρεθούν σε ένα συνέδριο και ο ένας πει ότι ξέρετε βρήκα αυτή την ανακάλυψη και ο άλλος ναι και εγώ τη βρήκα, τότε θα δώσουν κοινή ορολογία. Αυτό είναι το έργο των Οικουμενικών Συνόδων. Ήταν οι πατέρες που ήταν σε όλα τα τότε μήκη και πλάτη της γης, είχαν εμπειρία του Θεού, ενδεχομένως χρησιμοποίησαν μια άλλη ορολογία, συνήλθαν στις Οικουμενικές Συνόδους και κατέληξαν πάλι στην ίδια ορολογία. Τώρα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την συμφωνία των πατέρων, το consensus patrum. Είναι δηλαδή οι Οικουμενικές Σύνοδοι και οι Γενικές Σύνοδοι Καθολικές, όπως λένε, που έγιναν τον 16ο, 18ο και 19ο αιώνα. Το τρίτο κριτήριο είναι το lex credendi και το lex orandi. Lex credendi σημαίνει νόμος της πίστεως. Lex orandi σημαίνει νόμος της προσευχής, της λατρείας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκείνα τα οποία απεφάσισαν οι πατέρες της Οικουμενικής Συνόδους, για παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, ο οποίος συνέλεξε όλες τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, μετά αυτά τα πέρασε μέσα στα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Και εμείς τα ψάλουμε, αυτές τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων τις ψάλουμε στην Εκκλησία. Είναι γεμάτα θεολογία τα τροπάρια τα οποία ψάλουμε στην Εκκλησία μας, τα Θεοτοκία και όλα τα άλλα τροπάρια. Σημαίνει υπάρχει ενότητα μεταξύ δόγματος και λατρείας. Η Εκκλησία έβαλε όλη τη θεολογία της μέσα στη λατρεία. Για παράδειγμα, εάν θέλει κάποιος να δει ποια είναι η θεολογία της Εκκλησίας για το γάμο, θα πρέπει να διαβάσει τις ευχές του γάμου και εκείνα τα οποία γίνονται στο γάμο. Δεν χρειάζεται να ανατρέξει σε ψυχολογία και κοινωνιολογία, δεν ξέρω σε τι άλλο. Αν διαβάσει την ακολουθία του γάμου, θα καταλάβει τι εννοούν, τι θέλουν οι πατέρες, ποια είναι η θεολογία περί του γάμου. Όταν θέλει κανείς να δει ποια είναι η θεολογία της Θείας Λειτουργίας, θα διαβάσει τις ευχές τις οποίες συνέταξαν οι πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, και έχουν συμπεριληφθεί μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να θεολογεί διαφορετικά από εκείνα τα οποία έχουν γραφεί μέσα στις ακολουθίες και στα μυστήρια. Εάν θέλει κανείς να δει ποια είναι η θεολογία του βαπτίσματος, τι σημαίνει βάπτισμα, θα πρέπει να διαβάσει την ακολουθία του βαπτίσματος. Τότε θα καταλάβει ολόκληρη τη θεολογία της Εκκλησίας μας για το βάπτισμα, για το χρίσμα κτλ. Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει διάσπαση μεταξύ του δόγματος και της λατρείας. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία την ημέρα της Μεταμορφώσεως και να ακούμε όλα εκείνα τα ωραία τροπάρια, μεταμορφώθησαν το όρι Χριστέ, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως του, το αείδιον. Και να λέμε, δεν είναι αυτό φως, δεν είναι θείο φως, αυτό νόμισαν οι μαθητές ότι το είδαν. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή να πηγαίνουμε στην Εκκλησία να ψάλλουμε τα τροπάρια και κάθε Κυριακή, ας πούμε, και την Ανάσταση του Χριστού και μετά να λέμε ναι, νομίζω όμως κάπως διαφορετικά έγιναν. Διάσπαση της προσευχής από το δόγμα και διάσπαση του δόγματος από την προσευχή, αυτό συνιστά ετεροδοξία. Οπότε όταν θέλουμε να δούμε αν είναι κάτι ορθόδοξο, να λέμε αν δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να ανατρέξουμε στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, τότε λέμε τι ψάλλουμε στην Εκκλησία μας, τι λέμε στην Εκκλησία μας, τι λέμε στην παράκληση, όπως την παράκληση την οποία κάνατε προηγουμένως για τον Άγιο Αρσένιο. Τι λένε, τι σημαίνει αγιότητα, όταν θέλουμε να δούμε τι ήταν ο Άγιος Αρσένιος ή ο Άγιος Παΐσιος ή ο Άγιος Πορφύριος, ή αν θέλουμε να δούμε ποια ήταν η θεολογία αυτού του ανθρώπου, να διαβάσουμε τις ακολουθίες. Διότι εκεί φαίνεται ολόκληρη η θεολογία την οποία εξέφραζε αυτός ο Άγιος. Και τέλος, το τέταρτο ερμηνευτικό κλειδί και κριτήριο για να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ Ορθοδόξου θεολογίας και άλλων θεολογιών είναι η μέθοδος της παραδόσεως, είναι η μέθοδο την οποία ακολουθούμε για να φτάσουμε στην εμπειρία. Όλοι χρησιμοποιούν μια μέθοδο. Δηλαδή η επιστήμη χρησιμοποιεί τη δική της μέθοδο. Δεν μπορεί ένας γιατρός, ας πούμε, να είναι επιστήμονας αν δεν ακολουθήσει μια ειδική μέθοδο. Δεν μπορεί ένας βιολόγος το ίδιο να μάθει τη βιολογία αν δεν ακολουθήσει τη μέθοδο. Δεν μπορεί να μαγειρέψει μια νοικοκυρά φαγητό εάν δεν χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της μαγειρικής. Τα πάντα έχουν τη μέθοδό της. Δεν μπορεί να οδηγήσει κανείς το αυτοκίνητο εάν δεν ξέρει πώς οδηγεί το αυτοκίνητο, πώς κινεί το αυτοκίνητο και ποια είναι η μέθοδος με την οποία μπορεί να οδηγήσει. Τα πάντα έχουν μεθοδολογία. Γιατί να μην έχει η Ορθόδοξη θεολογία τη δική της μεθοδολογία? Άλλες θεολογίες έχουν την ας πούμε την ηθική ζωή, άλλοι έχουν τη φιλοσοφία. Ποια είναι η μέθοδος της Ορθοδόξου ευσεβίας? Είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως και ο πατήρ Ματθαίος. Η κάθαρσης, ο φωτισμός και η θέωσης. Αυτή είναι η μέθοδος της Ορθοδόξου θεολογίας. Τίποτε μα τίποτε στην Εκκλησία και στην κοινωνία και στη ζωή μας δεν γίνεται απροϋπόθετα. Τίποτε. Όλα χρειάζονται τις προϋποθέσεις. Ας πούμε, λέμε είναι καλό να κοινωνείτε, να έρχεστε στη διαλειτουργία, να παίρνετε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό θέλει προϋποθέσεις. Δεν σημαίνει όταν σας λέμε ελάτε να κοινωνήσετε, δεν θα τηρήσετε τις προϋποθέσεις. Όταν θέλει κανείς να μπει σε ένα μυστήριο, θέλει προϋποθέσεις για το βάπτισμα. Η προϋπόθεση είναι η κατήχηση. Και όταν διαβάσετε τι θα πει κατήχηση, θα καταλάβετε τι είναι η κατήχηση. Και επειδή το μικρό παιδί δεν καταλαβαίνει, τότε να λαμβάνει ο ανάδοχος να κατηχήσει το παιδί καθώς μεγαλώνει. Και φυσικά και οι γονείς. Δεν λειτουργεί τίποτε απροϋπόθετο. Γιατί αυτό να μην συμβαίνει στην Ορθόδοξη θεολογία? Αν διαβάσετε τα κείμενα των Αγίων Πατέρων θα δείτε ότι αυτή η προϋπόθεση είναι ιερά ησυχία. Όταν λέμε ιερά ησυχία είναι η των λογισμών επιστήμη. Να κυριαρχεί κανείς επάνω στους λογισμούς του. Και βέβαια όταν κυριαρχεί πάνω στους λογισμούς τότε αρχίζει και καθαρίζεται η καρδιά. Γιατί πρώτα έρχεται ο λογισμός, μετά γίνεται ο συνδυασμός, μετά γίνεται η επιθυμία και μετά γίνεται η πράξη. Και όταν η πράξη επαναλαμβάνεται, έχουμε το πάθος. Επομένως, όταν ελέγχουμε το λογισμό, τότε ελέγχουμε και τα πάθη. Και γίνεται η κάθαρση της καρδιάς.

και στην ζωή μας τη χριστιανική. Πράξη, τι είναι η πράξη? Είναι η κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Τι είναι η θεωρία? Αρχίζει με τον φωτισμό, που είναι η νοερά καρδιακή προσευχή, και μετά μπορεί κανείς, αν έχει ζήλο, διάθεση και αν ο Θεός θεωρήσει ότι είναι καλό για την ζωή μας, να οδηγήσει τον άνθρωπο και στη θεοπτία. Αυτό που είδε ο πρωτομάρτυρς Στέφανος μέσα στο συνέδριο, δεν ήταν σε κανένα μοναστήρι, ήταν μέσα στο συνέδριο, τον έβριζαν, τον φώναζαν, και εκείνος είδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών. Είδε δόξαν Θεού, και όλοι είδαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και είδαν το πρόσωπο αυτού ως πρόσωπο αγγέλου. Γιατί? Διότι είδε τη δόξα του Θεού, η δόξα του Θεού αλλίωσε όλη την εσωτερική του ζωή και το σώμα του, και ήταν λαμπρό το σώμα, όπως το σώμα του Μωυσέως που κατέβαινε από το όρο Σινά και έλαμπε τόσο πολύ, και οι Εβραίοι του είπαν: σε παρακαλούμε, βάλει κάποιο κάλυμα, δεν μπορούμε να σε δούμε από τη λαμπρότητα. Αυτή είναι θεωρία, αυτή είναι η θεοπτία, δεν είναι φαντασίες, δεν είναι συναισθήματα. Άρα έχουμε την πράξη και τη θεωρία, ή όπως το λέει ο Άκης Μάξιμος Ομολογητής, είναι η πρακτική φιλοσοφία, που είναι το πώς θα αλλάξουμε το παθητικό μέρος της ψυχής, πώς η αγάπη από ιδιωτελής θα γίνει ανιδιωτελής. Αγαπάμε όλοι με ιδιωτέλεια, πώς αυτό θα μετατραπεί και θα γίνει αγάπη, να αγαπούμε χωρίς ιδιωτέλεια. Πώς η ζήλια, να ζηλεύουμε τη δόξα του Θεού, αυτό αλλάζει, γίνεται πάθος και ζηλεύουμε τους ανθρώπους. Πώς αυτό θα μεταστραφεί από τη ζήλια προς τους ανθρώπους, να την κάνουμε ζήλο και ζήλια κατά Θεόν. Αυτή είναι η κάθαρση. Και μετά σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται η προσευχή μέσα, η αυτενεργούμενη προσευχή, συνέχεια κανείς προσεύχεται, όπως ας πούμε αγαπά η μητέρα το παιδί και συνέχεια σκέφτεται το παιδί της, οπουδήποτε κι αν είναι, είτε μαγειρεύει, είτε καθαρίζει το σπίτι, είτε ταξιδεύει, συνέχεια, πού είναι τώρα το παιδί μου? Έχει μια μνήμη, υπάρχει η μνήμη, η κυταρική μνήμη, κάθε κύτταρο έχει τη δική του μνήμη, τι θα γίνει. Πέρα από την κυταρική μνήμη υπάρχει και η καρδιακή μνήμη, αυτή η μνήμη του Θεού που πρέπει να γίνεται μέσα στην καρδιά, και είναι διάχυτα τα κείμενα των Αγίων Αποστόλων για αυτό το θέμα. Αυτό είναι ο φωτισμός του νου, και σιγά σιγά, αν ο Θεός επιτρέψει, σε μερικούς το επιτρέπει, να φτάνουν και στη θεοπτία. Βλέπουμε ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών». Ενή κατά την πράξη και θεωρίαν, ο νους καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται. Όταν διαβάζει κανείς τη φιλοκαλία προσεκτικά και με καθοδήγηση πνευματικού πατρός που γνωρίζει, τότε θα καταλάβει αυτή την προϋπόθεση. Η κάθαρση για την προϋπόθεση για τη συνάντηση με το Θεό, με διαφόρους βαθμούς και σε διάφορες μορφές και διάφορες πνευματικές, θα έλεγα, καταστάσεις. Οπότε αυτά είναι τα κριτήρια, τα ερμηνευτικά κριτήρια, για να καταλαβαίνουμε αν ένας ομιλητής είναι ορθόδοξος ή δεν είναι, εάν έχει ορθόδοξη θεολογία, αν έχει ετερόδοξη θεολογία, να έχει αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Να είναι η διδασκαλία του ταυτότητα εμπειριών των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, να είναι συμφωνία των Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων, δεύτερο. Τρίτον, να είναι το Consensus Patrum, είπα το, να είναι ενότητα μεταξύ του δόγματος και της λατρείας. Και βέβαια στο τέλος είναι να έχει και τη μέθοδο της ορθοδόξου παραδόσεως, ευσεβίας. Αν κάποιος ηρωνεύεται τα περί καθάρισης του φωτισμού και θεώσεως και λέει αυτά είναι όλα, ξέρω εγώ, των μοναχών, των καλογύρων κτλ., δεν έχει ορθόδοξη θεολογία. Δεν μπορεί ποτέ να φτάσει σε ορθόδοξη θεολογία. Όπως όταν δεν τηρεί κανείς τις πραγματικές προϋποθέσεις για ένα γεγονός που κάνουμε καθημερινά, να ανάψουμε τον υπολογιστή, να μαγειρέψουμε το φαγητό, δεν τηρεί τις προϋποθέσεις, δεν θα παράγει αποτέλεσμα. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και εδώ. Αυτό σε γενικές γραμμές ήθελα να τονίσω σήμερα, ότι υπάρχει η ορθόδοξη παράδοση και πολλές παραδόσεις. Υπάρχει η ορθόδοξη θεολογία και πολλές θεολογικές γλώσσες. Πολλές θεολογικές γνώσεις που οφείλονται ίσως και στην ημιμάθεια μερικών που μιλάνε. Οπότε έχουμε τα κριτήρια.

0: Και να καταλαβαίνουμε ποιος μπορεί να με βοηθήσει. Γιατί μπορεί κανείς να ακούσει μια ομιλία ορθόδοξη και να μην του αρέσει. Και μετά να ακούει κάποιον βουδιστή και να λέει «Α, αυτό είναι ωραίο». Ή να ακούει κάποιον ψυχολόγο που μιλάει ψυχολογικά ή μιλάει μέσα από τα πάθη του και λέει «Αυτό είναι το ωραίο». Δεν έχει κριτήρια και δεν θα οδηγηθεί στη σωτηρία, τον αγιασμό και την ένωση με τον Θεό. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, σιγά σιγά να αρχίσουμε να αποκτήσουμε την διέστηση, την αίσθηση, την ορθόδοξη, η καρδιά μας να αλλοιωθεί από την προσευχή, αμέσως να καταλαβαίνουμε ποιο είναι ορθόδοξο, ποιο είναι ετερόδοξο και τότε νομίζω αρχίζει η οδός της σωτηρίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Ευλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Ορθόδοξη παράδοση και παραδόσεις», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η κρίση στη σχέση του σημερινού ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα το σύγχρονο κόσμο και φαίνεται να προκαλεί εκδηλώσεις που εκφράζουν ανησυχία. Βλέπετε ότι δεν έχουμε μόνο μία κρίση που λέγεται οικονομική κρίση ή πολιτική κρίση, αλλά έχουμε σειρά από κρίσεις. Όμως αυτή που αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον είναι από αυτές που δημιουργούν, προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Όμως εδώ είναι το εξαιρετικά περίεργο, ότι δηλαδή ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα που μαρτυρούν κυριολεκτικά βιασμό της φύσεως από τον άνθρωπο, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει η παραμικρή υποψία ότι η κρίση δεν μπορεί να είναι μόνο επιστημονική ή δεν μπορεί να είναι μόνο τεχνολογική, αλλά πρωτίστως και προπάντων αυτή η κρίση είναι πνευματική. Βέβαια, απ' την άλλη, γι' αυτό βλέπουμε ότι οι λύσεις που κατά καιρούς προτείνονται για να αποτελέσουν ανάσχεση σε αυτή την κρίση, για να την αποτρέψουν και να οδηγήσουν στην υπέρβαση της, στο ξεπέρασμά της, όλες αυτές οι λύσεις κινούνται συνήθως από την αναζήτηση κάποιας αρτιότερης τεχνολογίας μέχρι μια ρομαντικού χαρακτήρα επιστροφή στη φύση. Από την άποψη αυτή, νομίζω ότι δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην ορθόδοξη θεολογία και μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας τονίζεται με έμφαση η πνευματική διάσταση της οικολογικής κρίσεως και προβάλλεται και μια ανάλογη θεώρηση του κόσμου και της ζωής για την υπέρβασή της. Πριν μερικά χρόνια, το Μάρτιο νομίζω του 1992, οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών είχαν μαζευτεί στην Κωνσταντινούπολη και σε ένα μήνυμά τους που επιστέγασε εκείνη τη σύναξή τους στο φανάρι και παράλληλα κοινοποιήθηκε σε όλες τις κατατόπους Ορθόδοξης Εκκλησίας και διαβάστηκε εκείνη την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 1992 σε όλο τον κόσμο, εκεί έκαναν ρητή αναφορά για τους κινδύνους που απειλούν την επιβίωση του φυσικού περιβάλλοντος και επεσήμαναν τα εξής. Έχω μπροστά μου το ίδιο το κείμενο και σας τα διαβάζω από εκεί. Η αλόγιστος και ευδαιμονιστική χρήσης της υλικής δημιουργίας υπό του ανθρώπου με την βοήθεια της επιστημονικής και τεχνολογικής πρόοδου έχει ήδη αρχίσει να επιφέρει ανεπανόρθωτον καταστροφήν εις το φυσικόν περιβάλλον. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μη δυναμένη να παραμένει απαθής ενώπιον τη αυτής καταστροφής, καλεί διημών πάντα στους Ορθοδόξους, όπως αφιερώσουν την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ημέραν ενάρξεως του εκκλησιαστικού έτους, εις προσευχάς και δεήσεις υπέρ της διασώσεως της δημιουργίας του Θεού και εις ενστερνισμών της προς την φύσην στάσεως, την οποίαν υπαγορεύει η Θεία Ευχαριστία και η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας. Αυτά μας λέει το κείμενο αυτό της συνάξεως εκείνης των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Το εξαιρετικό ενδιαφέρον της επισημάνσεως αυτής
βρίσκεται όχι μόνο στην υπογράμμιση των αιτίων που οδήγησαν στο να φτάσουμε στην οικολογική κρίση, αλλά και στην παρουσίαση του προϋποθεσιακού πλαισίου μέσα στο οποίο θεωρείται η υπέρβασή της από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή, να μιλήσουμε λιγάκι με τις λέξεις και τους όρους αυτού του κειμένου. Αν η αλόγιστη και ευδαιμονιστική χρήση της υλικής δημιουργίας από τον άνθρωπο, μάλιστα με τη βοήθεια της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, αποτελεί την κύρια αιτία αυτής της ανεπανόρθωτης καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, από τη μια, ο ενστερνισμός της καταφύσιν προς την κτήση στάσεώς μας, που υπαγορεύει η ευχαριστιακή και ασκητική θεώρηση, προσφέρει ένα τρόπο που μπορούμε να αναμετρηθούμε με αυτή την κρίση, ένα τρόπο πάρα πολύ δοκιμασμένο μάλιστα μέσα στην εμπειρία της μακραίωνης παραδόσεώς μας. Ας κρατήσουμε λιγάκι αυτές τις δύο έννοιες: θεία ευχαριστία, ευχαριστιακή χρήση του κόσμου και ασκητική χρήση και παράδοση της Εκκλησίας. Εδώ βέβαια πρέπει ακόμα να τονίσουμε ότι πριν λίγες μόλις δεκαετίες ο κόσμος δεν μιλούσε για οικολογική κρίση. Θα έλεγα ούτε καν για οικολογικό πρόβλημα. Η οικολογική κρίση αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο. Από την άποψη αυτή μπορεί να υποστηριχθεί ότι δεν είναι δυνατό να βρεθεί οποιαδήποτε άμεση λύση ή υπόδειξη για την υπέρβασή της μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι η οικολογική κρίση δεν είναι ένα αυτόνομο ή ένα αυτοτελές φαινόμενο, αλλά αποτελεί συνέχεια, αποτελεί μετεξέλιξη σειράς προηγουμένων διεργασιών και κρίσεων που ανάγονται σε αυτή την μία και πρώτη κρίση του ανθρώπου, την εσωτερική του κρίση. Και η κρίση αυτή αποτελούσε και αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όχι μόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που είχε πάντοτε στο επίκεντρο της φροντίδας της τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, αλλά και ολόκληρης της βιβλικής αλλά και της πατερικής θεολογίας. Πρέπει μάλιστα εξ αρχής να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε σωστά τη σύγχρονη οικολογική κρίση και να μιλήσουμε με ουσιαστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ή την υπέρβασή της, το ξεπέρασμά της, αν δεν λάβουμε υπόψη τις απαρχές της, το ξεκίνημά της, τις απαρχές της που επισημαίνονται μάλιστα στο χώρο, όπως είπα προηγουμένως, της βιβλικής και της πατερικής σκέψης. Δηλαδή τόσο μέσα στην Αγία Γραφή όσο και μέσα στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας γίνεται λόγος για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό όσα θα πούμε σήμερα θα ξεκινήσουμε από την πρωταρχική κρίση του ανθρώπου που δημιουργεί τελικά η αμαρτία και η πολλαπλή διάσπασή του, για να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε στη συνέχεια μέσα από το πρίσμα της διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας την περαιτέρω εξέλιξη αυτής της κρίσης ως την οικολογική κρίση που ζούμε στις μέρες μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη εντολή που δόθηκε από το Θεό στον άνθρωπο ήταν εντολή σχέσεώς του με το φυσικό περιβάλλον. Ας θυμηθούμε λίγο εκείνα τα λόγια της γενέσεως, της Παλαιάς Διαθήκης. Τι του είχε πει ο Θεός, τι είχε πει στους πρωτοπλάστους? Από παντός ξύλου του εν το παραδείσο βρώσει φαγή, από δε του ξύλου του γινόσκιν καλών και πονηρών ου φάγεστε από αυτού.
Όμως με την πτώση και την παρακοή της εντολής του Θεού, ο άνθρωπος δεν διαφοροποιεί απλώς τη στάση του απέναντι στην υπόλοιπη δημιουργία, αλλά κυρίως εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και στη βάση της οικολογικής κρίσεως βρίσκεται η επιθυμία του ανθρώπου να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Θέλει τελικά να τελειοποιηθεί, να τελειωθεί εντός εισαγωγικών ο άνθρωπος, κάνοντας τα πάντα και χρησιμοποιώντας τα πάντα. Κινείται τελικά αγνοώντας το θέλημα του Θεού και αρνούμενος να επομισθεί την προσωπική ευθύνη για τις δικές του πράξεις. Ο τρόπος που ζει και ενεργεί, για παράδειγμα ο σημερινός άνθρωπος, θυμίζει την περιγραφή του προπατορικού αμαρτήματος της Παλαιάς Διαθήκης, όπου παρουσιάζεται εναργέστατα η αλήθεια αυτή. Εκεί ο άνθρωπος βλέπουμε να περιφρονεί την εντολή του Θεού και να μεταθέτει την ευθύνη των πράξεών του σε άλλους. Το ίδιο έρχεται και επαναλαμβάνει και σήμερα, όταν ενεργεί εγωκεντρικά και αρνείται να αναλάβει ο ίδιος το μερίδιο της ευθύνης για το συσσωρευμένο εδώ στον κόσμο μας κακό. Αγνοώντας λοιπόν το Θεό και αντιπαραθέτοντας τον εαυτό του προς ό,τι δεν είναι εγώ, ο άνθρωπος αδυνατεί να αγκαλιάσει με αγάπη τόσο τους συνανθρώπους του, αλλά όσο και το φυσικό περιβάλλον. Ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είναι αυτό το στοιχείο που βρίσκεται στη βάση της απομακρύνσεώς του από τον άλλον άνθρωπο, αλλά και από το φυσικό περιβάλλον. Αλλά να πω και κάτι, και από τον ίδιο του τον εαυτό. Γι' αυτό σε τελευταία ανάλυση το αμάρτημα αυτό αποτελεί την πρωταρχική αιτία και τον αρχικό και κεντρικό άξονα της οικολογικής κρίσεως. Αποκοπτόμενος ο άνθρωπος από το Θεό, έρχεται και αποκόπτεται, αγνοώντας το Θεό, αποκόπτεται από το Θεό και έρχεται και αποκόπτεται και αγνοεί και το συνάνθρωπό του, αλλά αγνοεί και όλη την άλλη δημιουργία, όλα τα άλλα πράγματα. Έτσι η μία αρχική ρήξη, η ρήξη προς το Θεό, έφερε τις άλλες επιμέρους ρήξεις και αποστασιοποιήσεις από το συνάνθρωπο, από τον άλλον άνθρωπο, από το φυσικό περιβάλλον, αλλά να πούμε και κάτι, και από τον ίδιο τον εαυτό του. Δεν έχουμε ακούσει πολλές φορές που λένε μερικοί άνθρωποι, αυτός τρώγεται με τα ρούχα του, αυτός δεν μπορεί να τα βρει ούτε με τον εαυτό του. Είναι ακριβώς ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, στην κατάσταση που βρίσκεται αποστασιοποιημένος από το Θεό. Επομένως, δεν πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός ότι αυτού του είδους η συμπεριφορά έρχεται να χαρακτηρίζει και τη στάση του προς το φυσικό περιβάλλον. Η ευθύνη τώρα και η υπαιτιότητα του ανθρώπου για αυτή την πτωτική κατάσταση, αυτήν που συμπεριέλαβε ολόκληρη την κτήση και σήμερα παρουσιάζεται ως οικολογική κρίση, αυτή η ευθύνη τονίζεται εντονότερα στην Καινή Διαθήκη. Θα θυμηθούμε λιγάκι αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, όταν επισημαίνει ιδιαίτερα ότι η κτήση υποτάχθηκε άθελά της στη ματαιότητα και τη δουλεία. «Τη γάρ ματαιότητη η κτήση υπετάγει ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα», εξαιτίας δηλαδή αυτού που την υπέταξε, εξαιτίας του ανθρώπου. Και εδώ, σε αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, φαίνεται καθαρά όχι μόνο ότι η κτήση και ο άνθρωπος βρίσκονται σε μεγάλη αλληλεπίδραση και αλληλοεξάρτηση μέσα στην πορεία του, στον χρόνο και την ιστορία, αλλά και ότι αυτή η συνήθως αποκαλούμενη άψυχη και θεωρούμενη άβουλη κτήση
Αυτή η φύση υποτάχθηκε στην κατάσταση αυτή χωρίς παρακαλώ τη δική της θέληση. Έχοντας αυτό το υπόβαθρο, ξεκινώντας από αυτά τα λόγια που μας λέει η Αγία Γραφή, οι πατέρες της Εκκλησίας επισημαίνουν ότι η υπόδουλη κατάσταση της κτήσεως δεν αποτελεί φυσική της εξέλιξη. Στα κείμενά τους η κτήση παρουσιάζεται ως θύμα, αφού εξαιτίας του ανθρώπου χάνει τη θέση της, την αρχική της κοσμική θέση, τον αρχικό της κανόνα, έστω και αν από κάποιους αυτό θεωρείται ως απλώς φυσική της κατάσταση. Γι' αυτό άλλωστε η κτήση αρνείται να υποταγεί στον παραβάτη άνθρωπο. Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, περιγράφει αυτή τη μετά την πτώση σχέση και στάση της κτήσεως προς τον άνθρωπο και λέει ότι όλη η κτήση που πλάστηκε εκ του μη όντως από τον Θεό, όταν είδε τον Αδάμ να αποστασιοποιείται από εκείνον και να απομακρύνεται από τον Παράδεισο, όλη η κτήση δεν ήθελε πια να υποταγεί στον παραβάτη. Ο ήλιος δεν ήθελε να λάμψει. Η σελήνη δεν ανεχόταν να φέγγει. Τα άστρα προτιμούσαν να μη φανούν στα μάτια του. Οι πηγές δεν είχαν σκοπό να αναβλύζουν νερό. Τα ποτάμια δεν ήθελαν να κυλούν. Έτσι. Και ο αέρας μελετούσε να συσταλεί για να μην δώσει αναπνοή στον άνθρωπο που επαναστάτησε κατά του Θεού. Τα θηρία και όλα τα ζώα της γης, όταν τον είδαν γυμνό από την προηγούμενη δόξα του, τον περιφρόνησαν και σκληρύνθηκαν όλα αμέσως εναντίον του. Ο ουρανός με το δίκιο του έκανε να κινηθεί για να πέσει πάνω του και η γη δεν ανεχόταν να κουβαλάει στους ώμους της τον παραβάτη άνθρωπο. Ανθρωπομορφικές θα μου πείτε οι εκφράσεις και οι εικόνες αυτές. Ναι, όμως απόλυτα εκφραστικές της καταστάσεως στην οποία περιήλθε ο άνθρωπος μετά την παρακοή του και μετά την παραβίαση του θελήματος του Θεού. Δεν είναι τυχαίο ότι εξ αρχής η σωστή χρήση της κτήσεως συνδέθηκε με την νηστεία. Στην Ορθόδοξη παράδοση η νηστεία σε μας χαρακτηρίστηκε ως εντολή ζωής συνηλικιώτισούσα της ανθρωπίνης φύσεως, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Έχει δηλαδή την ίδια ηλικία που έχουμε και εμείς. Είναι όσο καιρό είναι και ο άνθρωπος, όσα χρόνια είναι και ο άνθρωπος. Η πρώτη λοιπόν εντολή του Θεού προς τον άνθρωπο, όπως είδαμε προηγουμένως, επαναλαμβάνουμε και πάλι, διατυπώθηκε ως εξής: «Από παντός ξύλου του εν το παραδείσο βρώσει φαγή. Από δε του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών, ου φάγεστε απ' αυτού του. Είδαν ημέρα φάγετε απ' αυτού, θανάτου αποθανείτε». Νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό και γνωστό. Και η κεντρική θέση που κατέχει η νηστεία στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι τυχαία, ούτε άσχετη με το θέμα που εξετάζουμε. Η νηστεία δεν είναι κάποια τυπική ή συμβατική πράξη, αλλά είναι η εκούσια στέρηση. Η εκούσια στέρηση αποτροφή που έρχεται να ενεργοποιήσει μέσα μας τη συνείδηση της εκ των έξω εξαρτήσεως του ανθρώπου. Πόσο μπορούμε ή πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από τα πράγματα που είναι έξω από μας. Η συνείδηση αυτή, λέω, έχει κεφαλαιώδη σημασία και σπουδαιότητα, γιατί με την νηστεία που ασκεί ο άνθρωπος, αποδεχόμενος την εντολή του Θεού, έρχεται να εκφράσει την υπακοή του και να δηλώσει τη συγκατάθεσή του να ομοιωθεί με το Θεό, αναγνωρίζοντας την κτιστότητά του. Κατά τη γνωστή πατερική ρίση, αποδέχεται ο άνθρωπος τότε ότι έχει το είναι δεδανισμένον. Αντίθετα,
η άκρητη χρήση που συνδέεται με την παρακοή αποτελεί την έμπρακτη αμφισβήτηση του δεδομένου της κτιστότητας. Είναι αυτή τελικά που όχι μόνο οδήγησε τον άνθρωπο στην απομάκρυνση και την αλωτρίωσή του και την αποξένωσή του από το Θεό, αλλά καταδίκασε και ολόκληρη την κτήση. Την κτήση που συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Όμως εδώ είναι ανάγκη να διευκρινίσουμε ότι η αληθινή νηστεία δεν εκφράζεται, δεν μπορεί να εκφράζεται ως περιφρόνηση ή ως αδιαφορία του ανθρώπου για την υλική δημιουργία. Μια τέτοια στάση θα σήμαινε σε ένα άλλο επίπεδο αλωτρίωση από το Θεό και συσχηματισμό με τον κόσμο. Ένας συσχηματισμός που δυστυχώς όχι λίγες φορές χαρακτηρίζει κάποιες από τις λεγόμενες χριστιανικές κοινωνίες. Ο κόσμος σήμερα, παρά τις άφθονες διακηρύξεις για τον υλισμό του, είναι στο βάθος του τόσο ιδεαλιστικός ώστε στην ουσία να μισεί και να περιφρονεί τον κόσμο, να μισεί και να περιφρονεί την ύλη. Αυτό τον κόσμο και αυτή την ύλη που την έφτιαξε ο Θεός για να την απολαμβάνει ο άνθρωπος και να βοηθεί τον άνθρωπο τελικά στη σωτηρία του. Σήμερα βλέπουμε μια αδικαιολόγητη υπερηφάνεια του ανθρώπου απέναντι στην υπόλοιπη δημιουργία. Είναι αυτό που στα αγγλικά ίσως το έχετε ακούσει ως complex of inferiority. Είναι ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας που υπαγορεύει στον άνθρωπο να βλέπει ό,τι υπάρχει γύρω από αυτόν ως μέσο μόνο και ως απλό χρηστικό εργαλείο. Μέσο και εργαλείο που τον βοηθά μόνο να κατακτήσει τους σκοπούς του. Αυτός ο βαθύς ιδεαλισμός, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου, που τον έχει αποκόψει από τις σωματικές του ρίζες, τον οδηγεί αναπόφευκτα στην αυθαιρεσία εναντίον εκείνων των πραγμάτων που υποδηλώνουν την υλικότητά του. Βρίσκεται όντως σε ένα τραγικό φαύλο κύκλο, στον οποίο προσπαθώντας εν αγώνια να τονίσει και να προαγάγει τον υλικό του χαρακτήρα, καταστρέφει την ίδια του την υλικότητα, αφού κατατρώει το ίδιο του το σώμα, ή καλύτερα την προέκταση του σώματός του, που είναι η υπόλοιπη κτήση και δημιουργία. Αυτό είναι τελικά που δεν καταλαβαίνουμε, ότι ό,τι υπάρχει γύρω μας δεν είναι ανεξάρτητο από μας. Είναι η προέκταση των χεριών μας, των ποδιών μας, του όλου εαυτού μας. Έτσι όμως αυτοκαταναλωνόμαστε και αυτοκαταστρεφόμαστε. Και μόνο όταν καμιά φορά αφυπνίζεται από αυτή την κατάσταση, από πού? Από τα ίδια τα γεγονότα, ο άνθρωπος, και συνειδητοποιεί ότι με την καθημερινή του βία, ότι φθείρει τα θεμέλια της υπάρξεώς του, ότι κόβει ο ίδιος το κλονάρι που πατάει, τότε αφήνει να ακουστούν κάποιες άναρθρες κραυγές αγωνίας. Ακούμε να λένε πολλές φορές καταστροφή του περιβάλλοντος, υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, μόλυνση των ποταμών και των θαλασσών, ρύπανση της ατμόσφαιρας και κάτι παρόμοια. Όμως το τραγικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι δεν θίγονται καθόλου οι πνευματικές βάσεις και δεν αμφισβητούνται τα κριτήρια του πολιτισμού που έθρεψε και επέβαλε αυτή τη στάση ζωής απέναντι στον κόσμο. Η οικολογική κρίση αποτελεί ως φαινόμενο περίτρανη απόδειξη της αλωτριώσεως του κτιστού ανθρώπου από τον άκτιστο Θεό και αποτελεί περίτρανο αποτέλεσμα της αποκοπής των όντων και της ζωής από τον όντος όντα και την όντος ζωή. Εδώ βρίσκεται άλλωστε η αιτία κάθε ανθρώπινου προβλήματος. Εδώ βρίσκεται η πηγή κάθε κρίσεως και κάθε κακού. Ο Μέγας Βασίλειος μας το υπογραμμίζει. Τούτο εστί το κακόν ή του Θεού αλωτρίωσης. Δηλαδή, μπορεί να έχετε πολλά κακά, μπορεί να υπάρχουν πολλά δεινά, όμως αυτό είναι το μέγα κακό, το μέγιστο κακό.
πια η αποξένωση από το Θεό. Αυτή φέρνει τον άνθρωπο σε αντίθεση προς τον κόσμο και προς τον ίδιο τον εαυτό του. Και αυτό είναι επόμενο, γιατί ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό όπως και ο κόσμος.

Αυτή λοιπόν η αντιθετική διάκριση του ανθρώπου και της κτήσεως που βρίσκεται στην αφετηρία της σύγχρονης οικολογικής κρίσεως, απερίφραστα θα λέγαμε ότι δεν υιοθετείται από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι άγνωστη και στη βιβλική και στην πατερική μας παράδοση. Ο άνθρωπος βαδίζει προς την ανακαίνιση και τη σωτηρία μέσα από την κτήση και μαζί με αυτήν. Ο κενός και κατά Θεόν κτιστής άνθρωπος, όπως μας λέει μέσα έτσι το Ευαγγέλιο, αυτός που είναι κενή κτήσης, αυτός μπορεί να είναι μόνο κενή κτήσης. Γιατί ζει μέσα στο σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την Εκκλησία μπολιασμένη και η υπόλοιπη κτήση ανακαινίζεται προσμένοντας και αυτή τη μέλουσα δόξα της. Γιατί όλα τα πράγματα ξέρουμε ότι δημιουργήθηκαν από τον Λόγο, από τον Υιό και Λόγο του Θεού. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασαείς επιστολή. Όλα λοιπόν δημιουργήθηκαν, πολλές φορές νομίζουμε ότι μόνο ο Θεός Πατέρας υπήρχε στην πρώτη δημιουργία. Αντίθετα, τα κείμενα, αν τα διαβάσουμε λίγο πιο προσεκτικά, μας λένε ότι και ο άσαρκος λόγος, κυρίως ο άσαρκος λόγος, δι' αυτού και προς αυτόν έκτιστε. Όχι μόνο δι' αυτού, από αυτόν έγιναν, αλλά και κατατείνουν, έχουν προοπτική αυτόν. Αλλά απ' την άλλη και το νόημα της δημιουργίας αυτής μας αποκαλύπτεται δια της αναδημιουργίας. Αυτήν τώρα που ενεργεί ο σαρκωθής, ο σαρκωμένος λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Ο λόγος λοιπόν είναι το αρχέτυπο όλων των όντων που βρίσκουν σε αυτόν την ολοκλήρωση και την ανακεφαλαίωσή τους. Κάτω από αυτή την προοπτική, η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κτήση που ξαναβρίσκει την ενότητά της. Η κτήση που χριστοποιείται. Αυτός ο λυτρωτικός ρόλος της Εκκλησίας για τον άνθρωπο και για ολόκληρη την κτήση προτυπώνεται ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη. Πάλι θα καταφύγω λίγο σε αυτό τον μεγάλο θεολόγο της Εκκλησίας, τον οποίον θυμηθήκαμε προηγουμένως, τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, που υπογραμμίζει πως ο επίγειος παράδεισος ήταν ο τύπος της Άνω Ιερουσαλήμ, το δέντρο της αιώνιας ζωής, που είναι ο Θεός. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος ζει με επίγνωση εδώ τη ζωή της Εκκλησίας, νιώθει την ανάγκη να προσάγει, να συνάπτει, να προσκομίζει σε αυτήν και όλα τα άλλα υπόλοιπα δημιουργήματα. Δεν θεωρεί κάποιους χώρους της δημιουργίας βέβυλους και κάποιους άλλους ιερούς. Έχει τη δυνατότητα να εκκλησιάζει ολόκληρη την κτήση και να γίνεται αιτία να αναχθεί και αυτή στο αρχαίον και πρωτόκτιστον κάλος της. Εδώ θα ήθελα να θυμηθώ κάτι από το γεροντικό, μάλιστα από το λαυσαϊκό κατακρίβιαν. Όταν πήγε ο υποτακτικός του Αββάδο Ρωθαίου, πήγε στο γέροντά του, στον Αββάδο Ρώθαιο, και του λέει ότι, ξέρεις γέροντα, πήγα να αντλήσω νερό, να βγάλω νερό από το πηγάδι και μέσα βρήκα ένα ερπετό, ένα φίδι. Είναι μολυσμένα όλα τα νερά μας. Δεν θα μπορούμε να πιούμε πια νερό. Ο Αββάς Δωρόθεος τότε του είπε, το έβγαλε στο φίδι. Εντάξει, σταύρωσε το νερό και του λέει, όπου σταυρός επιφυτά,
ούκ ισχύει δύναμη του σατανά. Γιατί? Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας δεν αναγνωρίζουν κανένα μέρος, κανένα τόπο της δημιουργίας στην κατοχή του διαβόλου. Δεν λέμε εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Επομένως, τα πάντα είναι χώροι της δεσποτείας του Θεού. Σε όλα δεσπόζει και υπάρχει η χάρις του Θεού. Ο άνθρωπος όμως συνειδητοποιεί αυτή τη δυνατότητα πότε? Όταν πονάει για την κτήση. Δεν είναι λεπτομέρεια ότι τη συμπόνια και τη συμπάθεια για την κτήση την είχαν και την παρουσίασαν άνθρωποι που είχαν βιώσει την άσκηση ως τρόπο ζωής, ως τρόπο της υπάρξεώς τους. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, για παράδειγμα, απαντώντας εκείνο το ερώτημα, τι εστί καρδία ελεήμων, ποια είναι η ελεήμων καρδιά, λέει ότι είναι μια καρδιά που φλέγεται για όλη τη δημιουργία. Ποια δημιουργία? Για τα πουλιά, για τα ζώα, για τα ερπετά, για ολόκληρη την κτήση. Όταν ο άνθρωπος είναι σε αυτή την κατάσταση την πνευματική και τα σκέπτεται και τα βλέπει αυτά τα πράγματα, τα μάτια του γεμίζουν με δάκρυα και είναι τόσο δυνατή και βίαιη αυτή η συμπόνια που κάνει την καρδιά να ραγίζει όταν βλέπει το κακό και τον πόνο ακόμα και του πιο ταπεινού πλάσματος της δημιουργίας του Θεού. Γι' αυτό και προσεύχεται ακόμα και για τα φίδια, με αυτή την απέραντη συμπάθεια, αυτή τη συμπάθεια που υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου και που δεν γνωρίζει όρια, γιατί αισθάνεται όντας η ίδια κατ' εικόνα Θεού. Αυτή η ίδια στάση προς τη δημιουργία εκφράζεται και από άλλους μεγάλους Αγίους Πατέρες και ασκητές μας.

Θυμηθείτε ακόμα λίγο τον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, που έλεγε ότι το Πνεύμα του Θεού διδάσκει τη συμπόνια για όλη την κτήση, ώστε μήτε τα φύλλα του δένδρου να κόβουμε χωρίς ανάγκη. Δηλαδή, ούτε και ένα φύλλο από το δέντρο, αν δεν είναι ανάγκη. Εκείνος ο ίδιος, ως αγιορείτης, δεν έτρωγε βέβαια κρέας, ας πούμε, έτσι, αλλά έτρωγε ψάρια, έτρωγε από όλα τα άλλα δημιουργήματα του Θεού, αυτό που ήταν η χρεία, αυτό που ήταν ανάγκη. Έτσι λοιπόν η άσκηση προβάλλει ως η προϋπόθεση συμπάθειας και συμπόνιας για τη φύση και την ομορφιά του κόσμου. Είναι εκείνη που μπορεί να φράξει τελικά το δρόμο προς τη βαρβαρότητα, με την οποία είτε δολοφονείται το ζωικό βασίλειο όταν με διάφορες γενετικές παρεμβάσεις του ανθρώπου μεταμορφώνονται σε τέρατα τα ζώα, και βέβαια ξέρουμε σήμερα ότι εκτρέφονται για το κρέας και το γάλα τους, και μέσα από αυτές τις γενετικές παρεμβάσεις μπορούν στο τέλος να έχουμε και για εκείνα αλλά και για τον άνθρωπο πάρα πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Είτε ακόμα μπορούμε να επισημάνουμε το πόσο δηλητηριάζεται και ευνουχίζεται η γη μας με τα κάθε είδους ζυζανιοκτώνα και φυτοφάρμακα. Αν κίνητρο για όλες αυτές τις ενέργειες του ανθρώπου παραμένει η πλεονεξία, παραμένει η βουλιμία και η επιθυμία του για εύκολο κέρδος, τότε νομίζω ότι η νηστεία, αγαπητοί ακροατές, ως εκούσιος αυτοπεριορισμός των αναγκών, και των αναγκών εδώ βάλτε το λιγάκι εντός εισαγωγικών, των ατέλειωτων αναγκών, του επιτρέπει λοιπόν η νηστεία να ελευθερώσει τουλάχιστον ως ένα βαθμό την επιθυμία του, για να μπορέσει να ξαναβρει τον αρχικό της χαρακτήρα αυτή η επιθυμία, που είναι η στροφή της προς το Θεό, η στροφή της προς τον πλησίον, η στροφή της προς την κτήση, με μια διάθεση τέλεια και γνήσια αγαπητική. Η αποχή από το κρέας για τους μοναχούς όλο το χρόνο και για τους υπόλοιπους χριστιανούς κατά τις 2 ημέρες της νηστείας της εβδομάδος και τις 4 τεσσαρακοστές του χρόνου, αυτή, λέω, περιορίζει τη σχέση του θανάτου που έχουμε προς τον κόσμο. Έτσι ο θεσμός της νηστείας δεν είναι άσχετος και με την οικολογία, αφού αποτελεί και μια πρακτική στάση ενάντια στην κατανάλωση, από την οποία υποφέρει ο σύγχρονος άνθρωπος. Η αποχή από ορισμένες τροφές έχει συγχρόνως ως στόχο να προστατευθούν έστω και για κάποιο διάστημα τα ζώα που τόσο άφθονα αλλά και άσπλαχνα καταναλώνει σήμερα ο άνθρωπος. Γι' αυτό, όπως είχε τονιστεί από κάποιον σπουδαίο θεολόγο, το πνεύμα της νηστείας που θα πρέπει να διασώσουμε σήμερα σε όλο τον πολιτισμό μας συνίσταται στο πέρασμα από μία σχέση αιματοπόσεως με τη φύση σε μία σχέση ιονή ευχαριστιακή. Δηλαδή, αντί να είναι σχέση που να θέλουμε το αίμα κάποιων ζώων, η Εκκλησία μας καλεί σε αυτή την ευχαριστιακή σχέση, στην σχέση της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Είναι εξόχως χαρακτηριστικό ότι σε εποχή που δεν υπήρχε θέμα οικολογικής κρίσεως ή οικολογικού προβλήματος, η εκκλησιαστική παράδοση όχι μόνο αποτύπωνε τη σωστή συνείδηση του ανθρώπου σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και προσδιορίζει την πνευματική διάσταση του θέματος και τα πνευματικά του αίτια. Πολλούς αιώνες πριν, πατέρες της Εκκλησίας επισημαίνουν στη χρήση του κόσμου και των υλικών αγαθών το χωροταξικό αδιέξοδο που υπήρχε και υπάρχει βέβαια και σήμερα, και πόσο αυτό είναι συνδεδεμένο με το πρόβλημα της άνησης κατανομής των βιωτικών αγαθών, και τονίζουν ότι και τα δύο αποτελούν αποφύσεις
του ενός και μοναδικού προβλήματος, που είναι το πνευματικό πρόβλημα του ανθρώπου. Με βάση τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ασκούν έντονη κριτική στην κοινωνική τάξη της εποχής τους, που αντιπροσώπευε βέβαια αυτή την παράχρηση και την αυτονόμηση του κόσμου, όπως επίσης είναι απόλυτα κριτική η στάση τους σε αυτό το πράγμα που συνηθίζουμε να λέμε υλική ευμάρεια και κατανάλωση. Η διάθεση της κατοχής πλούτου, η διάθεση του να θέλουμε να περιφράξουμε και να ιδιοποιήσουμε, να ιδιοποιηθούμε μάλλον τη γη, η διάθεση της πλεονεξίας και της αρπακτικής βουλημίας, που σε πρώτη φάση δημιούργησαν το κοινωνικό λεγόμενο πρόβλημα, αυτά ακριβώς τα στοιχεία είναι εκείνα που έφεραν σήμερα την οικολογική κρίση. Σε κείμενα πατέρων της Εκκλησίας βλέπουμε να στυλιτεύεται ο θεσμός της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα της απόκτησης γης και γενικότερα χρημάτων, ως πηγής κοινωνικής αδικίας και πόνου των ανθρώπων. Εξάλλου, δεν απομονώνονται τα προβλήματα αυτά, αλλά συνδέονται με το κατεξοχήν πρόβλημα του ανθρώπου, που είναι η όχι αληθινή σχέση του με το Θεό. Η καταπιεστική και τυραννική εξουσία που νιώθει ο άνθρωπος από τα υλικά αγαθά οφείλεται στην προσπάθεια που συνειδητά ή ασυνείδητα καταβάλει να τα αυτονομήσει και να τα λατρεύσει παρά τον κτίσαντα. Είδατε σε κάποιο από τον Ιρμό, από τις καταβασίες που λέμε «ουκ ελάτρευσαν τη κτίση οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα». Αυτοί που έχουν νουν Θεού, αντίθετα αυτοί που δεν έχουν νουν και πνεύμα Θεού και δεν διαποτίζονται από το πνεύμα του Ευαγγελίου, αυτοί τα λατρεύουν ερήμην του Θεού. Αυτή η αυτονομημένη αντιμετώπιση των πραγμάτων της δημιουργίας αλλά και του ανθρώπου, καθώς και η αποκοπή κάθε σχέσεως ή αναφοράς προς την αιτία της υπάρξεώς τους, δυσκολεύει τον εντοπισμό των πραγματικών αιτίων της οικολογικής κρίσεως, αλλά και δυσκολεύει την εξεύρεση τρόπων για να την ξεπεράσουμε. Η οικολογική κρίση συνήθως τοποθετείται στο επίπεδο των φυσικών ή των ιστορικών κακών, και γι' αυτό και η αντιμετώπιση της επιχειρείται με τα μέσα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όμως ακριβώς επειδή μια τέτοια αντιμετώπιση στηρίζεται στις ίδιες αρχές που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση, είναι επόμενο όχι μόνο να μην την αποσοβεί, να μην την διορθώνει, αλλά είναι επόμενο και να την αναπαράγει. Η οικολογική κρίση είναι πρωτίστως κρίση πνευματική και ηθική. Προκύπτει από την κρίση που δημιουργήθηκε στον άνθρωπο. Την κρίση που προκάλεσαν η φιλαυτία, ο εγωκεντρισμός, η βουλημία, ο ειδονισμός, η χλειδί, η κατανάλωση, η σπατάλη και γενικότερα, να μιλήσω με μία πατερική έκφραση, η εμπαθή ζωή, δηλαδή η ζωή μέσα στα πάθη. Από τη φυσιολογία του ανθρώπου, η φυσιολογία είναι ένα μάθημα που διδάσκεται στις ιατρικές σχολές και μας λέει από ποια στοιχεία αποτελείται ο άνθρωπος. Όμως υπάρχουν και πατέρες της Εκκλησίας που μιλάνε για φυσιολογία. Από τι δηλαδή αποτελείται ο άνθρωπος? Από τη φυσιολογία όμως του ανθρώπου προκύπτει ότι εκείνος υπάρχει ως κάτοπτρο αλλά και συγκεφαλαίωση του κόσμου. Είναι αυτός στον οποίο μορφοποιείται η σύμπασα κτίσης. Η αλήθεια για τον άνθρωπο γίνεται το μέτρο της αλήθειας του κόσμου, αφού ο άνθρωπος θεωρείται ως μικρό κόσμος και ο κόσμος ως μακροάνθρωπος. Δηλαδή στον άνθρωπο εν μικρό υπάρχει ολόκληρος ο κόσμος, ενώ σε ολόκληρο τον άνθρωπο, σε όλο τον κόσμο αποτυπώνεται
ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ως μικρόκοσμος δεν εικονίζει απλώς ολόκληρο τον κόσμο, αλλά είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ένας ολόκληρος κόσμος που εμπεριέχει όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά.

της ηθικής και της κοινωνικής κρίσεως από τον άνθρωπο στην κτήση. Και ξέρουμε, θυμόμαστε για ποια αρρώστια μιλάμε, για μετάσταση και για μεταστάσεις. Είναι η φανέρωση τελικά της αμαρτίας και του ηθικού κακού όταν παίρνει οικολογικές διαστάσεις. Η οικολογική κρίση, αγαπητοί ακροατές, δεν ερμηνεύεται καθεαυτήν από μόνη της, γιατί συνδέεται με το σύνολο της προσωπικής και της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Φανερώνει την κρίση του φρονήματος και της ηθικής του, της επιστήμης και της τεχνολογίας του. Φανερώνει την κρίση της οικονομίας, αλλά και την κρίση της πολιτικής. Την κρίση, αν θέλετε, του πολιτισμού, την κρίση του δικαίου, πολλές φορές και την κρίση της θρησκείας του ανθρώπου. Σήμερα, πολλοί χριστιανικοί αποκαλούμενοι λαοί της Δύσεως προχωρούν σε εντελώς βάναυση και βίαιη τοποθέτηση απέναντι στη δημιουργία του Θεού. Δηλαδή, αν στην Αμερική ρίξεις το χαρτάκι από την καραμέλα ή το άδειο πακέτο από τη τσιγάρα και σε δει κάποιος, αυτό είναι αιτία για να υποστείς ένα πρόστιμο. Το ίδιο και στην Αγγλία, αν καπνίσεις σε ένα χώρο που απαγορεύεται το κάπνισμα, και αυτό συνεπάγεται κάποιο πρόστιμο. Όχι ότι είναι άσχημα πράγματα αυτά, αλλά καταντούν στο τέλος υποκρισία όταν αυτοί οι λαοί έστελναν κάποτε τις έξυπνες βόμβες, οι οποίες όχι μόνο κατέστρεφαν το περιβάλλον, όχι μόνο δεν σέβονταν το περιβάλλον, αλλά τελείωναν τη ζωή πολλών ανθρώπων, πολλών πληθυσμών ανθρώπινων, ακριβώς γιατί βρίσκονταν στην κατάσταση αυτή. Επομένως, η οικολογική κρίση πρέπει να πούμε ότι είναι η ίστατη έκφραση της εσωτερικής κρίσεως του ανθρώπου και όλων των μορφών δράσεων και εκδηλώσεών του. Αποτελεί πολύπλοκο φαινόμενο που απαιτεί βέβαια πολύπλευρη και πολυδιάστατη αντιμετώπιση. Χρειάζεται αναντήρητα τη στήριξη και τη θεσμική πλαισίωση και της ηθικής και του δικαίου και της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Όμως πρωτίστως και προπάντων προϋποθέτει τη ριζική αλλαγή του ήθους του ανθρώπου, τη ριζική αλλαγή της συμπεριφοράς του, της νοοτροπίας του, του τρόπου σκέψεώς του, που στην εκκλησιαστική γλώσσα λέγεται μετάνοια. Στις μέρες μας η στάση μας απέναντι στο περιβάλλον είναι το λιγότερο σχιζοφρενική. Από τη μια βλέπουμε τους κινδύνους και λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ από την άλλη στρουθοκαμιλίζουμε υποσκάπτοντας τα όποια θετικά μέτρα έχουμε λάβει. Είναι κρίμα που το ενδιαφέρον για το περιβάλλον όχι μόνο δεν συνδέεται με τη φροντίδα για ουσιαστική καθαρότητα και αληθινή αγάπη, αλλά συμβαδίζει με συστηματική προσπάθεια μολυσμού του ανθρώπινου νου με εμπαθή νοήματα και εμπαθείς φαντασίες. Κύριος στόχος του ενδιαφέροντος, το οποίο καλλιεργείται διεθνώς, νομίζω ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανένας μας, είναι το οικονομικό κέρδος. Για την επιδίωξή του συνδέονται οι μνήμες των προσώπων και των πραγμάτων με διάφορα πάθη και φαντασίες. Πάρτε ένα παράδειγμα, τις διαφημίσεις. Αποτελούν όντως περίτρανο παράδειγμα ερεθισμού και μολυσμού των νοημάτων και της φαντασίας μας και μάλιστα πολλές φορές, ίσως κατά το παρελθόν, με την παρέμβαση της προστασίας και της φροντίδας του κράτους. Θυμηθείτε πριν λίγα χρόνια στις διαφημίσεις των τσιγάρων που αναγραφόταν ότι

0: κάπτουν βέβαια σοβαρά την υγεία, αλλά και παρουσιάζονταν, υπήρχε η λεζάντα αυτή από κάτω, αλλά εμείς βλέπαμε να παρουσιάζονται ελκυστικά και ξένια στα πρόσωπα που έσφιζαν από υγεία, που απολάμβαναν την ευχαρίστηση του καπνίσματος. Και αυτό δεν γινόταν τυχαία. Γινόταν για να δειχθεί ότι η ομορφιά, η ξενιασιά, η υγεία, το ευχάριστο περιβάλλον, πώς μπορούν να συνδεθούν με το πάθος του καπνίσματος. Επειδή πλησιάζει η ώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η σωστή στάση απέναντι στον κόσμο ή η παράχρησή του δεν είναι για εμάς τους Ορθοδόξους και για την παράδοσή μας λεπτομέρεια. Αντίθετα, θα έλεγα ότι είναι η λιδία λίθος που ανακρίνει και εξετάζει ολόκληρο το ήθος του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας επιμένουν να υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως ενάρετος ή φαύλος από την αντίστοιχη σχέση και χρήση, την εύλογη δηλαδή ή την παράλογη, των πραγμάτων της δημιουργίας του Θεού που φανερώνει στη ζωή του. Εκ γάρ του ευλόγος ή παραλόγος της πράγμαση χρήσαστε, ή ενάρετη ή φαύλη γινόμεθα. Αντίστοιχα, μας λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Αλλά τελικά δεν είναι δυνατόν να έχουμε καθαρό περιβάλλον όταν αφήνουμε έκθετο το νου και τη φαντασία μας στους πολύμορφους ρήπους. Είναι το λιγότερο υποκρισία να προστατεύουμε το περιβάλλον μας από τα σκουπίδια και να μετατρέπουμε το νου μας τον ίδιο σε χωματερή, όπου θάβονται σωροί σκουπιδιών και ακαθαρσιών. Αν δεν οδηγηθούμε το ταχύτερον σε σωστή σχέση με τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου, μια σχέση που οικοδομείται στη σωστή έτσι σχέση μας με το Θεό πρωτίστως, τότε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστική αλλαγή και στο θέμα της οικολογίας. Και από ό,τι μπορέσαμε να πούμε, η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, όχι μόνο με κείμενα, αλλά προπάντων με την εμπειρία και τη βίωση του ευχαριστιακού και αντικαταναλωτικού ήθους, του ασκητικού ήθους και φρονήματος, μπορεί να προσφέρει και σε μας, στο σημερινό άνθρωπο δηλαδή, χειραγωγία για διέξοδο και από την κρίση αυτή. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, μια άλλη φωνή στα FM.